0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου τα

0: μάτια.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
3: Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς καταρρύψαν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και το νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμού. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε απόψε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγχσί, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του, ενώ ανέφερε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί. Είπε παράλληλα ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν στο μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επισήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν ο οδηγός αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Το ατύχημα συνέβη στα Άνω Λιώσια επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρεια στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλαίου και του Δήμου Ελμυρού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότηση στα βόρεια του νησιού, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας μετά από επιδρομή ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιεροπορική άμυνα κατέριψε δεκάδες ουκρανικά ντρόουν στην περιοχή, ενώ το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε ότι συνολικά 185 ντρόουν αναχαιτίστηκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Τώρα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στη δημοσιότητα τρίτο πακέτο αρχείων με θεάσεις UFO. Αποδέσμευσε 6 βίντεο και 3 ηχογραφήσεις που είχε στη διάθεση της η NASA, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, το Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατανομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και 53 έγγραφα. Μεταξύ άλλων, στα βίντεο αποτυπώνονται αντικείμενα τα οποία μοιάζουν με σφαίρες στον ωκεανό. Στα αθλητικά, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για τον δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη. Στο πόλο πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς τον τελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα η πειραϊκή ομάδα επικράτησε τη Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Σαββάτου, 13 του μήνα, 13 Ιουνίου 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Εσάς που ξεκινάτε τώρα την εργασία, εσάς που ξεκινάτε τώρα την εξόρμηση ή την εκδρομούλα, όπως και να έχει πάντως, να περάσετε πολύ όμορφα. Εσάς που ολοκληρώνετε τη βαρδιά σας και θα πάτε για ξεκούραση επίσης, έτσι να ξεκουραστείτε. Και φυσικά εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 όπως κάθε Σάββατο στη 2ωρη παρουσία μας στα μικρόφωνα του Sky 100,3. Καλή σας μέρα. Πλούσια και η θεματολογία σήμερα με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε και φυσικά όλη η εργασία των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών τόσο του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου σε αυτόν τον όμιλο όπου βλέπετε, ακούτε, διαβάζετε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε με την υπογραφή πάντοτε του Sky. Η Δήμητρα Σταματίου μαζί, αυτό το πρωινό, η κυρία των Εχοληπτών, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μπέλινα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε μέσω κινητού και διαδικτύου. Μέχρι και τις 6, μετά και τις 6 θα υπάρξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που μπορείτε να μας καλείτε για ό,τι συμβαίνει και αν θέλετε να τα πούμε και στον αέρα κάτι πρέπει να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους της πρωινής παρέας. Αλλά και βεβαίως και τώρα, αν κάτι χρειάζεται, να πούμε, γράφετε το κινητό σας και τα λέμε στον αέρα με όλα αυτά τα οποία εσείς βλέπετε αυτή την ώρα. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάτι, να μην συμβαίνει οτιδήποτε. Όλα αυτά πάντως για την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Εμείς εδώ από το Νεοφάλιρο, εσείς στο σημείο που βρίσκεστε. Έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό με όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε συμβαίνουν και φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια τροχιά συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα όμως είχαμε και ιρανικά ντρόνς που κατευθύνθηκαν προς τα στενά του Ορμούζ. Θα ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με το τι ακριβώς και πώς σχολιάζουν την υπόθεση αυτή τόσο ο Κωνσταντίνος Φίλης όσο και ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον. Βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πληροφορίες. Από την άλλη, βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα έχουμε την συνέντευξη, είπαμε, και του κ. Μητσοτάκη στον Αντένα στον Χατζη Νικολάου. Έχουμε τις τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο και υπουργών και στελεχών στο οικονομικό στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, όπου τοποθετήθηκαν και ο κύριος Τσίπρας, τοποθετήθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Ο κύριος Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει μπει για τα καλά σε ρυθμό πολύ πολύ έντονο και απαντά και μιλά και φέρνει αντιδράσεις και συζητήσεις μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την κεντροαριστερά, τι ακριβώς γίνεται εκεί και πώς πάει αυτή η πολυκατοικία. Όλα αυτά φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ και πληροφορίες. Τα ζητήματα της οικονομίας είναι μπροστά βεβαίως, πρώτιστα και για εμάς εδώ, για τις δικές μας συζητήσεις και ρεπορτάζ. Τα θέματα με τις πολυοδομίες, τι ακριβώς γίνεται με αυτό το κύκλωμα, τι γίνεται. Σήμερα θα απολογηθεί ο Ιταλός εκεί από το Λόγκο Αιγίου. Σήμερα ταυτόχρονα και οι κηδείες των δύο θυμάτων, μητέρας και γιου. Και φυσικά το πολύ πολύ μεγάλο αυτό κύκλωμα και η εξάρτηση αυτού του κυκλώματος με τα αναβολικά και τα χάπια, τα οποία προφανώς δεν είχαν καμία άδεια από τον ΕΟΦ και φυσικά καμία άδεια για το παρασκευαστήριο το οποίο υπήρχε κάτω από τη λειτουργία ενός φαρμακείου στο Χαλάνδρι, κυρία Σταματίου μου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην ημερήσια ατζέντα της επικαιρότητας και το ρεπορτάζ που έχουμε προγραμματίσει και φυσικά ό,τι άλλο σε εξέλιξη εδώ είμαστε για να σας το παρουσιάσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων όπως έχει καταγράψει η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση αυτών των ρεπορτάζ, όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνω παρουσιάζονται και ενημερώνεστε καθημερινά από το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.

πρωινό ο κύριο Βασίλη Ανδρικόπουλο. Καλημέρα κύριε Ανδρικόπουλε. Πολύ πολύ πρωινό. Δεν ξέρω τι κάνετε τα Σάββατα τέτοια ώρα. Μάλλον θα γυρνάτε από κάποια διασκέδαση και καλά κάνετε. Προσοχή στου δρόμου, προσοχή πώ κινούμεθα και φυσικά προσοχή σε όλο το επαρχιακό δίκτυο εκεί στο νομό Μαγνησία, στην Αλόνισο και στην Εύβοια που είχαμε και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε ζητήματα και θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην περιοχή εκεί με αυτή την κακοκαιρία των ολίγων ωρών όπου χτύπησε τα σημεία αυτά. Ενδέχεται και σήμερα να υπάρχουν κάτι και εδώ και στην Αττική, οπότε προσοχή πώς κινούμεθα. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα. Ιρανικά ντρόνους λοιπόν που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ κατέριψαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Σύμφωνα με το αμερικανικό αξιωματούχο, τα ιρανικά ντρόνους αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπλοκή, για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Νωρίτερα πάντως υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ στο νησί Κέσμα στις νότιες ακτές του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε απόψε εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερο αξιωματούχο τη κυβέρνηση Τραμπ, επισημένοντα ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν φυσικά από την οριστικοποίηση μια συμφωνία.

το Ιράν τώρα επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρχατζή, η νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Αναφερόμενος στα μνημόνια κατανόηση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του, ενώ ανέφερε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επισήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε χθες την έντονη διαμαρτυρία της για τρίτη αμερικανική επίθεση σε διάστημα λίγων ημερών εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, με απολογισμό τρεις νεκρούς, καταγγέλλοντας ενέργειες αυτές ως αδικαιολόγητες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με αυτές τις επιθέσεις. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέλαβε την ευθύνη για τρεις πυραυλικές επιθέσεις σε πετρελοφόρα, υποστηρίζοντας πάντως πως επιχειρούσαν να εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο, ψηφώντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν ο οδηγός αστικού λεωφορείου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκοψε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Το ατύχημα συνέβη στα Νολιώσια επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα την Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στο Νότιο Πύλιο αλλά και στον Δήμο Αλμυρού. Παράλληλα, η πυροσβεστική δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του νομού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρη και Δρυμώνας. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του εχθές σε podcast. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της εξοπλιστίας της χώρας στις αγορές και η αποφυγή λαϊκιστικών πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Τόνισε ότι η ηγεσία απαιτεί διάθεση για αλλαγές, ανάληψη ευθύνης και συνεχή λήψη αποφάσεων, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο λάθος για έναν ηγέτη δεν είναι να πάρει μια λαθασμένη απόφαση αλλά να αποφεύγει να αποφασίζει. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότηση δέσμευσε χθες του Προέδρου του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, ανέφερε ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη, σημειώνει διαρωτώμενος αν μπορούμε να έχουμε και το λαγαρίσμο. Ο νέος γραμματέας τώρα του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, απάντησε άμεσα το Πασόκ, τονίζοντας την πρόταση του Πασόκ στην οποία θα δώσει προτεραιότητα κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους τα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, το δημοσιονομικό κόστος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και έχει πολλαπλή αξία. Μειώνει το κόστος μετακίνησης κατά 80 ευρώ τον μήνα. Σημειώνεται ότι τις πρώτες δεσμεύσεις Τσίπρα περιλαμβάνουν την κατάργηση των παλαιανδικών εξετάσεων, την παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, σύσταση δημόσιου φορέα κοινωνική διαχείριση στεγαστικών δανείων, ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν.
σήμερα το πρωί. Αναμένεται να απολογηθεί μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε λοιπόν ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγαίου σήμερα και κηδείες των δύο θυμάτων. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου, εξέφρασε ο αρμόδιος, έδωσε μάλλον ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο κ. Τουρνάς ανέφερε χθες στην ΕΡΤ ότι η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από όλους τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Με το αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει στη Ρώμη ο Πάπας Λέοντας λόγω τεχνικού προβλήματος που έχει προκύψει στο αεροσκάφος με το οποίο θα επέστρεφε στην Ιόνια πόλη. Λόγω της απρόβλεπτης εξέλιξης θα ακυρωθεί ή θα αναβληθεί η συνομιλία του Ποντίφικα με τους δημοσιογράφους όπως παραδοσιακά κάνει πάντα κατά την πτήση επιστροφής από κάθε ταξίδι στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βορείου Κορέας καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυράβλων και συναφού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Νότια Κορέα, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την αστάθεια στην Κορεατική Χερσόνησο. Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνών Σχέσεων του Βόρειο-Κορεατικού Υπουργείου δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ ενισχύεται συστηματικά παρά τη διεθνή ανησυχία σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή. Η Βόρειος Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νοτιού Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στην δημοσιότητα τρίτο πακέτο αρχείων με θεάσεις UFO. Αποδέσμευσε 6 βίντεο και 3 ηχογραφίσεις που έχει στη διάθεσή της η NASA, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI και την NASA, το Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατανομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και τα 53 έγγραφα. Μεταξύ άλλων, στα βίντεο αποτυπώνονται αντικείμενα τα οποία μοιάζουν με σφαίρες στον ουρανό. Παράλληλα, υπάρχουν και αναφορές από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους το 2023, οι οποίοι περιέγραψαν παράξενα σφαιρικά αντικείμενα στον ορίζοντα. Και τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνών Σχέσεων του Βόρειο-Κορεατικού Υπουργείου δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ ενισχύεται συστηματικά παρά τη διεθνή ανησυχία σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή. Η Βόρειος Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νοτιού Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στην δημοσιότητα τρίτο πακέτο αρχείων με θεάσεις UFO. Αποδέσμευσε 6 βίντεο και 3 ηχογραφίσεις που έχει στη διάθεσή της η NASA, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI και την NASA, το Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατανομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και τα 53 έγγραφα. Μεταξύ άλλων, στα βίντεο αποτυπώνονται αντικείμενα τα οποία μοιάζουν με σφαίρες στον ουρανό. Παράλληλα, υπάρχουν και αναφορές από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους το 2023, οι οποίοι περιέγραψαν παράξενα σφαιρικά αντικείμενα στον ορίζοντα.

και την NASA, το Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατανομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και τα 53 έγγραφα. Μεταξύ άλλων, στα βίντεο αποτυπώνονται αντικείμενα τα οποία μοιάζουν με σφαίρες στον ουρανό. Παράλληλα, υπάρχουν και αναφορές από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους το 2023, οι οποίοι περιέγραψαν παράξενα σφαιρικά αντικείμενα στον ορίζοντα. Και τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance σε μια συμφωνία αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η έρευνα για τη συμφωνία ήταν εντελεχής και κατέληξε το συμπέρασμα ότι η συγχώνευση δεν αναμένεται να βλάψει τον ανταγωνισμό για τους καταναλωτές, αλλά αντιθέτως ενδέχεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Και στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες κράτησαν στο τελικό του Champions League της Φέρεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κορυφαία για τους πρωταθλητές Ευρώπης ήταν η Ολλανδέζα τερματοφύλακας Ντόμπλεστιν, η οποία απέκρουσε και τα τρία πέναλτι των Ουγγαρέζων. Για το δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στον Καναδά και μεταξύ Καναδά και Βοσνία Ζερζεγοβίνη, αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό. Εκεί οι Καναδοί ισοφάρισαν στο 78. Για τον τέταρτο όμιλο και στο δεύτερο ημίχρονο, αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ κερδίζουν, προηγούνται 3-0 τη Παραγουάη. Και τέλος, το τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 ώρα το απόγευμα στα Αδερίνης και Φιλίες. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 13ης Ιουνίου. Ανατολή του ηλίου θα συμβεί 6 και 2 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 20 και 48 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1381 ο Watt Tyler ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, απαιτώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο τον Δεύτερο. Το 1825 ο Ιωάννης Μακαριγιάννης σταματά τους μήλους των Ιμπραήμ, στους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνονται προς το Ναύπλιον. Το 1863 Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν τη συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδος. Το 1956 η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι την Ρεν με 4-3 και κατακτά τον πρώτο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, εκεί στη Βασίλη Σοφίας και Μεσογείων. Το 1988 ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τούρκο Τοζάλα επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση στο Νταβός. 1831 σε σήμερα γεννιέται ο Μάξουελ, Βρετανός φυσικός, από το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. Το 1928 γεννιέται ο Τζον Νας, Αμερικανός μαθηματικός βραβευμένος και ο Νόμπελ οικονομικών. Ενώ το 1931 σήμερα γεννιέται ο Ήρβεν Γιάλο, με ικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. Επίσης, σαν σήμερα το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας ιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας, ενώ σαν σήμερα μία από τις πολύ πολύ μεγάλες κυρίες της τέχνης, μία από τις πολύ μεγάλες μορφές της τέχνης και του πολιτισμού, φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Ελληνίδα ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος, καθηγήτρια στην ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών και βεβαίως η εμβληματικότερη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για περίπου 30 και χρόνια. Όπως πάντα η άναρξη αυτής της εκπομπής από ηχητικά, εάν δεν σημαίνει κάτι άλλο, είναι με κλασική μουσική από την κλασική δικοθήκη του ΣΚΑΙ 100,3. Τώρα δεν ξέρω, Βασίλη Ανδρικόπουλε, αν αυτό έτσι που θα πας για πρωινή βόλτα και για ψάρεμα και ωραίος καιρός θα βοηθήσει ή εμπαστώσει, ταιριάζει, αλλά όπως και να έχει, καλημέρα, καλή ακρόαση, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 9:33.
4: Κάτι πάνω από ώρα με ο κύριο Ουλιέτα, με την Μαρία Κάλλας. Έτσι θα οδηγηθούμε στους κυριότερους τίτλους να δείξουν και ότι υπάρχει σε εξέλιξη από την Αγγελική Καρδιόλακα. Και επιστρέφοντας, θα πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Εδώ λοιπόν είμαστε, ΣΚΑ 100,3. Καλημέρες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του ορμού, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το πρακτορείο Reuters. Αργά χθες το βράδυ υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του ορμού. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραξή, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρεια στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμύρου. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στο Δήμο Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 και 33, καλημέρες, καλό πρωινό. Τάκη, καλημέρα, Τάκη από το Λαγωνίσι, καλό, καλό πρωινό. Δεν καταλαβαίνω, κάτι θέλεις να πεις ή όντως είναι έτσι αυτό το οποίο μας λες, Τάκη μου? Κάνε μια διευκρίνηση άμα θέλει. Πάντως, καλές διαδρομές, καλή, καλή πορεία. Καλημέρα, Δημήτρη Παπαδάκη, καλό, καλό πρωινό, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Τάνια την Κυψέλη, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Και η κυρία Πάντα Κατερίνα από την Ευελπίδων είναι κοντά μας, Ίδρας, εκεί και Ευελπίδων. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Η κυρία Μαρία Μαμαχρήσα πάντοτε και εκείνη εδώ, καθώς κινητοποιεί και όλες εκεί τις φίλες στο Χαλάνδρι και εκείνη. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση με τον τερματισμό του πολέμου. Σε τροχιά λοιπόν συμφωνίας για το τέλος του πολέμου βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, αναφέρει απόψε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες όπου πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της μιας συμφωνίας. Το Ιράν λοιπόν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί από την άλλη την πλήρη καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ο Αμπάς Αργατζή, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του, ενώ ανέφερε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επισήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Όμαν. Υποστήριξε τέλος ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Πάντως βρίσκεται και συνεδρία της Ιρανικής ηγεσίας προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται στην δημοσιότητα και βεβαίως όλα αυτά ευχόμεθα όλοι να είναι έτσι, να μην είμαστε να μην είναι οι ίδιοι παραπλανημένοι και παραπλανούν και τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε όμως να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέχρι και έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα με την ανταπόκριση και την ανάλυση του συναδέλφου αναλυτή από την Νέα Υόρκη, από την Ουάσιγκτον, του Μιχάλη Γνατίου.
1: Υποψιάζομαι ότι κάτι θα γίνει τις επόμενες μία-δύο ώρες. Βεβαίως συμφωνία ακούμε και συμφωνία δεν βλέπουμε, αν και όπως παραδέχτηκε πριν δύο ώρες, δηλαδή πριν το ξέσπασμα του Προέδρου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μπορεί να επίκειται. Είδε στη δήλωση, είπε δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Και τη δήλωση αυτή την προώθησε ο Αμερικανός Πρόεδρος αμέσως. Και όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Τώρα, οι αναφορές για τη συμφωνία των 14 σημείων που διέρευσε κάποια από τις φράξεις της Τεχεράνης, αυτό λένε εδώ, ανέβασε κυριολεκτικά στα κάγκελα τον κύριο Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε με βίαιο λόγο στην κοινωνική πλατφόρμα, το Truth. Το διαβάσαμε και αμέσως μετά ακολούθησε, πρέπει να σου πω, μια ενημέρωση σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος αποκάλυψε τα συμφωνηθέντα στις διαπραγματεύσεις, λένε.
2: Και το οποίο είναι.
1: Πρώτον, το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί, εννοεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα θα τερματιστεί. Τρίτον, δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα μέχρι να εκπληρώσει το Ιράν τις υποχρεώσεις του. Τέταρτον, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά. Πέμπτον, καμία χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιράν. Ο ανώτερος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι αυτά συμφώνησαν οι Ιρανοί. Πρόκειται για μια συμφωνία που βασίζεται στην απόδοση. Εννοεί, λένε, ότι το Ιράν όταν υλοποιεί τα συμφωνηθέντα θα επιβραβεύεται.
2: Μιχάλη, εάν συμφωνήθηκαν τα παραπάνω, ο πρόεδρος Τραμπ αναδεικνύεται νικητής, είναι πολύ σοβαρά τα κέρδη και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν να έχουν την υπογραφή Τραμπ, δεν ξέρω αν έχουν και την υπογραφή της Τεχεράνης.
1: Ναι, πάντως θυμίζουν τους όρους στους οποίους αναφέρθηκε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είναι πραγματικά οι όροι του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σίγουρα δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε τον Λευκό Οίκο, διότι γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Γνωρίζουμε το πρόσωπο που έκανε την ενημέρωση. Άλλωστε θα φανεί στην υπογραφή, αν ποτέ φτάσουν στη Γενέβη ή σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Αλλά υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στο Λευκό Οίκο. Διαβάσαμε την ανάρτηση του Προέδρου, δικαιολογημένα είναι πολύ θυμωμένος. Ο θυμός είναι έκδηλος στην ανάρτησή του. Νιώθει ότι οι Ιρανοί υποχωρούν ξανά. Βεβαίως και ο ίδιος έκανε λάθος, έσπευσε για πολλοστή φορά να ανακοινώσει η συμφωνία στη βάση ενός τηλεφωνήματος από το Πακιστάν. Σίγουρα έπρεπε να περιμένει, αλλά ο Λευκός Οίκος λέει ότι η ενημέρωση που είχε ήταν απόλυτη. Του είπε ο Πακιστανός συνομιλητής του ότι έχουμε συμφωνία. Τώρα στο βασικό ερώτημα, αν επιτεύχθηκε συμφωνία, ούτε ο πρόεδρος μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή. Βρεθήκαμε στο σημείο αυτό πολλές φορές. Με βάση τη δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, οι δύο πλευρές λοιπόν είναι τόσο κοντά όσο ποτέ. Στο αρχικό ερώτημα, θα σου πω ότι μπορεί τις επόμενες 1 με 2 ώρες να έχουμε νέα.
0: Δεν ξέρω τι νεότερο μπορεί να υπάρχει πάντως. Αυτό το οποίο προφανώς και ο πρόεδρος Αμερικής αυτή την ώρα θα βλέπει, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι το αποτέλεσμα με την Παραγουάη μέχρι στιγμής, στο 75 λεπτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 3-1 έβαλαν ένα γκολ οι φιλοξενούμενοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην διαδικασία αυτού του τερματισμού του πολέμου, της προσπάθειας του τερματισμού του πολέμου. Εδώ λοιπόν είναι και τα σημεία στα οποία ακούσαμε και τον Μιχάλη Γνατίου να λέει ακριβώς πολύ πολύ σωστά τι συμβαίνει και σε ποια σημεία έχουμε τις διαφωνίες. Επίσης αποδεικνύεται ότι ο Τάκης από το Λαγονίσι προφανώς έχει όπως πάντοτε οξύ πνεύμα και βεβαίως πολύ μεγάλη αίσθηση και καλή αίσθηση του χιούμορ. Τάκη μου, δουλεύοντας προφανώς και εσύ, κάνεις πνεύμα όμως και έχεις και το χιούμορ σου, λέγοντας ότι επειδή έλεγα ότι γίνεται από τη διασκέδαση, να λες ότι εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό, λέει, μαγαζί, ένα σκυλάδικο, το λένε Βενιζέλος, και είμαστε εδώ, περνάμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο έχουν και από το εξωτερικό. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλές διαδρομές, να προσέχεις στον δρόμο, και όλοι εσείς οι υπόλοιποι επαγγελματίες που είστε στην ακρόαση τώρα και έχετε την ευθύνη βεβαίως της μεταφοράς όλων ημών. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλές διαδρομές. Πάντα έτσι με ωραίο χιούμορ και φυσικά πολύ πολύ οξύ πνεύμα. Ανησυχία τώρα προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα μετά και τις αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προδιοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούζ. Όπως επίσης λέγαμε και στην έναρξη του μαγκαζίνου για τα Ιρανικά ντρόνους που κατευθύνονται προς στενά του Ορμούζ και κατέρευσαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα Ιρανικά ντρόνους αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Βάλτε το και αυτό στα δεδομένα τα οποία έχουμε και στα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε, όλα αυτά τα οποία τρέχουν στην διαδικασία αυτή τη επίλυση και τη λήξη του πολέμου, σχολιάζει και αναλύει ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky και τη καθημερινή Sky σε όλα τα επίπεδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο, ο Κωνσταντίνος Φίλης.
3: Επιμένω, Λένα, πεισματικά εδώ και εβδομάδες ότι είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία, η οποία δεν είναι ακριβώς συμφωνία και σίγουρα δεν είναι οριστική. Είναι μία γέφυρα, ένα πλαίσιο, όπου ουσιαστικά τα δύο μέρη φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι οριστικό. Πολλά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα, άρα πρόκειται για μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επέκτασης ουσιαστικά της υφιστάμενης εκεχηρίας, μέχρι εκεί.
2: Συμφωνούν ότι θα συμφωνήσουν κάποια στιγμή, και εδώ θέλω να σε ρωτήσω αν το Ιράν έχει λόγους να πει το ναι σε κάτι τέτοιο.
3: Οι όροι που περιγράφησαν προηγουμένως από τον Μιχάλη με βάση την ενημέρωση που τους έγινε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου είναι όροι που δεν μπορεί να τους δεχτεί το Ιράν, δηλαδή είναι 100-0. Και αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να είχαν συμφωνήσει πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην έχουν καν δεχτεί τις επιθέσεις ή να μην έχουν τραβήξει τόσο μακριά τη βαλίτσα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ιράν τελικά φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο ή διατεθειμένο να αντικαταστήσει τα πυρηνικά με το Ορμούζ. Αλλά να δούμε μια συμφωνία όπου το Ιράν θα παραδίδει τα πυρηνικά, θα δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά στο μέλλον και ταυτόχρονα θα ανοίγει το Ορμούς χωρίς να έχει κάποιο όφελος από αυτό και χωρίς να του αναγνωρίζεται ένα ειδικό στάτους το Ορμούς με το Ιράν σε ένα ρόλο ρυθμιστή, νομίζω ότι είναι κάτι εκτός πραγματικότητας.
2: Πάντως, για να ανοίξουν τα στενά, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα φτάσουμε και στο σημείο να απομακρυνθεί το πυρηνικό πρόγραμμα το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Ο Νετανιάχου μπαίνει στην εξίσωση. Πιστεύεις θα κάνει το χατήρι στον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, κάτι που το Ιράν το συνδέει άμεσα?
3: Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο σε βάρος Χεζμπολάχ δίνουν στο Ιράν ένα επιχείρημα διαπραγματευτικό επίσης ατού. Ποιο είναι αυτό? ότι να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε συνολικά για την περιφερειακή ασφάλεια, καθότι το Ισραήλ είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, και να μην συζητήσουμε μόνο για τα ζητήματα στα οποία εγώ βρίσκομαι σε αδύναμη θέση. Βλέπε πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, με διάφορες κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει βάλει δύσκολα στον Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο. Από την άλλη, ξέρουμε ότι το Ισραήλ, μέσω του λόμπι του φιλοϊσραηλινού, είναι πάρα μα πάρα πολύ αποτελεσματικό και διεισδυτικό και επιδραστικό στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ επίκυνται και εκλογές. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Ότι ο Νετανιάχου υπολείπεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στο Ισραήλ. Πρέπει το αργότερο, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, να γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ.
2: Άρα θέλει λοιπόν, κάτι.
3: Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Δεν θέλει κάτι, Λένα. Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Γιατί οι εκ των δεξιών, είτε εταίροι του ενώ στην κυβέρνηση, είτε αμφισβητείες του, αυτό το οποίο του λένε είναι ότι δεν τα έχει καταφέρει με το Ιράν. Επομένως, ο Νετανιάχου θέλει μια νίκη που θα είναι ολοκληρωτική και ασφαλώς θα συνεχίσει σε σχέση με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, κάτι το οποίο μπορεί να βάλει τρικλοποδιές στη συμφωνία.
2: Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το Πεκίνο, η εικόνα του Προέδρου, η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τσαλακωθεί, Κωνσταντίνε?
3: Έχει οπωσδήποτε τσαλακωθεί, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκε να μην είναι εγγυητής ασφαλείας σε σχέση με τα κράτη του κόλπου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στις περισσότερες χώρες του κόλπου, οι οποίες ούτε καν αυτές κατάφεραν να προστατευτούν από τις ιρανικές επιθέσεις. Ασφαλώς η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τα πέρα δόθε του Προέδρου Τραμπ, με κάποιες αντερμάτιστες συμπεριφορές και με μια διαπραγμάτευση που γίνεται σε δημόσια θέα, να το σημειώσουμε και αυτό. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε μια διαπραγμάτευση η οποία κανονικά θα έπρεπε να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και κάτω από τα ραντάρ. Γίνεται σε δημόσια θέα. Όλα αυτά, συν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την επομένη, δεν ξέρουμε ποια θα είναι ακριβώς η θέση και ο ρόλος τους στη Μέση Ανατολή, και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων των Αμερικανών, για τις προθέσεις των Αμερικανών και τις δυνατότητές τους, συμπεριλαμβάνω και τους Ευρωπαίους αυτό, νομίζω ότι δημιουργούν μια νέα περιφερειακή πραγματικότητα, την οποία προφανώς λαμβάνουν υπόψη και το Πεκίνο και η Μόσχα, αλλά και άλλες πρωτεύουσες, ειδικότερα της συγκεκριμένης περιοχής.

Ελπίζω να καταλαβαίνετε. Μπένι Γκούντμαν, ακούμε. Αμερικανός κλαρινετίστας στη jazz και επικεφαλής δημοφιλούς ορχήστρας της ΗΠΑ δεκαετίες 30 και 40. Αν μη τι άλλο, βασιλιάς του swing, όπου έχουμε την σημερινή ημέρα και ακούμε με την επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, όπου σαν σήμερα ο Μπένι Γκούντμαν φεύγει από τη ζωή το 1986.

0: και με τους ρυθμούς του swing, πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και τα σημαντικά προβλήματα τα οποία προκάλεσε την ηλεκτροδότηση και πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα αλλά και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε των οχημάτων. Το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα χθες στην Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται πραγματικά υποδόσεις για την αποκατάσταση και επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, η περιοριστική έχει δεχθεί διαδοχικές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του νομού, ενώ σοβαρή βλάβη υπάρχει για εξαιτίας κακοκαιρίας και στην ηλεκτροδότηση στην Εύβοια, στο βόρειο του νησιού, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Τώρα είπαμε, δεν ξέρουμε αν είναι swing ο χορός ο οποίος θα χορέψουν στην προεκλογική αυτή περίοδο με τις εκλογές όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και έχει πει συνεντεύξη του πάνε για την άνοιξη του 27. Δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό ροκ, αν θα είναι κάτι άλλο, αν θα είναι blues, αν θα είναι μπαλάντες. Μάλλον γι' αυτά δεν είναι, αλλά ξέρετε, μπορεί να υπάρξει και κανένας έρωτας ανάμεσά τους, οπότε να κοιτιούνται λάγνα με τα ματάκια τους. Όπως και να έχει, πάντως, φουλ επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Η προχθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, με τον Πρωθυπουργό να υπενθυμίζει τις εκλογές και τις αναμετρήσεις που είχαν μεταξύ τους και τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Η αναβίωση του διπόλου και η επιστροφή της κόντρας του 19 έγινε και από τον Αλέξη Τσίπρα με βιτριολικές αναφορές και παράθεση των διλημάτων της κάλπης. Όπως είπε, το δίλημα δεν είναι η σταθερότητα ή χάος, αλλά η στασιμότητα ή η πρόοδος. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Μια κόντρα από τα παλιά αναβίωσε εξ αποστάσεως μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το σχόλιο του Πρωθυπουργού για την επιστροφή του επικεφαλής της Ελλάς στην πολιτική αρένα.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
3: Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.
2: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κύριος Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
4: Την αλαζονία λέτε,
3: Ναι, διότι ξέρετε κάτι, το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
1: Η σύγκρουση των δύο αρχηγών επεκτάθηκε και στο κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τον ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό που προβάλλει τηλεόραση του Sky.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντυμότητα, είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
5: Όχι, το είδα και
2: εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά.
3: Ευτυχώς που δεν υπάρχει, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός.
1: Στίχημα και για τους δύο αρχηγούς αποτελεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
3: Δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Ας μην κάνει όνειρα για τρίτη και να μας κάνει και τη χάρη να μην έχει διεκδικήσει και τέταρτη.
2: Μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό, στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου. Χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη δέσμευση του Πρωθυπουργού, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Καθοριστικό λοιπόν είναι για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ αλλά και την Ελλάς το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών, ακόμη και αν δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης και η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερη αναμέτρηση. Τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως προφανώς φοβίζει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το ενδεχόμενο να επικρατήσει λογική χαλαρής ψήφου και οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι να επιλέξουν αποχή ή κόμμα Σαμαρά, οδηγώντας, αν αυτό γίνει, οδηγώντας την έτσι χαμηλά ποσοστά. Για το Πασόκ τώρα και την Ελλάς, η υπαρξιακή ανάγκη, η κατάληψη της δεύτερης δεύτερης θέσης, διότι ο τρίτος θα χαθεί και θα δεχθεί ισχυρότητα εκλογική πίεση στην πορεία προς τις νέες εκλογές. Το δεύτερο κόμμα θα αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην αναμέτρηση που θα ακολουθήσει, καθώς δεν αναμένεται σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις πρώτες εκλογές. Όλα αυτά βεβαίως είναι στις σκέψεις, είναι στην χάραξη της πολιτικής, όσο κανείς μπορεί να τη χαράξει και να τις και να μαντέψει, είναι εν πάση περιπτώσει μέσω των δεδομένων και των συζητημάτων που υπάρχουν να έχει τα δεδομένα αυτά. Όλα αυτά πάντως στα πολιτικά κόμματα οφείλουν οι συνεργάτες των πολιτικών, των αρχηγών, να τα διαβάζουν, να επεξεργάζονται όλα τα σενάρια. Σε προεκλογικό λοιπόν πάντως μαραθώνιο θέτουν τους μηχανισμούς στους τα κόμματα, ξεδιπλώνοντας στρατηγικές και διλήμματα. Το πολιτικό τοπίο έχει νέες μεταβλητές και όλοι μετριούνται εξ αρχής. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
4: Με διακύβευμα τη σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και τρίτη κυβερνητική θητεία. Ενώ έδωσε και προσωπικό τόνο στην προεκλογική αντιπαράθεση, καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν τον πρωθυπουργό που θα τους κυβερνήσει.
2: Υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή κακώς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό.
4: Ο πρωθυπουργός έστριψε τα βέλη του προς το Πασόκ.
2: Φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το Πασόκ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό. Και πείτε μετά γιατί παραπονιέται ο κύριος Ανδρουλάκης που έχει βελό να είναι κολλημένη.
4: Την ώρα που μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε εκδήλωση με νέους στη Τραπετσόνα.
5: Το Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Η εξαγγελία του προκάλεσε κόντρα με την κυβέρνηση.
6: Προς ενημέρωση του Πασόκ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό.
7: Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Και το Πασόκ στο πρόγραμμά του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται εξάλλου.
4: Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σχολίασαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του.
9: Στο ενδεχόμενο μεγάλης μείωσης της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας, είναι πιθανή η απόσυρση Μητσοτάκη για την επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
4: Σε καταγγελία για την ακύρωση της εκδήλωσής της στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για το κράτος δικαίου, προχώρησε η Μαρία Καριστιανού.
11: Από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε.
12: Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους.
4: Νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά την ορκομοσία τους, οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί που τοποθετήθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.

0: Και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη και κυβερνητικό συντάκτη, Γιάννη Καντέλη, να δούμε τι ακριβώς και πώς ξεκινάνε οι μηχανές και πώς έχουν ρονταριστεί ή πώς εμπαρθώσει ρυθμίζονται για την πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων. Γιάννης Καντέλης εχθές με την Ελένα Φλιτζάνη.
1: Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στο 2027 για τις κάλπες, ωστόσο λειτουργεί διπροεκλογικά. Αύριο στη Ρόδο, την επόμενη εβδομάδα στην Δυτική Αττική και προγραμματίζονται και στη συνέχεια και άλλες περιοδίες σε όλη τη χώρα και ανάπαυλα Αυγούστου και το Σεπτέμβριο προφανώς Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία εν όψη και της ΔΕΘ.
2: Περιοδίες και ψηφοδέλτια. Το
1: ψηφοδέλτια είναι το δεύτερο, διότι ήδη οι στενοί τους συνεργάτες έχουν λάβει εντολή, ξεσκονίζουν βιογραφικά, τσεκάρουν ποιοι πολιτευτές θα είναι εκ νέου στα ψηφοδέλτια και θέλουν μέσα στο καλοκαίρι να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τις υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους νομούς. Και τρίτο, το πρόγραμμα. Ξεκινάνε συνεδριάσεις μέσα στον μήνα, όπως πληροφορούμαστε. Ατζέντα 2030 θα ονομάζεται και θα στοχεύει στο πώς θα αυξηθούν μισθοί. Διότι αυτό που εντοπίζουν και στα focus group που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πως το βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και θέλουν να δείξουν ότι έχουν ένα πρόγραμμα και να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά κυρίως να ενισχύσουν τα εισοδήματα.
0: Κούτρας δεν έχει εκπομπή σήμερα. Θα μου πείτε, δεν είναι Παρασκευή, η Τετρίτη και 13. Αλλά είναι 13 του μήνα και έχει τραγουδηθεί. Και αν έχει τραγουδηθεί εδώ με την, έτσι, με την φωνή και βέβαια την ενορχήστρωση από την Λεωνόρα Ζουγανέλη. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων αναλυτικό στις 6 με την Αγγελική Καρδιόλακα και σας περιμένουμε όλες και όλους για λεπτά μετά τις 6. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: θέλει συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Το ατύχημα συνέβη στα Άνω Λιώσια, επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στην Βόρεια Εύβοια, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή. Αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, δήλωσε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επεσήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Μάλιστα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ισχυρισμό ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμού, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις τα κατέριψαν όλα και η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού συνεχίζεται απρόσκοπτα, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Αργά χθες το βράδυ υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρικ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμού. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας μετά από επιδρομή ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε ότι συνολικά 185 ντρόουν αναχαιτίστηκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Τώρα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στα αθλητικά, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για τον δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1, αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κερδίζουν με 4-1. Στο πόλο, πρωταθλήτρια Ευρώπης, για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς τον τελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα η πειραϊκή ομάδα επικράτησε τη Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Νέβια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννίδης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 9 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι. Καλημέρες, καλή δύναμη, ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας καλημέρες και εμείς εδώ μέχρι και τις 7 ακόμη μια ώρα κοντά σας με όλη τη δημοσιογραφία, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Αυτά ξέρετε που σας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, μας θυμώνουν, μας κάνουν να γελάμε, μας κάνουν να θυμόμαστε πολλά και ιδίως όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την εσωτερική διακυβέρνηση της χώρας. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται και με την ελπίζω, αν δεν έχετε δει, μπορείτε μέσα από την τηλεόραση του Sky, μέσα από το site του Sky, στην υβριδική τηλεόραση του Sky, να δείτε το χιλιοστό. Μην το χάσετε αν δεν το έχετε δει. Πραγματικά μην το χάσετε. Βρείτε δύναμη, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί δεν μπορούσατε, δεν είχατε τη δύναμη να το δείτε, διότι και τα νεύρα δεν είναι καλά για όλους, αλλά και εν πάση περιπτώσει ακόμα είναι νοπά. Επειδή όμως είναι νοπά και επειδή όμως αυτή τη φορά δεν μιλάει και δεν ομιλούν μέσω του βιβλίου τους η Ελένη Βαρτσιώτη και η Βικτώρια Δενδρινού, αλλά μιλούν οι πρωταγωνιστές της περίοδου εκείνης, αρνούμενοι φυσικά όμως ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ζωρουφάκης να μιλήσουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, μιλάνε όμως όλοι οι υπόλοιποι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τότε, αλλά και πολλά από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, αλλά και οι υπουργοί της κυβέρνησης τότε του κ. Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως δείτε τα πραγματικά στην υβριδική τηλεόραση του Sky, στο site του Sky, στον τομέα της τηλεόρασης, θα το βρείτε εκεί. Βρείτε τη δύναμη και την αντοχή, διότι ακούγονται πολλά, ακούγονται λέγοντα πάρα πολλά πάλι, τα rebranding και όλα αυτά. Ας τα έχουμε τα δεδομένα και ας τα έχουμε από ανθρώπους οι οποίοι ζήσανε και θυμούνται και κάνανε πολιτική, κάνανε πράξη αυτά τα οποία πιστεύανε και μας φέρνουν στο χιλιοστό, όπως αποκαλείται και το τίτλο του ρεπορτάζ μας, στο χιλιοστό της πλήρους καταστροφής. Αλλά όχι. Είναι Σάββατο, είναι 6 και 10 το πρωί, είμαστε στον Sky 100,3. Είναι η Δήμητρα Σταματίου, χαρά μας, όπου φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που θα είναι δικά στα αυτιά και μας φροντίζει όλες και όλους εδώ και εσάς βεβαίως για να ακούτε τον καλύτερο ήχο. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είμαι η Ελένα Σαμαραδέλη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμινο, φροντίζει για την επικοινωνία μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό θάλαμο κλεισμένοι. Εσείς έξω, ο Πέτρος Μωραΐτης, στο 210-48-00-170-174. Καλείτε και ο Πέτρος είναι εδώ να απαντήσει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Όπως επίσης και θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου. Και δεύτερο ώρα εκπομπής ξεκίνησε και η εκπομπή αυτή ξεκινάει όπως πάντα με την Κωνσταντίνα Βαρζάμι και επιλογή από την ελληνική παράδοση.

0: Γιατί...
1: Και εδώ με την ελληνική παράδοση, για ακούστε και αυτό όμως, έτσι. Γιατί έχει, Δημητρά μου, δεν το έχεις, δεν το ξέρεις. Άκουσα το λοιπόν τώρα κι εσύ. Οι Ελβετοί, αύριο Δημητρά, Κυριακή, καλούνται στις κάλπες για δημοψήφισμα και τα έχουν εξαιρετικά πολύ εύκολα και δεν γίνεται το όχι ναι και το ναι όχι σαν τα ελληνικά εδώ που κάναμε, τα θυμόμαστε, αχ, 2015, τα θυμάστε, δείτε το, μην το χάσετε πραγματικά το χιλιοστό. Οι Ελβετοί λοιπόν καλούνται αύριο στις κάλπες, για ακούστε, για να αποφασίσουν εάν η χώρα τους θα θέσει σε ισχύ ένα πληθυσμιακό πλαφόν που θα περιορίζει τους μόνιμους κατοίκους σε κάτω των 10 εκατομμυρίων. Ακόμη και για μια χώρα που είναι συνηθισμένη στα δημοψηφίσματα όπως η Ελβετία, το ερώτημα εντυπωσιάζει, με το μεταναστευτικό να ρίχνει τη σκιά του πάνω στις εξελίξεις αυτές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αύριο οι Ελβετοί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να είναι μέχρι 10 εκατομμύρια ή κάτω από 10 εκατομμύρια. Όλα αυτά βεβαίως σε μια χώρα που γράφει και το δημοσίευμα της εφημερίδα Καθημερινή, που τα έχει πολύ εύκολα τα δημοψηφίσματα και ό,τι βγαίνει στο δημοσίευμα γίνεται, όχι σαν την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και τη συνέχεια των ρεπορτάζ, να ακούσουμε μάλλον και τη συνέχεια του ρεπορτάζ και οι παρεμβάσεις λοιπόν του κυρίου Σαμαρά. Σε αυτόν θα πάμε τώρα. Τα τελευταία έχουν επικνώσει και έχουν απλωθεί στην ατζέντα από τα εθνικά θέματα μέχρι και τις υποκλοπές, βαθαίνοντας και άλλο το ρήγμα μεταξύ του Μεγάλου Μαξίμου και του Ιδίου. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, οι απαντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, αν και προσεκτικά, πολύ προσεκτικά διατυπωμένες, ήταν μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Όλα αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού, του Νίκο Χατζηνικολάου στην Αντένα, Γιάννης Καντέλης.
2: Μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά στο ενδεχόμενο που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος έστειλε ο Πρωθυπουργός, διαγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κίνηση και θυμίζοντας την δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε η παράταξη μετά το εγχείρημα της πολιτικής άνοιξης.
3: Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
2: Δεδομένα όμως δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν μετάνιωσε για τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού.
3: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
2: Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να κάνει παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον υπολογισμό των τόκων στα κόκκινα δάνεια.
4: Η κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου.
2: Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική που το ασκούν τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο και ο κύριος Καραμαλής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ.
2: Ωστόσο, τήρησε διακριτή στάση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή.
3: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική.
2: Ο κύριος Σαμαράς φέρεται να προχωρά τις προετοιμασίες για την ίδρυση νέου κόμματος.

0: Και να περάσουμε τώρα στην αριστερή πολυκατοικία και την, για την ακρίβεια την κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Στεκτική λοιπόν καμία θέση ρεζερβέ, επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται ήδη με το ένα πόδι έξω από το κόμμα, αλλά ζυγίζουν το πώς και αν και εφόσον και όταν και πώς φυσικά θα μπουν. Ερμηνεύοντας τις δημοσκοπήσεις τώρα, το ΠΑΣΟΚ κάνει την αναγνώση πως είναι πλασματική εικόνα και σε καμία περίπτωση δεν έχει παγιωθεί το σκηνικό, δηλαδή να είναι σε τρίτη ή τέταρτη θέση, όπως θα δείχνουν δημοσκοπήσεις, με δεύτερη παγιωμένη από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάστου. Ρεπορτάζ Αντζικούκη.
1: Στη γραμμή που έχει θέσει περί μη συνεργασιών με άλλα κόμματα και σχηματισμούς, έδειξε πως παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας παρά την ανοιχτή πρόσκληση που το έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει στην πράξη από αυτόν που οι πολίτες θα διακρίνουν ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή. Ότι μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη κάλπη. Ή στις επόμενες κάλπες. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις. Business class.
1: Από την ίδια σκηνή χθες, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και ότι αυτό το εγχείρημα είναι θετικό και το στηρίζουμε.
4: Το ζήτημα των συνεργασιών ανήκει στο παρελθόν. Αν κύριε Πιέρο το ζητούμε ήταν να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ο Αλέξης Τσίπρας θα είχε αφενός παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στη Κουμουνδούρου βουλευτές και στελέχοι εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον του κόμματος.
5: Χρειάζεται μια συνένωση που θα περιλαμβάνει και ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
6: Μα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατόν να μην συμμετέχει στις εκλογές. Όσοι αυτομολούν θα απολογηθούν.
1: 15 βουλευτές αυτή τη στιγμή, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, φέρονται να βρίσκονται υπατμών εξετάζοντας το μέλλον τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο παρέτησης ή ανεξαρτητοποίησης βουλευτές της περιφέρειας. Ενώ το γεγονός πως δεν γνωρίζουν πότε θα γίνουν οι εκλογές δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ την απόφασή τους. Στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, εξακολουθούν να πιστεύουν πως η τωρινή εικόνα είναι πλασματική.
7: Εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα. Υπάρχει μια δυναμική που καταγράφει το καθένα από αυτά. Εκτιμώ ότι θα υποχωρήσουν.
8: Για να ανεβάσουμε όμως τα ποσοστά μας και να στείλουμε τη βελόνα εκεί που θέλουμε να τη στείλουμε, πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις προτάσεις μας.
1: Τα κόμματα περιμένουν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Αυτά, ξέρετε, γιατί τις δημοσκοπήσεις γίνονται αυτά, διότι έτσι στο τέλος του μήνα, διότι μετά είναι και Ιούλιος, ποιος μετράει Ιούλιο, θα έχουμε και το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων, οπότε όλα γίνονται και γι' αυτό, είπα σωστά τα περισσότερα. Αυτά λοιπόν με την πολιτική, πάμε όμως και στην οικονομία, διότι μήνυμα στην αγορά να ρίξει τις τιμές για να άρει το πλαφόν, έστειλε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ξανά όχι στην μείωση έμεσων φόρων και έδειξε για το παράδειγμα με τον ΦΠΑ στα νησιά. Απέκρισε την επαναφορά του 13ου μισθού και επέμεινε στη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς μετρήσαμε τις αντιδράσεις του κόσμου και αλλά να ακούσουμε τι ακριβώς απαντήσατε στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Skype. Το ρεπορτάζ έχει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
9: Μειώστε τις τιμές να άρουμε το πλαφόν. Συμφωνία κυρίων με την αγορά βάζει στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός με τον πληθωρισμό στη δεύτερη ψηλότερη τιμή του από το Φεβρουάριο του 2023.
10: Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
11: Χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο.
12: Πανάκριβα όλα. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ και βρεις μια μέρα, ας πούμε, 2,5 ευρώ μέσα σε μια εβδομάδα ξαναπηγαίνεις και λες 3,10.
9: Παρά τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για μείωση των έμεσων φόρων, η κυβέρνηση επιμένει στην άρνησή της ότι το μέτρο είναι αναποτελεσματικό, ακόμη και σε μικρή κλίμακα όπου η αγορά μπορεί πιο εύκολα να ελεγχθεί.
10: Μειώσαμε 30% το ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην Ρόδου. Οι μειώσεις στις τιμές ήταν τελικά πολύ μικρές.
13: Εδώ και δύο χρόνια η ακρίβεια κάθε μέρα είναι το πρώτο πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν να μην γίνει ακρίβεια.
9: Μειώσεις έμεσων φόρων δεν θα περιέχουν ούτε οι εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου την τιμητική τους θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο Πρωθυπουργός απέκλεισε την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και τους συνταξιούχους.
10: Για τον απρόσωπο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει.
12: Παίρνω 900 ευρώ το μήνα σύνταξη. Και φτάναμε σε ένα σημείο με 900 ευρώ πριν χρόνια. Ήτανε σούπερ.
14: Ο μήνας βγαίνει.
15: Τι θες να σου πω τώρα.
14: Αν βγαίνει.
15: Κουτσά στραβά.
9: Το ύψος των παρεμβάσεων στην Διεθνή Έκθεση αναμένεται να είναι σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικά ψηλότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Α, Από την Αττική μέχρι την Μύκονο φαίνεται πως έχει απλωθεί το κύκλωμα της πολεοδομίας. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων αλλά και παραβίασης υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή ακόμη 30 προσώπων. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
9: Δίκτυα και στη Μύκονο έχει απλώσει το κύκλωμα που φέρεται να δρούσει σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 59χρονος δικηγόρος και μέτοχος σε αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στην διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο.
14: Ρε εσύ, αυτός κάτι με την Μύκονο, δεν ξέρω, αντιμετωπίζει θέμα. Δεν υπογράφει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Αυτό μου λέει όλη την ώρα.
16: Αυτό για το ίδιο θέμα ακόμα. Δεν το έχουμε λύσει.
9: Ο δικηγόρος παρέδωσε 15.000 ευρώ σε αρχιτέκτονα που λειτουργήσε ως μεσολαβητής προκειμένου να δώσει τα χρήματα σε αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Η 50χρονη αρχηγός μεσολάβησε για την διευθέτηση της υπόθεσης χρησιμοποιώντας ως άλλο μεσολαβητή έναν επιχειρηματία και διευθύνοντα σύμβουλο εταιριών.
14: Ρε μη να σου πω, δεν μου λέει όλη την αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω.
16: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας, πληρώθηκε.
14: Ρε πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
16: Δεν ξέρω τι πήρε και τι δεν πήρε, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι πληρώθηκε.
9: Τον Ιανουάριο του 2020.

0: νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας. Πληρώθηκε.
1: Ρε, πήρε και 15 μαύρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν ξέρω τι πήρε και τι δεν πήρε, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι πληρώθηκε.
2: Τον Ιανουάριο του 2026 ο έτερος αρχηγός, 59 ετών, μεσολάβησε μέσω ενός υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης Αγίας Παρασκευής και της 69χρονης μέλους του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, ώστε να εκδώσει θετική γνωμοδότηση για τριώροφο κτίριο με πισίνα στη Νέα Πεντέλη.
3: Να σου πω, τα υπόλοιπα δεν ξέρω, το σκέφτηκες? Που μου είπες ότι σε ρώτησε ο μηχανικός τι και πώς, τι θέλω?
4: Ναι, βεβαίως. Ναι, του είπα.
2: Ο αρχηγός απέτυσε τουλάχιστον 5.000 ευρώ από τον μηχανικό, τα οποία δόθηκαν στον υπάλληλο αλλά και στο μέλος του Συμβουλίου. Ενώ για τον εαυτό του απέτυσε να επανατοποθετηθεί πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου του ΟΜΕΑ.
3: Έπεσε και πέρα από το πρώτο το πεντάρι, έπεσε και τίποτα άλλο?
4: Αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
2: Ωστόσο, ο 59χρονος, συνομιλία που είχε με τον μηχανικό, του είπε:
4: Εγώ το μόνο που θέλω είναι να τελειώσω με τη συνάδελφο μέσα στην εβδομάδα.
2: Ο μηχανικός είχε δώσει τουλάχιστον 10.000 ευρώ με αποδέκτες στους δύο υπαλλήλους. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας.
5: Αυτά λοιπόν, έτσι, καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του και αυτού του ημιώρου. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Οι Γιώργηδες, Γιώργος Δενδρινός, καλημέρα κύριε Δενδρινέ, καλή δύναμη από τη Φωκίνους Νέγρη Morning Sweeties, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, Γιώργος Σίσκας, καλημέρα, Τζόρτζιο, καλημέρα, καλή δύναμη. Και φυσικά, Γιώργος Κοτσαρής και όλη η ομάδα του εκεί, στα αρτοπία Πνίκα, να είστε καλά, κάθε καλό με όλη την ομάδα και πολύ, πολύ καλές δουλειές και φυσικά με όλη αυτή την ποιότητα που είναι πραγματικά πολύ πολύ καλή. Καλημέρα, Άγγελα από το Παγκράτη, επίσης στην εστίαση, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και νομίζω ότι έτσι θα, με το, αυτό το οποίο έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, θα υποδεχθούμε αμέσως μετά τους ειδήσεων τον πρέτανο των φορτεχνών επιστημόνων, τον κύριο Σιεμένη, εδώ στον αέρα του ΣΚΑΙ 100,3, απαντώντας αδικά σε ερωτήματα. Και θυμίζω, κάθε Κυριακή στην οικονομική, στις οικονομικές σελίδες της καθημερινής της Κυριακής, απαντά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλους εσάς τους Έλληνες που είστε στο εξωτερικό και μας ακούτε εδώ από το ραδιόφωνο, αλλά και βεβαίως μπορείτε να διαβάζετε και την καθημερινή.

Κύριε Σπύρο Δωβοδανικό, καλημέρα. Στέφανος από το Γέρακα, καλημέρα. Κυρία Πάντα Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρα. Κυρία Ελπίδα από την Αργυρούπολη, καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και επίσης την κυρία Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη και στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρες.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση Επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μανταριά και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Για τη με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Νολιώσια. Τον οδηγό αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρινί που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βορειοεύβοια στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποστό 60% στο Ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 32 πρώτα λεπτά και όπως πάντα τυπική στο ραντεβού μας και τυπικός ο ίδιος με όλη την εργασία που έχει όλη την εβδομάδα και με όλα τα υπόλοιπα έχει και εδώ και εμάς, έχει και εσάς όπου με όλη του την καλή καρδιά και με όλη του βεβαίως την επαγγελματοσύνη είναι εδώ και απαντάει στα δικά σας ερωτήματα τα οποία του θέτουμε όλη την εβδομάδα αφού μας τα έχετε θέσει εσείς είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε απευθείας των ίδιων διότι έχει και δίνει απλόχερα το κινητό του για να λύνει απορίες και να απαντάει. Όπως επίσης θυμίζω και υπενθυμίζω ότι μπορείτε να τον διαβάζετε κάθε Κυριακή στην οικονομική εφημερίδα, στο οικονομικό σκέλος της εφημερίδας, με τίτλο Τα οικονομικά των αποδήμων, όπου μαζί με τον επίσης εξαίρετο και πολύ καλό γνώστη των δεδομένων, ο κύριος Στέφανος Κουλουμπής, ο Ρέσης Ιεμένης και Στέφανος Κουλουμπής, απαντούν στα ζητήματα των ξενιτεμένων Ελλήνων από όλο τον κόσμο. Οπότε λοιπόν και εκεί η καθημερινή εδώ μας ζήλεψε με την καλή έννοια και ενέταξε αυτήν την ενότητα στις σελίδες της. Οπότε λοιπόν και εκεί η απανταχού των Ελλήνων, όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω διαδικτύου και τι να πω, να πω από Αλάσκα, από Αμερική, από Μαρτινίκα, από Νέο Δελχή, από το Βούπερταλο Λάμπρος και πολλοί πολλοί άλλοι και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε τα ερωτήματά σας και τα στέλνετε ηλεκτρονικά και μιλάτε με τον κύριο Σιεμένη, διαβάζετε και τα δικά σας ζητήματα και δίνει τις απαντήσεις γραπτός στην οικονομική καθημερινή. Κύριε Σιεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για αυτά που λέτε και για Αυστραλία είναι στη μέση βέβαια.
0: Και βέβαια η Αυστραλία, ο Δημήτρης και όχι μόνο Αυστραλία, Μελβούρνια, Αδελαϊδα, Σίδνεϊ, όλοι εδώ ακούνε.
1: Παντούνε. Και ευχαριστούμε βέβαια οπωσδήποτε και την Κωνσταντίνα Βαλσάμι για την υγεία Κωνσταντίνα γιατί...
0: Σας έχει πιάσει τώρα Κωνσταντίνα και σας...
1: Ναι. Εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες στις μεγάλες ηλικίες, μας έφερε στη μικρή μας ηλικία τώρα.
0: Έτσι. Είναι ωραία αυτό.
1: Με το τραγούδι του Γιώργου του Μουζάκη, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι που το τραγουδάγαμε όταν είμαστε πιτσιρίκια.
0: Ωραία. Είστε καλά όλα, εντάξει?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ωραία, έστειλε και την καλημέρα του και ο Στέφανος Κουλουμπής. Σιγά με δεν έστελνε. Καλημέρα, Στέφανε, καλό, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα, φιλέ.
0: Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα και εδώ, διότι και ο κόσμος εδώ περιμένει τα Σάββατα, όπως και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη, επίσης συγκεκριμένο και τακτικό ραντεβού. Κύριε Σιεμένη, πρόκειται να συμμετάσχω, μας λέει, ακροατής στο κεφάλαιο μιας ανωνύμου εταιρείας, ΑΕ, δηλαδή, στην χώρα μας, Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέξω για να μην έχω προβλήματα αργότερα με την εφορία μου και με την ανώνυμη επιχείρηση?
1: Ναι, ενώ είναι εύκολο, θέλει προσοχή. Γιατί θέλει για τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας.
0: Εύκολο να μα έχεις, κύριε Σιεμένη. Αν δεν έχεις.
1: Ορίστε.
0: Άμα έχεις, είναι εύκολο να συμμετάσχεις. Άμα δεν έχεις, πώς να συμμετάσχεις.
1: Εντάξει, όσοι συμμετέχουν, οπωσδήποτε έχω. Χωρίς να έχει προβλήματα με την εφορία, λοιπόν, πρέπει να καταθέσει το ποσό του κεφαλαίου που έχει συμφωνηθεί, που έχει αγοράσει, ας πούμε, μετοχές, στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Βασικό αυτό, δεν θα δίνουμε χέρι με χέρι στο ταμείο της εταιρείας.
0: Ναι.
1: Το ποσό των ποσών που θα βάλει το 10.000, ας πούμε, ότι είναι αυτό, το 20.000 είναι, θα πρέπει να το έχει δικαιολογήσει στις δηλώσεις του. Δηλαδή, να προέρχεται από φορολογημένο εισόδημα ή απαλλασσόμενο εισόδημα. Μπορεί να έχει απαλλαχθεί από ένα εισόδημα, το έχει βάλει στη δήλωσή του στο Ε1, μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπου θέλει. Αν δεν είναι όμως ούτε αφορολογημένο, ούτε απαλλασσόμενο εισόδημα, δεν το έχει γράψει καθόλου, προτερείται προς αύξηση περιουσίας, έτσι το λέει ο νόμος, δηλαδή προτερείται παράνομο εισόδημα, αυτό είναι το προς αύξηση περιουσίας. Και θα το φορολογήσει με γύρω στο 80%, δηλαδή αν βάλει 100 ευρώ θα το πάρει τα 80. Γιατί είναι 33%, διπλασιάζει, συν προσαυξήσεις, συν επιτόκια, συν κίνδυνος, συν τ' άλλο. Φτάνει κάτι που, όπως το έχουμε υπολογίσει, γύρω στο 80%.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως πρέπει να προσέχει όταν κάνει τέτοιες κινήσεις να τις συζητάει με τον λογιστή του, ο οποίος ξέρει και
0: να μπορεί να δικαιολογήσει το ποσό το οποίο θα βάλει. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: αυτό το ποσό, κύριε Σιεμένη, μπορεί
1: και
0: να.
1: Και βεβαίως, να σας συγγνώμη, να πω και το τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να το γράψει το ποσό αυτό σαν αγορά χρεογράφου, να το λέει στην δήλωση του, στο κωδικό 743.
0: Μάλιστα.
1: Να το γράψει αυτό, γιατί αν δεν το γράψει και εκεί είναι λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Τέλεια. Μπορεί αυτό το ποσό να προέλθει, ας πούμε, για παράδειγμα, από κάποιο τυχερό παιχνίδι το οποίο θα κερδίσει χρήματα.
1: Ναι,
0: α, αυτό επιτρέπεται.
1: Τα τυχερά παιχνίδια βεβαίως.
0: Ναι.
1: Μάλιστα τα τυχερά παιχνίδια δεν θα θεωρούνται εισόδημα, δεν φορολογούνται.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όπως είναι το πάμε στοίχημα, ας πούμε, που θα πούμε παρακάτω.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα ο έφορος, κύριε Σιεμένη, τώρα να αυξήσει τον φόρο μεταβίβασης κατά την πώληση ενός ακινήτου, δηλαδή έτσι αυθαίρετα να πει, α, τόσο το θέλω εγώ?
1: Θεωρητικά έχει το δικαίωμα, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί όταν πάνε να κάνουν ένα συμβόλαιο για να αγοράσουν ένα ακίνητο, ο συμβολιογράφος μας στέλνουν με ένα χαρτί στην εφορία να πληρώσουν το φόρο μεταβιβάσεως. Λοιπόν, εκεί το πληρώνω. Το εξετάζει ο αλλομόριος υπάλληλος της εφορίας και γυρνάω και εξετάζει το συμβόλαιο ο συμβολιογράφος. Στην περίπτωση όμως που έρχεται ο έφορος εκ των υστέρων και λέει, ξέρεις κάτι, έγινε λάθος, ή τούτο εδώ, ή δεν είδαμε τούτο ή τα άλλο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει πέρα της πενταετίας. Πενταετία από το τέλος του έτους που έγινε η δήλωση. Δηλαδή, αν η δήλωση γίνει το 26 τώρα, ας πούμε, έχει 5 χρόνια από την πρώτη που ξεκινάνε να μετράνε από την 1η Ιανουαρίου του 27 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: 27-28, το μετράμε όταν θέλαμε. 27-28, 29-30-31. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 31 έχει το δικαίωμα να κάνει ο έφορος προς αύξηση αυτού του φόρου, ας πούμε, να τον αλλάξει.
0: Είμαι πιο σκεπτικό. Και γιατί το κάνει.
1: 32 όμως, τίποτα δεν μπορεί να κάνει.
0: Με ποιο σκεπτικό μπορεί να τον αυξήσει? Προφανώς θεωρώ ότι μιλάμε πάντα για αύξηση, όχι για μείωση, έτσι δεν είναι?
1: Το σκεπτικό είναι ότι είδαν ένα λάθος, κάνουν ένα επανέλεγχο, είδαν ότι κάτι έγινε που τους ξεγελάσανε. Δηλαδή πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν οπωσδήποτε. Αλλά αυτό πρέπει να τα βλέπει όλα μέσα στην πενταετία. Διότι το Συμβούλιο της Υποκρατίας, ο πάνω νόμος, ας πούμε,
0: ναι,
1: λέει ότι δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο έφορος ούτε ο φορολογούμενος να κάνουν πράξεις και πράγματα πέραν μιας χρονικής περίοδου που ορίζει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να το κάνει πάνω από την πενταετία. Τέλειωσε. Γιατί παλιά ξέρετε τι κάνανε. Δίνανε παρατάσεις στο Υπουργείο στον εαυτό του, δίνανε παράταση, 5 χρόνια παράταση, 2 χρόνια παράταση, και τα πήραν 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πέθανε ο άλλος που είχε κάνει τη σύμβαση, είχε πεθάνει ο παππούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν τα εγγόνια που είχαν κληρονομήσει διαδοχικά μετά τον πατέρα τους. Πού να έχουν τα χαρτιά και πού να βρουν τα συμβόλαια και πού να ψάχνουν και να έχει πετάνει ο συμβολιογράφος και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, θα έχουν την επιμέλεια τους, είναι του οικογενειάρχου πλέον ο αστικός κώδικας και το κράτος. Όπως είναι και οι φορολογούμενοι.
0: Αυτό είναι και το ορθόν, δεν το συζητάμε τώρα. Και επίσης διάβαζα μέσα στην εβδομάδα, κύριε Σεμένη, εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση στην κουβέντα, μια που μιλάμε για τη σωστή λειτουργία και του κράτους, ότι πόσο χρωστάει ακόμα το κράτος στους δικούς του προμηθευτές και όλα αυτά. Και δεν δίνει πίσω, με αποτέλεσμα όλα να πηγαίνουν πίσω. Και δεν είναι συνεπές το κράτος. Και δεν είναι συνεπές το κράτος. Όταν απαιτεί από τους πολίτες να είμαστε συνεπείς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και προφανώς θα πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε διοίκηση να είναι συνεπής και αυτή. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, για να μπαίνουμε στην τροχιά των απαντήσεων. Μπορεί να υπάρξει σιωπηρή παράταση κατά τη λήξη της θητείας ενός διοικητικού συμβουλίου, κύριε Σεημένη, και γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το χρειάζεσαι?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει σιωπηρή παράταση στη θητεία ενός διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Το λέει ο νόμος αυτός, τον νόμο αυτό. Και τα καθήκοντα πάβουν αυτοδικαίως με τη λήξη της εξαρτίας, έτσι λέει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος αυτός, λοιπόν, ο 290 για όσους ξέρουν του 20, δεν προβλέπει σιωπηρή παράταση.
0: Ναι.
1: Και χωρίς τη σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό ή στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσης, τα καθήκοντα των εμελών πάβουν αυτοδικαίως, λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Συνεχώς, στην περίπτωση που το ΕΦΚΑ λέει ότι υπάρχει σιωπηρή παράταση, άρα πρέπει να δίνεις, ασφαλιστικά ασφάλιστα στον ΕΦΚΑ. Γιατί ξέρετε,
0: ναι,
1: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρώνουν στον ΕΦΚΑ, πληρώνουν ένα ασφάλιστρο.
0: Να έπαιρνε
1: και τη σύνταξή τους. Αυτό λοιπόν το Συμβούλιο της Υποκρατίας το έκοψε. Λέει, όχι κύριε, εάν είναι 5 χρόνια, 6 χρόνια είναι συνήθως αυτές οι θητείες, εάν έχει λήξει, ο άνθρωπος φεύγει και δεν έχει καμιά ευθύνη, ούτε είναι ασφαλισμένος και παρακαλώ να αναγερωθούν όλες οι χρεώσεις που το έχετε κάνει. Αυτό έχει πει το Συμβούλιο της Υποκρατίας το 24 με μια απόφαση που έβγαλε το 1414 που την έχω μπροστά μου. Αυτή είναι η αλήθεια και όταν ο ΕΦΚΑ επιμένει να ξέρουν οι φορολογούμενοι να το πούνε στο λογιστή τους ή στο δικηγόρο τους να πάνε να διαμαρτυρηθούν και να μην συνεχιστεί αυτή η υπόθεση.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα καλό εργαλείο όλο αυτό, ένα καλό όπλο στον πολίτη. Κύριε Σεμένη, θέλω άλλη μία φορά, διότι το ζητάνε και από ό,τι μου είπατε και πολλοί ακροατές μας, να μας πείτε ποιες είναι οι δαπάνες που πρέπει να συλλέξουμε εμείς οι φορολογούμενοι για να μην μας επιβληθεί η ποινή του 22% στο ποσό των αποδείξεων που θα έχουμε στην κατοχή μας. Θέλω να μας τα πείτε άλλη μία φορά και να προσθέσετε στην απάντησή σας και τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις και μέχρι πότε κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις και πόσο περιθώριο έχουμε ακόμα.
1: Ναι, οι φορολογικές δηλώσεις είναι μέχρι 15 Ιουλίου είναι η ημερομηνία, η εμπρόθεσμη
0: ημερομηνία. Ένα μήνα ακόμα, μάλιστα.
1: Μέχρι 15 και μέχρι 30 είναι να καταβληθεί η πρώτη δόση. Αυτό είναι όλη η ουσία δηλαδή της υπόθεσης.
0: Και εκτός αν υπάρχει κάποια ρύθμιση που μπαίνεις, οπότε πρέπει να τη βάλεις μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, 5 ποιο είναι το περιθώριο.
1: Ναι, μέχρι 3 εργάσιμες, πρώτες εργάσιμες να πληρωθεί η πρώτη δόση.
0: Η πρώτη δόση, πολύ ωραία.
1: Γιατί διαφορετικά δεν ισχύει η ρύθμιση. Αυτό είναι για όλους τους ρυθμίσεις.
0: Οπότε δίποτε κάνεις, είτε είναι 24, είτε είναι 72, είτε οτιδήποτε έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Για πάμε τώρα στο ερώτημά μας, τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να συλλέγουμε.
1: Πρέπει να συλλέγουμε αποδείξεις από υδραυλικούς, από ψυχτικούς. από συντηρητές θέρμανσης πλέον όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης από ηλεκτρολόγους. Επίσης από εργασίες μόνωσης λέει ο νόμος, τυχοποιία, σομπαντίσματα, τοποθέτηση πλακιδίων, αυτά όλα πρέπει να παίρνουμε αποδείξεις, μετράνε αυτές.
0: Ναι.
1: Οι εργασίες χειρουργού, από τις 11 του 26 λέει με τα υλικών, η υπηρεσία με τα υλικών. Εργασίες τοποθέτησης μια στέγης, παράθυρα, οι λαμαρίνες που μπαίνουν, σκυρόδεμα, όλα αυτά. Μετά υπηρεσίες ταξί. Πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε απόδειξη, γιατί μετράει και αυτή η απόδειξη.
0: Το ταξί, μάλιστα.
1: Ναι, τα κομμωτήρια, τα κουρία, τα καταστήματα αμορφιάς, πάμε οι γυναίκες που κάνουν επικοίτα, πρέπει να παίρνουν απόδειξη, μετράει αυτό. Ύστερα υπηρεσίες κηδιών, και αυτές όμοιγεντο όταν συμβαίνουν, πρέπει να παίρνουμε αποδείξη να τις μετράμε. Γιατί ό,τι δεν εξοφλεί το ασφαλιστικό μας ταμείο, το υπόλοιπο το μπορούμε να το βάλουμε στις αποδείξεις δαπανών.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, υπηρεσίες μασάζ. Όσοι κάνουν μασάζ. Επίσης, υπηρεσίες λέει φυσικής ευεξίας. Και αυτό είναι και αυτό ένα.
0: Είναι μέσα και οι φυσικοθεραπείες και όλα αυτά, κύριε Σεμίνη.
1: Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες. Έτσι λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Ανάπτυξη φωτογραφιών λέει. Σχολές χορού. Παλά τα γυμναστήρια. Νομικές υπηρεσίες. Δικηγόροι πρέπει να κόβουν απόδειξη. Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Αυτά είναι μερικά από αυτά τα σημαντικά που πρέπει να προσέχουμε. Οι αποδείξεις των γιατρών βέβαια οπωσδήποτε μετράνε. Και πρέπει να και των λογιστών οι αποδείξεις για να μην βιάζουμε εμάς από την υπηρεσία αυτή.
0: Και προφανώς κύριε Σεμένη, είναι όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία με την έρευνα που έχει κάνει προφανώς η ΑΔΕ είναι τα επαγγέλματα τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή ή εμπαστούς είναι αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς ακούμε τίτλους, διαβάζουμε τίτλους σε εφημερίδες ή ακούμε τίτλους στις τηλεοράσεις και τα διάφορα ότι ζουν με το ελάχιστο όριο της ζωής και βγάζουν ίσα το αφορολόγητο. Αυτά προφανώς όλοι αυτοί οι κλάδοι είναι αυτοί οι οποίοι σου λένε φέρει και τις αποδείξεις για να μετράνε και όλες ώστε να πιάσουμε και τη φοροδιαφυγή. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι κύριε Σεμένη.
1: Αυτό είναι και δυστυχώς ορισμένοι λένε η απόδειξη ή χωρίς απόδειξη με μειωμένο. Αυτό δυστυχώς δεν πρέπει να γίνεται αλλά γίνεται στην πράξη.
0: Και αυτό
1: δείχνει ότι πρέπει και η κοινωνική πολιτική όλων των κυβερνήσεων πρέπει να σκεφτούν να την αλλάξουν λίγο. Είτε τα εισοδήματα να μεγαλώσουν λίγο, είτε οι τιμές βέβαια να μικρύνουν, να ελαττωθούν. Αλλά πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει σωστά σε αυτούς που καταδολεύουν τη διατάξη και ξεπερνάνε τη δυσκολία και κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά κύριε Σεμένη μου, και αμέσως μετά θα πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτά κύριε Σεμένη μου είναι ανεξαρτήτως της ηλεκτρονικής διαδικασίας που έχουμε και βλέπουμε στις τράπεζές μας, στα κινητά μας, στις δολαρισμό μας. Ότι...
1: Όχι. Ορισμένοι απαλλάσσονται όπως είναι φυλακισμένοι, ας πούμε, όπως είναι οι άρρωστοι στα νοσοκομεία. Απαλλάσσονται από αυτά γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Άλλοι όμως, όπως είναι οι γέροντες, μπορούν να μην παίρνουν ηλεκτρονικές αποδείξεις. Αποδείξεις γραπτές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί
0: ωραία.
1: Πρέπει να έχουμε πλήρη λεπτομέρεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πούμε, γιατί ορισμένοι δεν έχουν υποχρέωση, ορισμένοι έχουν μισή υποχρέωση. Ωραία. Να μην έχουν ηλεκτρονικά, ας πούμε.
0: Άνω τελεία, ό,τι προλάβετε εδώ. Βομβαρδίσατε τον κύριο Σεμένη, όχι. Δευτέρα με Παρασκευή, είπαμε τα τηλεφωνήματά σας και επικοινωνία. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεμένη, και επιστρέφουμε.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Ελπίζω να έχετε ήδη κλείσει τη θέση σας, διότι το, η συναυλία αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι το μουσικό γεγονός κάθε καλοκαιριού. Στο τέλος, μάλλον κάθε αποκαλόκαιρο, εν πάση περιπτώσει. Όπως θέλετε, στο μήνα Σεπτέμβριο, κάθε έτος, θεσμός πλέον, στο πρώτο 15 μέρο, γίνεται και η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, λοιπόν, αφιερωμένη στον μεγάλο και έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο, και φυσικά ticketmaster.gr και olimazimborume.gr. Τα εισιτήριά σας, κλείστε θέση από τώρα για να περάσουμε υπέροχα σε αυτή τη μαγική βραδιά που υπόσχεται να φτιάξουν όλοι καλλιτέχνες μαζί και άλλοι που θα ακούσετε ότι υποστήθονται σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Κύριε Σημαίνη, και πάλι καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Μας ρωτάνε και θέλω την απάντηση σας, κύριε Σημαίνη, τι πρέπει να κάνουμε όταν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε ένα ακίνητο.
1: Ναι, είναι ένα βασικό θέμα αυτό, το οποίο πολλοί το παραβλέπουν, δεν το εξετάζουν σωστά.
0: Πώς πρέπει να κινηθούμε, λοιπόν?
1: Πρέπει να δούμε την εικόνα του αγοραστή, πώς έχει. Ναι. Δηλαδή, έχει ένα κεφάλαιο στην πάντα, πρώτον αυτό. Δεν έχει. Μήπως έχει χρηματοδοτηθεί από την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από μια τράπεζα. Έχει την προέλευση του δανείου. Τι όρους έχει βάλει η τράπεζα μέσα εκεί. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Αν δεν τα έχει αυτά τα δύο, θα δούμε τι εισόδημα σταθερό έχει. Αν αυτό το εισόδημα φτάνει να καλύψει τις οικογενειακές του ανάγκες, να περισσεύει ένα κομμάτι για να μπορεί να δίνει στο δάνειο, ας πούμε, στην τράπεζα αργότερα. Και αν είναι νεόδημητο, να πληρώσει ΦΠΑ, είναι 24% το στον νεόδημητο ΦΠΑ, έτσι, με πόλωτα εμβάσεις. Αν είναι παλιό, είναι 3%. Να το δούμε και αυτό, να δούμε, δηλαδή, κάνουμε στην εικόνα, είναι γενική χρηματοδοτική εικόνα, οικονομική φύσεως εικόνα, ας πούμε. Λοιπόν, επίσης να δούμε το ακίνητο σε περιοχή με αναπτυσσόμενη αξία. Μπορεί να κερδίσουμε αργότερα την ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί εκεί πέρα. Αν είναι κοντά σε μέσα μεταφοράς, αν είναι κοντά σε πανεπιστήμια, αν είναι κοντά σε εμπορικά κέντρα. Βλέπετε λεπτομέρειες που μετράνε, όμως δεν λαμβάνεις υπόψη στη μελέτη που κάνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είναι, αν ταιριάζουν όλα αυτά τα κριτήρια κτλ. Μετά πρέπει να κάνει ένα έλεγχο ένας νομικός για να δει, και ένας τεχνικός, ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός δηλαδή, έτσι, για να δουν τους τίτλους, να δουν μήπως υπάρχουν απαλωτριώσεις σε εξέλιξη που αργότερα θα πρέπει να μπλοκάρουν την εκμετάλλευση και τη χρήση του ακινήτου, ας πούμε. Όλα αυτά πρέπει να τα δει κάποιος για να βγάλει ένα συμπέρασμα. Πολλές φορές μου έχει τύχει, και στους συναδέλφους μου δηλαδή έχει τύχει πολλές φορές που το συζητάμε, έχει τύχει να θέλει κάποιος να πάρει ένα ακίνητο σε μια περιοχή που απαγορευόταν η ίδρυση πρατηρίου βενζίνης, ας πούμε. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν περιοχές που απαγορεύεται να βεντρίονται για παπαγωγή πρικαγιών κτλ. Και πήγε να αγοράσει το ακίνητο και τελευταία στιγμή το είδε ο λογιστής του και ο μηχανικός του που ήταν μαζί εκεί και του είπαν ότι δεν μπορεί να τα αγοράσει. Δεν μπορεί να κάνει το πρατήριο που θέλει. Το ερεύνησε και πραγματικά παραλίγο να κάνει να παίξει τη γουτουλιά στον τοίχο, ας πούμε. Τελικά δεν την πένεπεξε.
0: Το
1: χάρισε αυτή τη κουβέντα. Άρα πρέπει να προσέχει, λοιπόν, όλα αυτά που σας είπα είναι η συνισταμένη τη εικόνα που παρουσιάζεται για τον υποψήφιο αγοραστή.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί θα αποφασίσουν μαζί με τον δικηγόρο και με τον λογιστή του και με τον μηχανικό του.
0: Τι ακριβώς να προχωρήσει. Σωστά. Ωραία. Κύριε Βασίλη Τσαντορίνη, έστειλα το μήνυμά σας και το ερώτημά σας στον κύριο Σιεμένη. Φαντάζομαι ότι είτε στο email, είτε το επόμενο Σάββατο, από τα επόμενα Σάββατο θα αποδώσουμε και τη δική σας απάντηση.
1: Να παίρνουμε μια σειρά γιατί παραπονιέμαι.
0: Βεβαίως, το ξέρω. Λοιπόν, κύριε Σιεμένη, η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων σε μια πολυκατοικία πώς φορολογείται και πρέπει να το αποβάλουν δήλωση οι συνιδιοκτήτες όλοι μαζί ή ο καθένας χωριστά? Και επίσης, αν υπάρχει αυτό το παλιό διαμέρισμα του θυρωρού, το οποίο η πολυκατοικία εκμεταλλεύεται και νοικιάζει. Με φυσικά, με όλα τα νόμιμα, δηλαδή με συμβόλαια και όλα αυτά. Αυτό πάλι πώς, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και βλέπω επαναλαμβάνεται αυτή η ερώτηση από όλη την Ελλάδα. Ναι. Πολλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα χώρο κοινόχρηστο και τον νοικιάζουμε όλοι μαζί, δεν κάνουμε δήλωση στην εφορία το εισόδημα που εισπράττουμε, τα ενίκια δηλαδή. Mm-hmm. Τι κάνουμε, το επιμερίζει ο διαχειριστής στους συνειδιοκτήτες και λέει εσύ έχει το 200 χιλιοστά, το 20% θα πάρεις στην φορολογική σαν δικό σου εισόδημα. Ο άλλος έχει το 150 χιλιοστά, το 15%. Θα φορολογηθείς το 15%. Και έτσι λοιπόν το κατανέμει αυτό. Όταν πρόκειται για ενίκιο, έτσι, όταν όμως ιδρύσουν ένα ψιλικατζίδικο, ας πούμε, μια εκμετάλλευση, επιχειρηματική εκμετάλλευση, που είναι όπως είναι το ψιλικατζίδικο, στην περίπτωση αυτή λοιπόν κάνει δήλωση και φορολογείται αυτοτελώς, γιατί δεν είναι εισόδημα από ακίνητα, είναι εισόδημα από πολλά εμπορεύματα που μεταπολύει, αγοράζει πουλή, ας πούμε, και ο νόμος λέει όχι, εδώ θα κάνετε μια δήλωση στην εφορία σαν πολυκατοικία και θα πρέπει να πρόσθετε το φόρο εισοδήματος, το οποίο θα επιμερίσει το φόρο σε όλους τους συνειδιοκτήτες ανάλογα με τα μεσήλιο στάτους. Αυτό είναι η υπόθεση.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Έχει το δικαίωμα φορολογούμενος, το έχετε πει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξαναπούμε, να υποβάλουμε τη δήλωση φορολογίας μας εισοδήματος με επιφύλαξη, αν δεν είμαστε σίγουροι από το να μην την κάνουμε καθόλου, να κάνουμε οριστική?
1: Ναι, κοιτάξτε, αν νομίζει ότι αδικείται ένας φορολογούμενος, μπορεί να κάνει δήλωση με επιφύλαξη.
0: Μάλιστα.
1: Και να υποβάλει όμως τα δικαιολογικά του αυτά. Τη δήλωση καταρχήν πρέπει να την κάνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Την κανονική κατάρτιση. Εντός 30 ημερών πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογικά αυτά. Γιατί
0: αν την κάνεις με επιφύλαξη, μάλιστα. Ναι.
1: Να κάνει δηλαδή, την πρώτα τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Μετά με εντός 30 ημερών πρέπει να
0: πάρει τα δικαιολογικά.
1: Να αποδείξει γιατί έχει δίκιο. Και η εφορία πρέπει εντός 90 ημερών από τις υποβολές των δικαιολογητικών να απαντήσει και να
0: το απαντήσει αν όντως έχει.
1: Ναι, ή να πει ναι, όχι, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Τεκμηριωμένα όμως, έτσι. Άρα υπάρχει αυτό το παραθυράκι που μπορούμε οπωσδήποτε να αμυνθούμε έναντι της εφορίας. Καλό είναι να μην κάνουμε όμως μόνοι μας τη δήλωση, γιατί πρέπει να έχουμε και τεκμηριωμένα με νόμους και με διατάξεις και με τα εδάφια και με τα εδάφια. Υποεδάφια, όλα αυτά που πρέπει να τα δει ένας ειδικός να τους βοηθήσει να γράψει σωστά τα δικαιολογικά τους, ας πούμε, τη δικαιολογία τους.
0: Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ. Η ΕΠΕ έχει ακίνητο. Θα πληρωθεί φόρος κάτι μεταβίβαση αυτού του ακίνητου στην ανώνυμη εταιρεία?
1: Όχι, γιατί αυτό εάν η ΕΠΕ και η ανώνυμη συνεχίσει, ας πούμε, με το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή είναι μια εταιρεία που είναι, ας πούμε, ότι είναι σιδηρουργικές εργασίες, έτσι. Και συνεχίζει και η ανώνυμος σαν σιδηρουργικές εργασίες, δεν αλλάζει αντικείμενο. Τότε λοιπόν θεωρείται ότι δεν είναι εισόδημα αυτό και δεν φορολογείται, δηλαδή δεν του βάζει κανένα φόρο μεταβιβάσεις τώρα. Απλώς κάνει μια μεταβολή στην εφορία και λέει από ΕΠΕ
0: έγινε ανώνυμο τώρα. Ωραία. Δύο γρήγορες απαντήσεις, κύριε Σιεμένη. Κληρονόμησα από τον πατέρα μου μια νεόδημη οικοδομία αχρησιμοποιητή. Πληρώνω ΦΠΑ.
1: Κοιτάξτε, σε κληρονομιά υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει ΦΠΑ στην κληρονομιά. Η κληρονομιά έχει φόρο κληρονομιάς. Ο ΦΠΑ μπαίνει μόνο στην επαχθή αιτία. Τι είπα να πει επαχθή αιτία? Όταν αγοράζω πουλό, όταν γίνεται αγοραπολισία, μπαίνει ο ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Η κληρονομιά δεν υπάρχει αγοραπολισία. Είναι δωρεάν στην ουσία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πεθαίνει κάποιος, ο άλλος παίρνει την περιουσία.
0: Ωραία.
1: Ο νόμος λέει ΦΠΑ μόνο στην επαχθή αιτία. Άρα επομένως η κληρονομιά δεν είναι επαχθή αιτία, άρα δεν μπαίνει ΦΠΑ. Παίρνει μόνο φόρο κληρονομιών.
0: Η παροχή, τέλος, τα προλάβαμε και σήμερα. Η παροχή εταιρικού αυτοκινήτου δημιουργεί φορολογητό εισόδημα για τον υπάλληλο, κύριε Σιεμένη, ή όχι?
1: Παίρνει το κράτος από τις εταιρείες που πουλάνε τα ακίνητα, παίρνει την τιμή, λιανική τιμή προφόρων και λέει ότι εσύ θα έχεις ένα επιπλέον εισόδημα ανάλογα με την τιμή. Άμα είναι από 0 με 14.000 είναι 4% το επιπλέον εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Αν η αξία του αυτοκινήτου είναι 14.000 μέχρι 17 είναι 20% και φτάνει στο άνω των 30.000 είναι 20%. Άρα λοιπόν, αν είναι ένα αυτοκίνητο 31.000 θα πάρει 20% επιπλέον ετήσιο εισόδημα, δηλαδή 2-3-6.000 εισόδημα. Έτσι. Δεν εννοούμε τα αυτοκίνητα που που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι για να πάνε να κάνουν τη δουλειά της επιχείρησης. Εννοούμε ότι δίνει την υπαλλήλου για να περνάει καλύτερα. Έτσι, αυτό είναι το βασικό.
0: Το bonus που λένε οι εμπαστούς για αναγνώριση της θέσης. Μάλιστα.
1: Και να πούμε και ένα άλλο, ότι η τιμή λιανικής αυτή έχει, λόγω του παλαιότητας του αυτοκίνητου, είναι παλιό το αυτοκίνητο, έχει μέχρι 50% όταν έχει έτη παλαιότητας 10, ας πούμε, είναι 50% έκπτωση της αξίας που λέγαμε προηγουμένως. Άρα, σε κάθε περίπτωση, κοιτάζουμε. Είτε γιατί αυτό το παίρνουν και οι υπάλληλοι της εταιρείας και οι μέτοχοι και οι εταιρείες της εταιρείας.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Όλα αυτά είναι δουλειά του λογιστή, να τους κατευθύνουν σωστά και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Σας διαβάζουμε αύριο στην Οικονομική Καθημερινή, εσάς και τον κύριο Κουλουμπίκερ σε μένα και το επόμενο Σάββατο και πάλι κοντά.
1: Να πρωτοτυπήσω λίγο.
0: Ό,τι
1: να
0: θέλετε.
1: Πω, και την καλημέρα μου στον Αλέξη, τον Αλέξη, τον
0: Μητρόπουλο.
1: Ο οποίο κάθε Κυριακή μα στέλνει του χαιρετισμού του. Α πρωτοτυπήσουμε εμεί να του πούμε και εμεί σήμερα το χαιρετισμό μα.
0: Καλημέρα, Αλέξη, να είστε καλά.
10: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρη ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσει για κάθε σα ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: 3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Νολιώσια, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρέος Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμούς, την άρση του αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του ορμού, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ υπήρξαν αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ, στο νησί Κέσμ, στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στα στενά του ορμού. Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε χθες την έντονη διαμαρτυρία της για την τρίτη αμερικανική επίθεση σε διάστημα λίγων ημερών εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, με απολογισμό τρεις νεκρούς, καταγγέλλοντας τις ενέργειες αυτές ως αδικαιολόγητες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις επιθέσεις. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων έλαβε την ευθύνη για τρεις πυραυλικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα, υποστηρίζοντας πως επιχειρούσαν να εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο, αψηφώντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, όπως ανακοίνωσαν χθες οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, τον 5ο τελικό. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους η συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραγδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πολύ ωραία σαββατιάτικη παρέα. Μεγάλες αλήθειες σήμερα, έτσι πρέπει να είναι ο τίτλος σημερινής εκπομπής.
0: Δεν λες που έπεσε λίγο θερμοκρασία και ανασάναμε, ή το γύρισε και σε βοριαδάκι.
1: Η πρώτη, πρώτη μεγάλη αλήθεια.
0: Μέχρι 28 βαθμούς, υπέροχα. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός.
1: Εντάξει, και, είχε τη σχετική, εν πάση περιπτώσει, είχε και δροσιά ακριβώς, αλλά δεν είχε
0: μια χαρά ήταν χθες, παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή άνοιξε τις μπαλκονόπορτες και σε έπαιρνε το ρεύμα.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι.
0: Μια χαρά ήταν, τέλεια.
1: Οπότε ανοίξαμε χθες μπαλκόνι, ε.
0: Πλάκα, όλα τα τέντα που λένε, όλα.
1: Κουνούπι.
0: Ο, δεν έχει, τα έπαιρνε και τα σήκωνε. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όχι, μια χαρά, εντάξει.
1: Το καραβάκι φεύγει, δες εδώ.
0: Δεν θα φύγουνε. Φεύγει ο κόσμος. Να σου πω, είναι 13 Ιουνίου.
1: Τελειώσαν οι Πανελλήνες, τελειώσαν.
0: Πάντα σχολεία.
1: Τέλος.
0: Φεύγουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες με τα εγγόνια. Τους τα φορτώνουν και φεύγουνε.
1: Και αδειάζει και η Αθήνα.
0: Σιγά σιγά.
1: Να κινηθούμε με μια σχετική άνθρωση.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Είναι τόσο πολύ, Γιώργο, εδώ πέρα δεν υπάρχει σωτήρια πια. Καμία. Και εννοείται, καλά, τα νεύρα, τα νεύρα είναι τα μόνα που δεν φεύγουν. Μένουν.
1: Καλά. Είμαστε υποχρεωτικά εκνευρισμένοι.
0: Πολύ ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Κάτι ζημιές είχαμε χθες, γιατί έριξε αρκετό νερό σε πολλές περιοχές της χώρας. Είχαμε στα Φάρσαλα και στην Κοζάνη πολλές μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις. Διακοπές ρεύματος στην Εύβοια, πτώσεις δέντρων κτλ. Αλλά όχι πολύ πολύ μεγάλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, για 13 Ιουνίου, για να έχεις τώρα τέτοια κακοκαιρία 13 Ιουνίου, καταλαβαίνουμε ότι ο καιρός έχει αλλάξει και η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Λοιπόν, πρώτη μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί δεν έχει κόσμο στις καντίνες. Ψόφια και σήμερα, έτσι, είδες.
0: Ναι, μόνο οι υπάλληλοι ήτανε. Κάποια ώρα, άλλη ώρα πάνε, δεν μπορεί, δεν εξηγείται αυτό.
1: Ωραία. Πότε άλλαξε όλο αυτό, κύριε Γιάννη?
0: Πότε άλλαξε?
1: Γιατί έχω την απάντηση, ρώτησα.
0: Το Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Από τότε που εφαρμόστηκε, αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα για την κατανάλωση αλκοόλ. Και γίνανε πιο εντατικοί ελέγχοι της τροχέας. Γι' αυτό δεν πάνε σε
0: καντίνα. Ο έλεγχος δεν γίνεται αν έχεις φάει βρώμικο, αν έχεις πιει.
1: Ναι, γιατί για να πάει να φάσεις έξω βρώμικο πρέπει να έχεις πιει νωρίτερα. Για να στανιάρεις, που λέμε.
0: Ναι.
1: Οπότε από τότε που ξεκίνησαν οι τροχονομικοί έλεγχοι, μου είπα αυτό στην καντίνα σήμερα.
0: Αυτό.
1: Είναι φίλα, από τότε μας έκοψε τη δουλειά.
0: Φαντάσου τι τρώμε. Φαντάσου. Φαντάσου τι τρώμε. Αυτά εντωμεταξύ τα κόψαν και από τα κυλικεία στα σχολεία.
1: Πάνε.
0: Και αυτά τα βρώμικα. Τέρμα τα βρώμικα τα κυλικεία.
1: Ούτε γαλοπούλα, ούτε γαλοπούλα.
0: Όχι. Σου λέει μόνο ταχίνι, λιναρόσπορο,
1: μπάρες,
0: αριάνι,
1: το άλλο, κεφίρ.
0: Κεφίρ.
1: Βάλε μια μπάρα για ένα κεφίρ.
0: Να βουλώσουν την τουαλέτα στα σχολεία, δεν υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά. Τι άλλα, σήμερα έχουμε και τελικό στο μπάσκετ, τελευταίο παιχνιδάκι, 5-6 ώρα το απόγευμα.
1: Βεβαίως.
0: Όποιος το πάρει παίρνει το πρώτη κούπα.
1: Ναι. Ας το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δικαιωματικά.
1: Άμα παίξει
0: κάτι. Ναι, κάποιος πρέπει να το πάρει, δηλαδή.
1: Ναι. Συγχαρητήρια στην ομάδα Απόλλων Γυναικών του Ολυμπιακού που πήρε το τέταρτο.
0: Βέβαια, ευρωπαϊκό.
1: Βεβαίως. Ναι, πολύ ωραία. Δυνατή ομάδα και συγχαρητήρια. Και τι άλλο θέλω να σου πω. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Προφανώς, έτσι. Αλέξη Τσίπρα.
0: Άλλαξε πάλι.
1: Ξανά, αφού μου λέει δωρεάν τα εισιτήρια στα λεωφορεία. Για στάσου λίγο.
0: Άιρε τώρα, ρε.
1: Βγήκε ο Ανδρουλάκης, λέει μέχρι 24.
0: Περίμενε.
1: Πάμε, ο Τσίπρας, όλοι.
0: Εδώ το θέμα. Καλά, μέχρι να πάμε σε εκλογές θα ακούσει από υποσχέσεις ό,τι μπορεί να φανταστείς. Όλοι θα υποσχεθούν κάτι. Όλοι. Και όλοι φυσικά θα σου πούνε ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μας.
1: 200 εκατομμύρια έτσι.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει λοιπόν πρώτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Ωραία, κύριε Σταματίου, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη για το. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να είναι δωρεάν. Πρόσεξε, γιατί έχει διαφοροποιήσει η πρόταση του καθενός. Ο Ανδρουλάκης λέει δωρεάν, αλλά μέχρι 24 ετών. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένη η πρότασή του.
1: Σωστά.
2: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Δεν μας αφορά.
0: Αυτό δεν σε αφορά.
1: Δεν με αφορά, όχι.
0: Παρότι γεγονός ότι μένεις Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε πιάνει η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το ένα κριτήριο σε πιάνει. Το άλλο δεν σε πιάνει.
1: Το
0: άλλο με τα πόδια. Έρχεται ο Τσίπρας όμως.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ακόμα πιο large. Ναι, παιδί μου, γιατί όταν έρχεσαι, και όταν έρχεσαι μετά από αυτό που το έχει πει πρώτη φορά, θα πρέπει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να πει το ίδιο. Ο Τσίπρας λοιπόν λέει και αυτός Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους.
1: Για όλους.
0: Όχι 24 ετών, 23, 22, όλοι.
1: Εκτός από τους τουρίστες.
0: Τουρίστες εκτός, ξέρουν.
1: Θα πληρώνουν.
0: Οι τουρίστες εκεί, ό,τι χάνουμε από εμάς θα το πληρώνουν αυτοί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για άκου τον.
3: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Κατάλαβες, παιδί μου. Στη ζωή το θέμα είναι να είσαι λίγο large. Εντάξει, τι είναι τώρα 200 εκατομμύρια, σιγά το πράγμα.
1: Περιμένουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού, έτσι. Δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν καράβια, δωρεάν αεροπλάνα.
0: Εννοείται.
1: Όλα στο προηγούμενο. Ναι. Ένα δις.
0: Και βγαίνει ο Κυρανάκης,
1: ναι,
0: και απαντάει στον Ανδρουλάκη, αλλά ουσιαστικά τα σκάγια παίρνουν και τον Τσίπρα τώρα. Γιατί την αρχική πρόταση την είχε κάνει ο Ανδρουλάκης, γι' αυτό και το απαντάει ο Κυρανάκης στον Ανδρουλάκη. Παιδιά, μήπως μπορούμε να έχουμε, λέει, και το λογαριασμό. Απάντησε με λιόλιο.
1: Βέβαια, με λιόλιο.

0: Από τις δύο προτάσεις ποια επιλέγεις εσύ?
1: Εννοείται του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Διότι πάντα τα κριτήρια μου είναι προσωπικά.
0: Συγγνώμη, είναι και αυτό που ισχύει τώρα, του Μητσοτάκη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που είναι 50% σε σένα.
1: Στους πολυτεχνούς.
0: Που είσαι πολυτεχνός.
1: Βεβαίως.
0: Στους φοιτητές.
1: Ναι, σε κάποιες ομάδες, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ότι έχουμε και το πιο χαμηλό ειστήριο, 1,20 που είναι.
1: Πανευρωπαϊκά.
0: Πανευρωπαϊκά. Από τις τρεις, ποια διαλέγεις?
1: Του Τσίπρα. Δεν έχω, δεν έχω αμφιβολίες μέσα μου, το έχω λυμμένο αυτό. Αλλά ξέρεις τι, είναι υποχρεωτικό πλέον, θα είναι μάλλον υποχρεωτικό να κυκλοφορούν και οι πολιτικοί μετά μέσα. Γιατί αρχίζει και παίρνει ο ένας το δίπλωμα του αλλού. Δεν έχεις δει.
0: Σοπά ρε που παίρνουν τα διπλώματα, δεν ασχολείσαι.
1: Τι να μην ασχολούμαι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά που λες.
1: Του λέει, σου έχω πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Ο άλλος του λέει, τι μου πήρε το δίπλωμα, εσένα στο πήραν το δίπλωμα και κάτι τέτοιες κουβέντες τώρα.
0: Ναι.
1: Για τα διπλώματα. Έτσι δεν είναι. Καλά δεν έχω καταλάβει.
0: Κάτσε να τα ακούσουμε πώς το είπε ο Μητσοτάκης, γιατί και εδώ είχαμε ένα μπιφ με τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης για τα διπλώματα οδήγησης.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Το κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Το μεταξύ ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει αντίπαλο, έτσι, κανονικά τον Τσίπρα.
1: Τώρα.
0: Δηλαδή, τι κάνει νιά στα κεραμίδια είναι η ιστορία.
1: Και μόνο αυτό που λες σημαίνει πάρα πολλά. Αλήθεια τώρα, πέρα από την
0: πραγματικά. Και βέβαια εννοείται ότι απάντησε ο Τσίπρας για τα διπλώματα.
3: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
0: Εντάξει, καλά θα πάει αυτό.
1: Μένει και το θέμα των πατινιών στην κουβέντα, έτσι.
0: Έχουμε εδώ, φαντάζομαι τι έχει να γίνει, έτσι. Δηλαδή, αν έχουν αρχίσει σε αυτό το επίπεδο την αντιπαράθεση με διπλώματα, εισιτήρια και ούτω καθεξής. Εν τω μεταξύ, προχθές με σταματάνε για έλεγχο.
1: Ναι.
0: Έλεγχο. Δίπλωμα. Τροχέα. Και το παίρνει.
1: Αλήθεια τώρα, λες η πλάκα.
0: Ναι, ναι, το πήρε κανονικά.
1: Εσένα.
0: Εμένα.
1: Γιατί
0: εγώ τι είμαι.
1: Γιατί.
0: Το με πήρε, είχα πιει. Σήμερα το πρωί που έρχομαι εδώ με ξανασταματάνε. Μου ζητάνε ξανά δίπλωμα. Λέω πάτε καλά ρε. Πόσα διπλώματα νομίζετε ότι έχω? Είστε με τα καλά σας.
1: Δεν σας το έδωσα προχθές ρε
0: παιδιά. Δεν σας το έδωσα προχθές.
1: Μας δουλεύετε τώρα. Ξέρεις γιατί σε σταματήσανε? Γιατί βάλανε και σε μετρήσαν στο ειδημόμετρο.
0: Ναι.
1: Στο ειδημόμετρο τι έβγαλες?
0: Τι να βγάλω?
1: Τι να βγάλεις ρε Γιάννη?
0: Τι να βγάλω? Και αλκοτέστ να μου κάνουν. Έτσι και κουνηθεί βελόνα θα τους κάνω μήνυση. Μέχρι γάλα να πιω, μέχρι εκεί δηλαδή, δεν πίνουμε τίποτα πια.
1: Άστο.
0: Δηλαδή δεν έχω.
1: Αυτό μπορείς να μου τα θυμίζει αυτά. Αυτά μπορείς να μου τα θυμίζει γιατί με εκνευρίζουνε.
0: Ναι, θα σου βάλω ένα κύριο όμως, ο οποίος είναι και παλιός και σοφός και έχει επιλέξει και θυμάται και έχει μνημονικό. Κύριος ηλικιωμένος, ο οποίος παίρνει θέση για όλα αυτά που συζητάμε και θα συζητήσουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής.
1: Για ρίξε.
4: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε παιδιά, παντρέψανε κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
1: Ναι.
4: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
1: Εδώ...
4: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ωφελήθηκε από το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
4: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσανε σπίτια, φτιάχνανε τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
1: μπουζούκια θα πω εγώ.
4: Τα πάντα.
0: Το κατάλαβες. Ο καθένας είναι και οι αναμνήσεις του. Σου λέει πότε πέρασα καλά, πότε πήρα λεφτά, πότε έφτιαξα σπίτι, πότε πρίκησα την κόρη μου.
1: Την πάντρεψα.
0: Πότε πήγα στα μπουζούκια.
1: Πήρα αυτοκίνητο.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Είχε μία δόση αλήθειας αυτό που είπε.
0: Τεράστια δόση αλήθειας.
1: Τις χρυσές εποχές, έτσι.
0: Εσύ, ας πούμε, ως η επόμενη γενιά. Στα εγγόνια σου, αυτό που θα έχεις να λες, εγώ επί Μητσοτάκη πέρασα πάρα πολύ καλά. Πήρα το α επίδομα, το β επίδομα, το 3 επίδομα, το 4 επίδομα. Και αν δεν τα είχα αυτά,
1: Γιάννη μου, εγώ είμαι ρεαλιστής. Τι άλλο θα κοιτάξω?
0: Αυτό,
1: τι μπαίνει, τι βγαίνει.
0: Αυτό,
1: τι μπαίνει, τι βγαίνει.
0: Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Ναι, τώρα. Τα μεγάλα και τα τρανάστα για τους άλλους.
0: Απλά εσύ είχες την τύχη να είσαι ανάμεσα σε δύο γενιές ηγετών, όπου ένας. Με τον έναν πήρε το σπίτι και το εξοχικό.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Έκανε τα παιδάκια σου.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Και με τον άλλον τα συντήρησε αυτά.
1: Έτσι.
0: Δεν θα τα αυγατήσει, αλλά τουλάχιστον κατάφερε να τα συντήρησε.
1: Και τώρα για να μην τα ξοδεύω στα λεωφορεία, ελά.
0: Ναι.
1: άμα δώσουν κάτι ακόμα εκεί, θα πάμε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που λέγαμε για λεωφορεία.
1: Τώρα να σου πω κάτι πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Αυτό λίγο ως πολύ είναι η νοοτροπία αρκετών ψηφοφόρων, έτσι. Οι οποίοι κοιτάνε τι τους συμφέρει στην πραγματικότητα για να ψηφίσουν. Ούτε ιδεολογίες, ούτε κόμματα, ούτε παραδόσεις, ούτε τίποτα.
0: Εάν βγει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και πει δίνω μισή 13η σύνταξη τα Χριστούγεννα, τι θα πούνε αυτοί? Α, γιατί δίνεις μισή? Εννοείται θα την πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί εκεί που δεν είχαν τίποτα και τους την κόψανε με τα μνημόνια, τώρα είναι να πάρουν και κάτι. Εντάξει, εννοείται θα πανηγυρίζουν, θα κάνουν.
1: Το λες γιατί είχε αρχίσει αυτή η συζήτηση.
0: Εντάξει, ναι, είναι ένα από τα μέτρα που ακούγεται.
1: Ναι.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ενώ το μετρό το χρησιμοποιώ, δεν χρησιμοποιώ, γιατί με βολεύει πάρα πολύ σε κάποιες μετακινήσεις, δεν είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου για πάρα πολλά χρόνια τα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Στο δε τρόλι πρέπει να έχω να μπω από όταν πήγαινα φροντιστήριο. Και χρειάστηκε στην αρχή της εβδομάδας να πάω κάπου για να αφήσω το αυτοκίνητο και μετά να βρω ταξί. Γινόταν ο κακός χαμός, δεν υπήρχε ταξί. Απ' έξω όμως από εκεί υπήρχε στάση λεωφορείου. Μπαίνω λοιπόν στα Google και τα λοιπά να δω τη διαδρομή και μου βγάζει ότι αυτή η συγκεκριμένη γραμμή σε πάει μέχρι Γυμναστική Ακαδημία και από εκεί παίρνεις ένα άλλο και σε 2-3 στάσεις κατεβαίνεις. Λοιπόν, κάθομαι και λέω θα πάρω το λεωφορείο. Και μπαίνω μέσα, έρχεται το λεωφορείο. Το οποίο είναι αυτό το καινούριο, το ηλεκτρικό. Παθαίνω το πρώτο σοκ γιατί μπαίνω και είναι ένα κουκλί. Καινούριο, ατρακάριστο, μύριζε καινούριο, πώς να σου πω, με air condition, όπου μπαίνεις μέσα και με το κινητό έχει το μηχάνημα και πας, τάκ, χτυπάς το κινητό πάνω, παίρνεις το εισιτήριό σου, ούτε να ψάχνεις τα περίπτερα δεξιά-αριστερά, τίποτα. Κάθεσαι κύριος, σε πάει. Αλλάζεις τη γραμμή, παίρνεις την άλλη γραμμή, ξανά ίδιο λεωφορείο ηλεκτρικό καινούριο, ξανά η ίδια δικασία με το εισιτήριο που έχεις χτυπήσει στην αρχή, είναι για μια μισή ώρα περίπου.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις μια μισή ώρα, 90 λεπτά.
0: Σε 20 λεπτά από καρέα πάνω από κατεχάκι για να κατέβω πρώτο νεκροταφείο, ούτε 20 λεπτά, μπορεί και λιγότερο.
1: Άρα είσαι ικανοποιημένος.
0: Παιδί μου,
1: με το έργο της κυβέρνησης, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι έργο της κυβέρνησης. Κάποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς. Και γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά το πιστεύω. Καινούριο, ατρακάριστο, μύριζε καινούριο, πώς να σου πω, με air condition, όπου μπαίνεις μέσα και με το κινητό έχει το μηχάνημα και πας, τάκ, χτυπάς το κινητό πάνω, παίρνεις το εισιτήριό σου, ούτε να ψάχνεις τα περίπτερα δεξιά-αριστερά, τίποτα. Κάθεσαι κύριος. Σε πάει, αλλάζεις τη γραμμή, παίρνεις την άλλη γραμμή, ξανά ίδιο λεωφορείο ηλεκτρικό καινούριο, ξανά η ίδια δικασία με το εισιτήριο που έχεις χτυπήσει στην αρχή, είναι για μια μισή ώρα περίπου.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις μια μισή ώρα, 90 λεπτά. 90 λεπτά.
0: Σε 20 λεπτά από καρέα πάνω από κατεχάκι για να κατέβω πρώτο νεκροταφείο, ούτε 20 λεπτά, μπορεί και λιγότερο.
1: Άρα είσαι ικανοποιημένος.
0: Παιδί μου,
1: με το έργο της κυβέρνησης, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι έργο της κυβέρνησης. Κάποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς. Και γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά το πιστεύω ότι αν είχαμε

0: 90 λεπτά.
1: Σε 20 λεπτά από Καρέα πάνω από Κατεχάκη για να κατέβω πρώτο νεκροταφείο, ούτε 20 λεπτά, μπορεί και λιγότερο.
0: Άρα είσαι ικανοποιημένος.
1: Παιδί μου,
0: με το έργο της κυβέρνησης. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι έργο της κυβέρνησης. Κάποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς. Και γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά το πιστεύω ότι αν είχαμε λεωφορεία παντού σε όλη την Αθήνα, και δεν σου λέω να είναι όλα αυτά τα τεράστια, να είναι και τα μικρότερα, ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, δεν χρειάζεται να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του. Μα κανείς, κανένας. Δεν θα έχεις κανένα λόγο.
0: Και εδώ έρχεται και σου κουμπώνει τι, ο Αλέξης.
1: Ναι.
0: Όλοι δωρεάν. Με αυτά τα υπερσύγχρονα λεωφορεία.
1: Αν πέρανε και τα 5 εκατομμύρια, ναι, αυτά τα ηλεκτρικά μετά θα γινόταν καπνός.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μια και το πες, να πούμε και στους φίλους ταξιτζίδες που έχουν βάλει τα κινητά τους εφαρμογές και τα αυτοκίνητά τους εφαρμογές, αυτές που κυκλοφορούν και κλείνεις ταξί μέσα από εφαρμογή, ότι το κόλπο ότι όλοι για να δηλώσουν συμμετοχή και να έρθουν να σε πάρουν χρειάζεται να πατήσεις το priority για να δώσεις και ένα 2 ευρώ παραπάνω, το έχουμε καταλάβει οι πολίτες, έτσι. Δηλαδή πλέον δεν βρίσκεις ταξί αν πατήσεις απλά σε αυτές τις εφαρμογές, ναι, κάλεσε ταξί, πρέπει να πατήσεις priority για να έρθει, γιατί έχουν πλακώσει τουρίστες, η δουλειά είναι στο 100% για τους φίλους ταξιτζίδες και για να σου κάνουν τη τιμή να σε πάρουν πλέον πρέπει να πατήσεις priority, δηλαδή να δώσεις και ένα έξτρα 2 ευρώ. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει ότι συμβαίνει, παιδιά.
1: Σου είχε το τύπο όμως από πριν, δηλαδή αν ήθελες να δώσεις ένα μπουρμπουάρ, σου είχε την επιλογή και να βάλεις ένα ποσό, 1 ευρώ, 2 ευρώ, ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Αυτό είναι θέμα επιλογής σου όμως,
1: ναι,
0: το άλλο είναι υποχρεωτικό.
1: Τώρα στο βάλε υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εξυπνάδες.
0: Εξυπνάδες η μία των καιρών, ήρθαν οι τουρίστες, το χειμώνα που θα έχει αναδουλειά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τάκης, καλημέρα, κοκκίνησε ξανά η Ευρώπη και πάλι από το πόλο. To be continued tonight, λέει. Ακούς?
1: Ναι.
0: Θα το πάρουν και στο μπάσκετ, λέει ο Τάκης. Η Αλίνα, καλημέρα. Έτσι κι αλλιώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν δεν είναι και σήμερα. Ξέρετε πώς να πληρώνουν. Εννοεί για την λαθρεπιβίβαση. Τώρα δεν έχει άδικο η Αλίνα. Ξανά ο Τάκης επανέρχεται. Αφού βρήκε τρόπο να πληρώνει βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ το μήνα, δεν θα βρίσκει 250 ψωρομύρια για τζάμπα συγκοινωνίες? Αναρωτιέται και αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Μ' αρέσει που λέει δωρεάν από εμάς. Λες και μοιράζει δικά του φράγκα. Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Βασικά ερωτήματα: αν κατέβει ένας εδεσίος στη Θεσσαλονίκη, πληρώνει εισιτήριο? Ο Έλληνας που ζει μόνιμα στη Δανία, θα θεωρείται τουρίστας ή θα θεωρείται γηγενής? Και αν είναι από την Έδεσα, τι θα γίνει? Βασικά ερωτήματα, αδέλφια. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας. Δώσαμε. Γιάννης, τρίχες. Αυτός δανείστηκε, λέει, από την κόρη του, λέει, την εφογή της κρίσης. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά με τη Μέση Ανατολή, όλο το βράδυ.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά. Να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε.
0: Ωραία.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν
9: μπορούσε. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές.

0: γειτονιά όλων των τύπων. Πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στα Νολιώσια. Τον οδηγό λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής ετιέχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το Ισχυρομπουρινί που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βορειοεύβοια στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν σήμερα ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματά σας για την ιστορία και την κόντρα, την πολιτική για τα λεωφορεία. Optimus Prime εδώ, γεια σας παιδιά. Το ξέρω από πρώτο χέρι, λέει, γιατί δούλεψα στα ΚΤΕΛ Κορινθίας. Τα αστικά, λέει, της Ελευσίνας. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον ο ένας στους δέκα ακύρωνε εισιτήριο.
1: Η λαθρεπιβίβαση, εντάξει, είναι τεράστιο θέμα και κατά καιρούς όλες οι κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να το αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από τις εξαγγελίες των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, το θυμάσαι. Έμπαινε στο λεωφορείο και στο τρόλι και υπήρχε ο εισπράκτορας. Έμπαινε από την πίσω πόρτα που ήταν ο εισπράκτορας, μόνο από εκεί υποχρεωτικά. Αναγκαστικά πέρανες μπροστά από τον εισπράκτορα.
1: Τώρα εσύ λες 80.
0: Ναι, ακύρωνες το εισιτηριάκι, δηλαδή δεν υπήρχε εκεί πέρα τότε. Ο καθένας με την κάρτα, ναι, του, ό,τι είχε ο καθένας από εκπτώσεις και τα λοιπά, απαλλαγές. Από όταν έγινε το σύστημα αυτοματοποιημένο, κάποια εποχή είχαν υποχρεώσει και τους οδηγούς να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Θυμάσαι, έμπαινες από μπροστά και το ακυρωτικό μηχάνημα ήταν μπροστά και ο οδηγός έβλεπε αν το ακυρώνεις ή όχι. Εντάξει, και στο εξωτερικό κάπως έτσι είναι, μην νομίζεις. Μπαίνεις από μπροστά, ο οδηγός βλέπει και έτσι μπαίνεις. Αλλά.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα.
0: Γενικά υπάρχουν τρόποι.
1: Σε περιμένει ο φίλος σου.
0: Ο Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος.
1: Ναι.
0: Καλά, λάθος επάγγελμα κάνουμε. Και εμείς κι αυτός.
1: Γιατί. Τι ήθελες.
0: Γιατί. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι ανακοινώθηκε η αύξηση. Η αλλαγή μάλλον στο μισθολογικό καθεστώς σε τους Μητροπολίτες και πλέον εξισώνει το μισθό τους, ο μισθός τους με αυτόν του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
1: Δηλαδή
0: αυτή η μισθολογική αλλαγή σε κάποιες περιπτώσεις, στις περισσότερες μάλλον, είναι από 65 έως 90% αύξηση στο μισθό. Δηλαδή θα φτάνουν να παίρνουν κοντά στα 5.000.
1: Οι Μητροπολίτες.
0: Ναι, στόπε ο Μητσοτάκης, το λέω.
2: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Νομίζω ο καταλληλότερος να απαντήσει σε αυτό το ζήτημα είναι ο κύριος Γιαννόπουλος. Καλή σας
0: ημέρα. Ο πατέρας Γιαννόπουλος.
1: Ο πατέρας Γιαννόπουλος.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Δεν είμαι προφανώς ο κατάλληλος να απαντήσω. Να σου πω για τον καιρό εγώ μόνο. Να σου πω ότι περάσανε οι κεραυνοί και οι καταιγίδες και τα χαλάζια. Γιατί χθες είχαμε πάλι χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα. Όπως είχε προβλεφθεί, πρέπει στο τέλος της ημέρας να είχαμε 40-45.000 κεραυνούς. Οι οποίοι τώρα μετριώνται με το σύστημα, με το νέο δορυφόρο, το μετρολογικό. Έχει ένα σύστημα το οποίο και τους βλέπει προφανώς, αλλά και τους καταγράφει κιόλας. Ήταν μια μέρα με έντονη αστάθεια και με χαλάζια χθες και σε κάποιες περιοχές έβγαλε αρκετό νερό. Βέβαια, μιλάμε για καταιγίδες που βρίχνει για κανένα μία-δύο ώρες και μετά σταματούν. Η ημέρα σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Να πω το ευχάριστο, ή μάλλον να ξεκινήσω από κάτι που είναι μάλλον σημαντικό. Είναι η πιο δροσερή ημέρα των επόμενων 10 ημερών η σημερινή. Στην Αθήνα το θερμόμετρο πάνω θα φτάσει 29 βαθμούς. Δεν θα ξαναδούμε τέτοιες θερμοκρασίες για τις επόμενες 10 μέρες. Δεν φαίνεται βέβαια και καύσωνας κάτι έτσι δύσκολο στο επόμενο δεκαήμερο. Αλλά πάντως σήμερα είναι η πιο δροσερή ημέρα. Το δεύτερο είναι ότι και σήμερα θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες βροχές, πολύ λίγες καταιγίδες. Θα βρέξει. Τώρα είναι εκεί υπό στοιχείο ένα σύστημα με τις καταιγίδες από το βραδινό δηλαδή. Τώρα στην ημέρα θα βρέξει λίγο ακόμα στις Ποράδες, που ευτυχώς δεν έβρεξε τόσο πολύ όσο προβλεπόταν, στην Εύβοια. Θα πάρει κάποια βροχή νομίζω και η Αττική το μεσημέρι απόγευμα. Βροχή, όχι κάτι σημαντικό. Δίνουμε μια πιθανότητα μόνο για κάποια μεμονωμένη καταιγίδα.
0: Μας έχουν στείλει εικόνες οι συνάδελφοί μας από την περιοχή της Λάρισας, Φάρσαλα, Ελασσόνα.
3: Εκεί έριξε 60 χιλιοστά για παράδειγμα. Ήταν το μεγαλύτερο ποσό βροχής.
0: Ναι, και βροχή και χαλάζι. Λέγανε ότι είναι το χειρότερο χαλάζι, λέει, σε ολόκληρη
1: την περιοχή. Καταστράφηκαν οι καλλιέργειες.
0: Πολλές καταστροφές.
3: Προφανώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο δεν θα έχουμε τόσο δύσκολη καιρικά ημέρα τα στοιχεία τα σημερινά. Να σας πω ότι θα βρέξει ακόμα στην Πελοπόννησο για να κλείσω τις βροχές και εκεί θα βγάλει και κάποιες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Άρα σήμερα η μέρα όπως είναι, με βοριάδες στα E5 και στο Αιγαίο θα είναι και λίγο πιο ενισχυμένη. Τα πιο ανατολικά τμήματα θα φτάσουμε πρόσκαιρα και τα 7 από 4. Δεν έχουμε απογορευτικά όσους θα ξετεύουν σήμερα, αλλά θα φυσάει λίγο παραπάνω στο Αιγαίο. Τώρα για τις φωτιές δεν έχω σου πω, γιατί μετά ασχολούμαστε με το βορειά, έχουμε και φωτιές, αλλά επειδή έβρεξε χθες αρκετά νομίζω είμαστε καλά. Η Κυριακή και μετά οι ελάχιστες ήταν οι μπόρες σε κάποιες περιοχές του Πελοποννήσου, πολύ λιγότερες ακόμα και από σήμερα, και από Δευτέρα και μετά αρχίζει η άνοδος θερμοκρασίας, σιγά σιγά φτάνουν 30-31 βαθμούς στην Αθήνα, την Τετάρτη πάμε και 34, άρα με, και χωρίς βροχές, έτσι με καλοκαιρινό καιρό όπως τον φανταζόμαστε το καλοκαίρι, τελειώνουν και τα σχολεία. Άρα νομίζω ότι είναι τα πράγματα καλά. Με εξαίρεση τη χθεσινή ημέρα που ήταν μια δύσκολη καιρική.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, επειδή εσείς παρακολουθείτε και τα στατιστικά της μετεωρολογίας. Έτσι, οι βροχές και χαλαζοπτώσεις Ιούνιου μήνα έχουμε συχνά, διότι ναι, είδαμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη σαν κανένα, σπάσαν μπαμπρίζα από χαλάζια. Ναι. Δηλαδή,
3: κοιτάξτε, η εποχή του χαλαζιού είναι αυτή η εποχή, βέβαια. Έτσι, Μάιος, Ιούνιος είναι η κατεξοχή, είναι οι δύο μήνες που έχουμε το χαλάζι στη χώρα. Να σου πω το χαλάζι με τώρα από τη δική μου τη μεριά, ότι είναι λίγο δύσκολο προγνωστικά. Βλέπετε ότι μπορεί να ρίξει χαλάζι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο και 2 χιλιόμετρα παραδίπλα να μην έχει τίποτα, ούτε καν να βρέξει.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε, είναι αυτή η εποχή του χαλαζιού, είναι αυτή, και γι' αυτό υπάρχει και ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω φέτος αν λειτουργεί, αντιχαλαζικής προστασίας στη χώρα. Είναι καμία 20 χώρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Όχι.
3: Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα του κράτους, δηλαδή, το οποίο προσπαθεί να προστατέψει τις καλλιέργειες από το χαλάζι, λειτουργεί καμία 20 τώρα. Με ένα συντονισμένο τρόπο δουλεύουν εκεί αρκετοί μετεωρολόγοι, όχι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που στον ΕΛΓΑ ανήκουν, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Τέλος πάντων, άρα το χαλάζι είναι λογικό να έχουμε τέτοια εποχή χαλάζι.
0: Ναι, μα είχαμε και φαινόμενο αντίστοιχο και το Μάιο. Στα τέλη Μάιο.
1: Καλά το Μάιο, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα είμαστε 15
3: Ιουνίου. Είναι οι μήνες οι δύσκολοι.
1: Μέσα Ιουνίου. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σχηματίστηκε, λέει, αυτό το φαινόμενο το Ελληνίνιο στον Ελληνικό ωκεανό. Αυτό τώρα, καταρχάς να μας πείτε αν είναι έτσι, αν έχει ήδη σχηματιστεί και αν έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ζητήματα. Και το δεύτερο, περιμένουμε κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαιτέρως.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ότι πραγματικά ξεκίνησε το φαινόμενο Ελλήνιο. Το Ελλήνιο ότι είναι η αύξηση θερμοκρασίας εκεί σε κάποιες περιοχές στον Ελληνικό ωκεανό, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, το πώς επηρεάζει όμως το Ελλήνιο, γιατί έχουν γραφτεί τόσα άρθρα και στην Ελλάδα, γιατί το Ελλήνιο που είναι εκεί από το 1950 έχει παρατηρηθεί. Εμφανίζεται κάποια περιοδικά κάθε 4-5 χρόνια. Δεν επηρεάζει τη χώρα μας. Με τις μελέτες που έχουμε δει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επίπτωση στη χώρα μας. Άρα, το να συζητάμε για κάτι τόσο μακρινό, που οπωσδήποτε θα επηρεάσει όμως περιοχές, αρκετές περιοχές του πλανήτη, όχι όμως με τα στοιχεία που έχουμε τη χώρα μας, νομίζω ότι είναι λίγο. Ας μην δημιουργούμε, έχουμε αρκετά θέματα, ας μην ασχολούμαστε και με το Ελληνίο.
0: Εντάξει, ναι, μην φτιάχνόμαστε. Ο Γιώργος εδώ γενικά έχει μια τάση να φτιάχνεται με αυτά.
3: Όχι,
0: αλλά
3: έχουν γραφτεί τόσα.
0: Μα τρομάζει και τον κόσμο. Δεν θα γίνει κάτι, Γιώργο. Μην τρομάζεις. Ο Ελλήνιο είναι μακριά πολύ ακόμα. Όταν έρθει θα στο πει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Στα μηνύματα ο Διαμαντής λέει εδώ: καλημέρα, προβλέπω δυνατό ντέρμπι Τσίπρο Σαμαρά Μητσοτάκη.
1: Τι εννοεί?
0: Και δεν είδες τίποτα ακόμα.
1: Τι εννοεί Τσίπρο Σαμαρά με Μητσοτάκη?
0: Κάτσε, παιδιά, μόλις κάνει και ο Σαμαράς κόμμα θα αρχίσει το pressing από παντού μετά.
1: Α, όχι ότι θα κάνουν κάτι μεταξύ τους.
0: Όχι, ρε.
1: Α,
0: όχι.
1: Λέω κι εγώ.
0: Όχι, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο.
1: Ρε Γιάννη Τσίπρο Σαμαρά.
0: Το μυαλό σου, αντί να πηγαίνει στα αυτονόητα, πάει σε κάτι άλλο, μεταφυσικό.
1: Συγγνώμη, ο Αλέξης Τσίπρας με ποιον συγκυβέρνησε?
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Λέω τώρα, με ποιον συγκυβέρνησε? Με κόμμα προερχόμενο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε από την αρχή και πες το καθαρά τι θες να πεις για να καταλάβουμε, να το συζητήσουμε σοβαρά.
1: Γράφει ο Διαμαντής ο Καβοδέτης: προβλέπω δυνατό ντέρμπι Τσίπρος Σαμαρά με Μητσοτάκη, ωραία. Λέω, μήπως ξέρει κάτι ο Διαμαντής ο Καβοδέτης? Και αναρωτιέμαι μετά, με ποιον συγκυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας το 19?
0: Με τον Καμένο.
1: Το 15 με το 19.
0: Με τον Καμένο.
1: Κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, λες να.
0: Να συγκυβερνήσει με τον.
1: Λέω, λες να, αναρωτήθηκα.
0: Α, εσύ τον έχεις βγάλει και ήδη και κυβέρνηση τον Τσίπρα.
1: Ρε Γιάννη, μια προωθημένη σκέψη έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Μα με ρωτάς για να σου πω και την αλήθεια.
0: Μυαλό σου είναι πύραυλος, κανονικός.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιώργος λέει εδώ: οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά αναλογία των εισιτηρίων που κόβονται. Δεν μπορεί να τα θέλουμε και όλα δικά μας, χωρίς να είμαστε και εμείς εντάξει στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είναι όμως και στο χέρι μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η Άννα από τον Πειραιά λέει: εγώ θυμάμαι ότι αμέσως μετά τον εισπράκτορα είχαν βάλει κάτι κουτιά δίπλα από τον οδηγό, όπου πετούσε εκεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι κουμπιά και άσχετα νομίσματα έριχναν μερικοί ήταν το κάτι,
1: κάτι
0: άλλο.
1: Κάτι πορτοκαλί μεγάλα, τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Σούλης διαρωτάτε τι συμβαίνει με τη γενική αστράτευση. Από 71 γυναίκες που είχαν πάει στη Λαμία, και το δείξαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν μείνει 45 και συνεχίζουν να φεύγουν. Άλλα περίμεναν, άλλα βρήκαν. Είχε πάει και ο Δένδιας εκεί, πρέπει να σου πω. Υπάρχει ένα ζήτημα, τώρα δεν ξέρω τι περίμεναν και τι βρήκαν, αν είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους.
1: Πιλωτικό είναι το πρόγραμμα. Έτσι, 71 ήταν να πάνε στην αρχή, τελικά δεν πήγαν 72 νομίζω. Τελικά πήγανε 51, έφυγαν οι τέσσερις αρχικά και άλλες δύο εξεδήλωσαν τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση που το παρακολουθούσαμε την πρόθεση να φύγουν. Αλλά εντάξει, όταν είναι κάτι πιλωτικό και πρωτοξεκινάει, σίγουρα κάποιοι, θα προκύψουν και κάποια τέτοια θέματα. Δεν είναι δεδομένο ότι θα μείνουν όλες.
0: Ναι, υπήρχε ένα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει έτσι μιλώντας με δεξιά και αριστερά είναι ότι υπήρχε ένα ζήτημα νοοτροπίας. Δηλαδή ότι κάποιες από τις γυναίκες που πήγαν εκεί είχαν πάει με τη λογική μιας θέσης σε μια δημόσια υπηρεσία, μιας σχετικής μονιμότητας στο μέλλον. Και περίπου ότι αυτό θα είναι και ένα ευχάριστο διάλειμμα μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ούτε διακοπές, ούτε ξενοδοχείο, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Είναι η προσφορά στην πατρίδα που έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
1: Και λίγη ταλαιπωρία.
0: Και λίγη ταλαιπωρία που δεν γνωρίζει φύλλα αυτή η ταλαιπωρία. Εξού και ο λόγος που έγινε.
1: Εγνώριζε φύλλα αυτή η ταλαιπωρία. Οι άντρες υπηρετούσαν στο στρατό.
0: Εντάξει,
1: τώρα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Επίσης, αν ανησυχείς, αν σήμερα το κέντρο της Αθήνας θα παραμείνει ανοιχτό. Να σε πληροφορήσω ότι δεν θα παραμείνει ανοιχτό, θα κλείσει και σήμερα, έτσι.
0: Τι έχει σήμερα?
1: Gay, Pride.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
0: Τι ώρα?
1: Κάτσε, σου πω αμέσως.
0: Θα πας?
1: Θα περάσω μια βόλτα.
0: Τι ώρα? Έχει αυτή τη γνωστή παρέλαση και τα λοιπά, τις εκδηλώσεις στο Σύνταγμα.
1: 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος, μάλιστα. Σήμερα είναι. Ναι. Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας. Θα κλείσει το Σύνταγμα πάλι.
0: Δήμητρα, παλιά το μεταξύ θυμάμαι.
1: Πορεία στις 7, να το. Πορεία στις 7 το απόγευμα.
0: Ότι πέρα από το χαρακτήρα και τα μηνύματα που θέλει να περάσει αυτή η εκδήλωση, ήταν και το νούμερο ένα πολιτικό γεγονός που το περίμεναν πώς και πώς τα κόμματα για να δηλώσουν παρουσία.
1: Και να δείξουν τη στήριξή τους, έτσι, στο κίνημα.
0: Και την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ευρημάθεια και το ανοιχτό μυαλό γενικώς.
1: Σου λέει, έχει ψήφους και εκεί.
0: Ναι. Τώρα έχουν αρχίσει και την κάνουν ένας-ένας. Ναι. Και περιχαρακώνονται πάλι στις σφιχτές γραμμές των κομμάτων που ο καθένας, έτσι, με τις οποίες ο καθένας πολιτεύεται. Αλλάζουν οι καιροί.
1: Μέχρι που να ξαναλλάξουν.
0: Και άλλες οι ανάγκες τώρα. Βλέπεις, σου λέει ότι η συσπήρωση περνάει από άλλα κανάλια τώρα. Παλιά συσπηρωνόσουν δίνοντας παρόν στο Athens Pride. Τώρα δεν συσπηρώνεσαι. Χάνεις μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε κάτσε σπίτι σου.
1: Μέχρι που να ξαναλλάξει πάλι η ιστορία, ναι, και να ξαναρχίσουν να πηγαίνουν.
0: Λοιπόν, έλα, δώσε.
1: Time out.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Σουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Μεταξύ όλων των άλλων, επιστρέφει και το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 στην χώρα μας. Το στοίχημα Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, η Βενετία μας γράφει: καλημέρα αγαπημένη, είμαι εκνευρισμένη από τις αυξήσεις των παπάδων. Όταν στους συνταξιούχους έδωσε 20 ευρώ.
0: Ναι, απλά.
1: Ντροπή, λέει.
0: Άμα άκουσες το Μητσοτάκη, το συνέδεσαι.
1: Με τους μουφτίδες.
0: Με το μισθολογικό καθεστώς των μουφτίδων και σου λέει: δεν μπορεί ο μουφτής να παίρνει παραπάνω από τους δικούς μας ιεράρχες. Έτσι το συνέδεσαι, δηλαδή.
1: Να πάρει παρακάτω.
0: Από ποιο?
1: Ο μουφτής.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Μάλιστα. Ο Γιάννης γράφει, ο Γιάννης στέλνει αυτό το μήνυμα αιμονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Γιάννη μου, γιατί να μην μπορεί να κάνει κόμμα? Μεγάλος πολιτικός άνδρας είναι. Αυτός θα κρίνει, αυτός θα αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Να πάρεις μια εβδομάδα άδεια. Να πας εκεί στην Άξο, στην πιο απομονωμένη παραλία. Να χτίσεις, όχι να χτίσεις, να βρεις μια καβάντζα, ένα καλυβάκι, δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί πέρα. Να κλείσεις τα κινητά και να κάτσεις μια εβδομάδα μόνος σου.
0: Ποιο μέρος αυτό?
1: Εσύ θες την Άξο, εγώ θέλω στη Μήλο. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει στη Ζαχάρο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Και να αποσυμπιεστείς πλήρως. Το έκανες. Αλλά ούτε κινητά, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα.
0: Το έχω κάνει μια φορά για 2 μέρες όμως. Στην Τήλο.
1: Στην Τήλο.
0: Ναι. Και ήταν όντως όπως το περιγράφεις. Και καθόμουν και άλλες 15, να ξέρεις. Καθόμουν άνετα άλλες 15 μέρες.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Αλλά ήταν το νησί, δεν ξέρω. Είχε κάτι περίεργο. Δεν το έχω συναντήσει σε όλα τα νησιά αυτό. Γιατί γενικά, άμα πάω οπουδήποτε και πάω, δεν μπορώ. Την ξαπλώστρα με παλαβώνει. Δεν μπορώ να ξαπλώσω.
1: Να το σκιά, δες εκεί τι σου δείχνει.
0: Τι είναι αυτό? Εσύ είσαι εδώ.
1: Ο Πέτρος έφυγε μια εβδομάδα. Χωρίς παιδιά, χωρίς σκυλιά, χωρίς γυναίκες, χωρίς γατιά, χωρίς κινητό.
0: Συγγνώμη, αυτό το ξύλινο τραπεζάκι δικό σου είναι? Δικό σου είναι.
1: Ραδιοφωνάκι.
0: Αυτό το καρούλι το ξύλινο το έχεις πάρει εσύ, το κουβαλάς και βάζεις και την ομπρέλα πάνω. Τι να πω ρε παιδιά.
1: Κατάλαβες, ραδιοφωνάκι, τραγούδια, Ζαχάρο Ηλίας.
0: Α, εσύ έχεις πάει στα ωραία τα μέρη εσύ.
1: Στον Καϊάφα, εκεί στο δάσος.
0: Ναι, ναι, καλά εκεί είναι υπέροχα το μέτωπο. Ευτυχώς το έχουν κρατήσει.
1: Μαζεύεις τα κοχύλια.
0: Α, εντάξει, όνειρο.
1: Και μόλις πέσει ο ήλιος.
0: Ρε Πέτρο, πολύ ρομαντικός μας έχεις βγει. Δηλαδή δεν στόχα να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, πολύ.
1: Αυτό, φίλε μου Γιάννη, είναι το πραγματικό νόημα των διακοπών, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ούτε Μύκονος, ούτε κλαμπ, ούτε ξαπλώστερες ομπρέλες.
0: Καλά, παιδιά, όπου και να πάτε, θέλω να σου το χαλάσω. Εδώ θα έρθετε πάλι. Οπότε.
1: Εντάξει, είπαμε από συμπίεση.
0: Κρατήστε τις φωτογραφίες, είναι μια χαρά να τις βλέπετε. Πολύ ωραίες. Ωραίες φωτογραφιούλες. Για το άλμπουμ, για το μπουκ σας.
1: Αχ, αχ.
0: Επειδή μας στέλνανε και τα μηνύματα για το μισθολογικό των Μητροπολιτών και επειδή έγινε και η διασύνδεση με το πόσα παίρνει ο μουφτής και πόσα παίρνουν οι δικοί μας κτλ. Εγώ όταν άκουσα αυτή την ιστορία με το μισθολογικό, να σου πω, το μυαλό μου πήγε στο μισθολογικό των αξιωματικών μας σε ένοπλες δυνάμεις. Γιατί να σου πω ότι ο αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων με κάτι επιδόματα θέσεις, το βασικό κτλ, εάν καθαρίζει 4.000 το μήνα, 4 κάτι με το ζόρι.
1: Ναι.
0: Ο Μητροπολίτης θα παίρνει παραπάνω από τον αριθμό.
1: Κοίτα, τώρα εντάξει, μην μπούμε σε αυτή.
0: Όχι, να, εντάξει.
1: Καταρχάς ο Μητροπολίτης έχει δωρεάν αυτοκίνητο.
0: Επειδή κάνουμε συγκρίσεις, λέω. Επειδή κάνουμε συγκρίσεις. Αν είναι να τις κάνουμε συνολικά τις συγκρίσεις. Εδώ μιλάμε για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να παίρνει 4.000 το μήνα, ας πούμε, ο οποίος είναι η ασφάλεια της χώρας?
1: Όχι, θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα.
0: Οι πιλότοι, οι πτάμενοι που είναι πάνω και κάνουν.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
8: Μανταριά και γλυκό κράσι.
7: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
9: Star FM 933.
10: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
10: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
11: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
10: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
11: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
10: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Φρικτορία Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659.
2: www.frictoria.com.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ο γέρο νεκροτσίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 8. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
16: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
15: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
16: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
15: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ότι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το Ιράν εξαπέλυσε αρκετά επιθετικά ντρόνς με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέριψαν όλες τις τελευταίες ώρες και η διέλευση των πλοίων από τα στενά συνεχίζεται απρόσκοπτα. Το περιστατικό συνέβαινε η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητική, η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμερούς λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Νολιώσια όταν οδηγός λεωφορείου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα, παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλάμη και Δρυμώνας. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των υποψήφιων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Συνεχίστηκαν χθες για 13η ημέρα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα της Αλβανίας με τους διαδηλωτές να καταγγέλνουν κυβερνητική διαφθορά, αντιδρώντας στα σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου κοντά σε προστατευόμενο υγροβιότυπο. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη χθες ο φερόμενος ισιδιοκτήτης μέρους της έκτασης στο Σβερνέτσι για ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η γρήγορη και θανατηφόρα επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του Νίνο Γκερέρο, τον οποίο παρουσίασε ως αρχηγό της οργάνωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φέρες Βάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινή Σαββατιάτικη ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό, με πολλαπλά μηνύματα να έρχονται και από τις δύο πλευρές, και από την Τεχεράνη και από την Ουάσιγκτον. Όλοι λένε ότι είμαστε στο παραένα μιας συμφωνίας, η οποία φαντάζει τόσο κοντά όσο και μακριά όμως, γιατί πάντα υπάρχει και ο απρόβλεπτος παράγοντας, ειδικά όταν έχεις να κάνεις και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα φαίνονται όμως είναι πιο κοντά από ποτέ.
0: Ναι, γιατί έχουμε κοινές δηλώσεις και από Ιρανούς αξιωματούχους και από Αμερικανούς αξιωματούχους και από τους διαμεσολαβητές του Πακιστάν, έτσι.
1: Ναι, η οποία αυτή η συμφωνία έχει πάρει ήδη και ονομασία, η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Έχουμε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, για να τα συζητήσουμε, έτσι να δούμε και τα σημεία που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία όπως τη γνωρίζουμε μέχρι τώρα και αν όντως θα λήξει αυτός ο συναγερμός εκεί στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και τα αγκάθια της, έτσι. Καλημέρα σας, κύριε Καρατράντο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι 2-3 σημεία που είναι και έτσι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο που έχει να κάνει με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων χωρίς να πληρώνουν κανενός είδους τέλη, η δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, το μελλοντικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Πάνω κάτω τα χοντρά σημεία, δηλαδή, της συμφωνίας είναι αυτά. Τι άλλο είναι αυτό που θα περιμένουμε να περιλαμβάνει συμφωνία και πιστεύετε ότι είναι πολύ κρίσιμο?
2: Κοιτάξτε, από τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον πραγματικό λόγο που το Ιράν αποτελούσε και αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και χώρες της περιοχής, δεν ήταν η δυνητική πιθανότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, όσο κοντά και ή όχι βρισκόταν αυτή, αλλά το συμβατικό του οπλοστάσιο που περιλαμβάνει τους βαλιστικούς πυράβλους διαφορετικών βεληνικών και τα drones. Άρα ένα από τα βασικά σημεία τα οποία είχαν βάλει οι ΗΠΑ στις διασκέψεις οι οποίες είχαν γίνει πριν την απόφαση για τη στρατηγική επιχείρηση είναι και αυτό το οποίο στην πράξη θα κρίνει πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Και θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στην διπλωματία, ιδιαίτερα οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται, οι μορφές των κειμένων και η νομική τους δεσμευτικότητα ή η νομική τους βαρύτητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το δεύτερο σημείο, το οποίο έχει τεθεί πολλές φορές από το Ισραήλ αλλά και από τις ΗΠΑ και μένει να δούμε και αυτό πώς θα μπει όταν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε τώρα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις ακόμη και από την ίδια πηγή εντός εισαγωγικών. Δηλαδή από το Ιράν παίρνουμε διαφορετικά μηνύματα, από τις ΗΠΑ προφανώς, και μένει και το μεγάλο κομμάτι που είναι αυτό το οποίο επίσης παίζει μεγάλο ρόλο και συνδέεται με το άλλο κομμάτι που ήταν ο Λίβανος, που είναι η υποστήριξη του Ιράν με όλους τους δυνατούς τρόπους στους λεγόμενους πρόξεις, τους πυρεξουσίες τους, στους συμμάχους του. Γιατί αν σταθμίσουμε ότι τελικά ποια είναι η φύση της απειλής η οποία οδήγησε στην απόφαση για τη στρατηγική επιχείρηση πέρα από το θέμα των πυρηνικών, το οποίο είχε μια δυνητικότητα, ήταν ακριβώς αυτό. Οι επιθέσεις με πυράβλους και drones που είχε αναπτύξει αρχικά το Ιράν και η κακόβουλη δραστηριότητα των πληρεξουσίων του αυτών των συμμάχων του, της ιδιόμορφης της συμμαχίας, του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Και αυτά είναι και τα ζητήματα τα οποία μένει να δούμε στο επόμενο διάστημα πώς θα ερμηνευθούν στην πράξη και στις εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν και αν θα δημιουργηθεί εκείνη η συνθήκη που να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των
1: μέρων. Όλοι θα δηλώνουν νικητές τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Εννοείται αυτό.
1: Μα ήδη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει βγει και έχει πει ότι για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ρητά σεβασμό στην κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε κύριε Πιταρά είναι σωστό. Αντίστοιχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πούν και λένε, το λέει με διαφόρους τρόπους ο πρόεδρος Τραμπ, ότι το Ιράν συμφώνησε και θα υπάρξει σοβαρός έλεγχος, γιατί έχουμε δει να κάνει πολύ μεγάλη κριτική, ας πούμε, στην προηγούμενη συμφωνία που είχε υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ Αμερικής και Ιράν, που ήταν η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, ότι για πρώτη φορά συμφώνησε και θα υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος στο πυρηνικό του πρόγραμμα και απεμπόλησε την πρόθεσή του να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Άρα, όπως πολύ σωστά λέτε, καθένας θα διαβάζει αυτή τη συνθήκη με το δικό του τρόπο.
1: Ναι, ωστόσο, ο Νετανιάχου εδώ τώρα τι ρόλο παίζει σε αυτήν την ιστορία, γιατί είναι ο μόνος που δεν έχουμε ακούσει.
2: Ναι, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί το Ισραήλ έχει πρώτον την απειλή στο πεδίο, άρα σταθμίζει τα γεγονότα διαφορετικά από ό,τι τα σταθμίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και επίσης είχε εξ αρχής ένα μεγάλο στόχο, ο οποίος ο στόχος ο δικός του ήταν η ανατροπή του καθεστώτος. Γιατί η αλλαγή καθεστώτος ήταν και ανατροπή της ισχύς ομάδας και αλλαγή της φύσης. Γιατί για το Ισραήλ και όχι μόνο, για τους περισσότερους, αυτό το οποίο ήταν μεγαλύτερο θέμα δεν ήταν ότι μία χώρα αποφάσισε ξαφνικά να αναπτύξει πυρηνικές δυνατότητες. Γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που σταθμίζουμε μια δημοκρατία με ένα πολιταρχικό καθεστώς, ή θεοκρατικό συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ακριβώς αυτή η φύση. Ότι επί της ουσίας έχει ως βασικό του, να το πω έτσι, πολιτικό και συνταγματικό, γιατί υπάρχει και αυτή η έντονη διάσταση, DNA του Ιράν, η αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες. Είναι σαφές ότι δέχεται πίεση από πλευράς του Προέδρου Τραμπ και ΗΠΑ, αλλά μένει να δούμε αυτό το οποίο είχε βάλει από την αρχή το Ιράν ως κόκκινη γραμμή για να έρθει, για να υπάρξουν συζητήσεις, που είναι η σύνδεση μεταξύ του μετώπου του Ιράν και του μετώπου του Λιβάνου, πώς αυτό θα το διαχειριστεί το Ισραήλ και παράλληλα και όχι μόνο.
1: Ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία εδώ μεταξύ.
0: Περιλαμβάνεται, βέβαια περιλαμβάνεται. Κύριε Καλατράντο, μετά από όλες αυτές τις εχθροπραξίες εκεί στη Μέση Ανατολή που διήρξαν πάνω από κοντεύουμε 4 μήνες, πολλοί λένε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχασε από αυτόν τον πρόεδρο. Η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι? Έχει χάσει, έχει κερδίσει, κατάφερε στο τέλος να πάρει κάτι από αυτά που ήθελε, άγγιζε τον κόπο?
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ είναι μια ιδιάζουσα μορφή πολιτικού, να το πω έτσι σχηματικά. Ναι. Οπότε ακόμη και τα αντικειμενικά ωφέλη, οι επιτυχίες ή οι ζημίες πρέπει να τις μετράμε διαφορετικά, γιατί απευθύνεται σε ένα ετερογενές κοινό συγκριτικά με άλλους προέδρους. Δηλαδή η θεσμική διάσταση που έδιναν πολύ μεγάλη βαρύτητα άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ για τον πρόεδρο Τραμπ είναι απλώς μία ακόμη παράμετρος. Γι' αυτό και ο ίδιος βλέπετε ότι παίρνει όλο το παιχνίδι πάνω του, κάτι το οποίο είναι ασύνηθες για ένα πρόεδρο. Ναι. Δηλαδή ο ίδιος να επικοινωνεί καθημερινά, να δίνει τα μηνύματα, να πιέζει, να ελίσσεται, να το πω έτσι σχηματικά, να βάζει στο τραπέζι άλλα δεδομένα, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο ίδιος χτίζει ένα αφήγημα εδώ και πολύ καιρό, το οποίο λέει ότι εγώ είχα κάποιους στόχους στην αρχή. Στόχοι μου ήταν να υπάρξει έλεγχος των πυρηνικών όπλων, να μην αποτελεί πια το Ιράν πυρηνική απειλή. Το πέτυχα. Θα πει, θα βγάλει το τσεκλίστ του. Ναι. Το επόμενο είναι, λέτε ότι είχαμε στόχο, γιατί έτσι το λέει, αλλαγής καθεστώτος. Ναι, το πετύχαμε αυτό. Δεν υπάρχει ο Χαμενεΐ πατήρ, δεν υπάρχει ο Λαριτζανί, δεν υπάρχουν οι στρατηγοί των χρόνων της Επανάστασης. Είναι κάποιοι άλλοι με τους οποίους, όπως συνηθίζει να λέει, εμείς μιλάμε. Ναι. Γιατί δεν δηλαδή το επιχείρημα που βάζουμε όλοι μας και λέμε ναι, εντάξει, υπάρχει αλλαγή προσώπων, αλλά όχι αλλαγή καθεστώτος. Ο ίδιος διαβάζει διαφορετικά, λέει ότι ναι, μπορεί.
0: Άρα θα πει ότι είναι κερδισμένο. Εν τω μεταξύ, χθες. Αλλά έκανε 4-5 διαφορετικές δηλώσεις ανά δύο ώρα. Το πρόσεξε αυτό. Έλεγε δεν μπορώ να μιλήσω με αυτούς. Νωρίτερα είχε πει έχουμε συμφωνία. Νωρίτερα τους είχε κατηγορήσει ότι θα τους εξοντώσω. Μέσα σε ένα 24ωρο άλλαξε τις δηλώσεις του. Τουλάχιστον 4 φορές.
1: Απλά εγώ
0: μέχρι να φτάσουμε στο να πούνε ότι έχουμε συμφωνία.
1: Πολύ καλά τις δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στο μέσο των επιχειρήσεων, όπου είχε πει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι εμείς εξολοθρεύσαμε τις αμυντικές δυνατότητες του Ιράν. Ναι. Αυτό είχε πει και αυτό
2: και
1: που έφτασε ως στόχο. Αυτό το πράγμα όπως το είπε ήταν και τα φόπλακά του, γιατί αν αυτό ήταν ο στόχος του, είναι το μόνο που δεν πέτυχε.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό
1: δεν γελιόμαστε τώρα.
2: Δεν το βάζει πλέον στο τραπέζι.
1: Δηλαδή σε 5-10 χρόνια το Ιράν θα είναι εκατονταπλάσια πιο δυνατό.
0: Μα μέχρι και σήμερα είναι τιμοπόλεμο, έτσι.
2: Μα το Ιράν έχει ένα οπλοστάσιο το οποίο είναι διαμοιρασμένο, είναι ασύμμετρο. Δηλαδή αυτό το οποίο πολλές φορές δεν είναι πλήρως κατανοητό είναι ότι αν συγκρίνουμε τους τύπους των όπλων που έχουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, όχι μαζί, κατά μόνας, με αυτούς του Ιράν, είναι καλύτερα τα όπλα τους και περισσότερα. Και κυρίως αυτό το οποίο συνθήμα λέμε συμβατικά. Τώρα πόσο συμβατικό είναι τα S3 τελευταίας τεχνολογίας όπλα, αλλά είναι στις συμβατικές κατηγορίες. Το Ιράν, λόγω αυτής της ασυμμετρίας που έχει, έχει αναπτύξει ένα άλλο πλωστάσιο, το οποίο είναι πλήρως αποκεντρωμένο, και άρα για να μπορέσουν να το καταστρέψουν οι ΗΠΑ, όπως έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ή όπως είπε και ο κύριος Κουταράς, δήλωνε και πανηγύριζε, θα έπρεπε να κάνουν μήνες εκτεταμένων βομβαρδισμών σε όλο το Ιράν. Γιατί δεν είναι μια βάση που είναι τα πολεμικά αεροσκάφη.
0: Και φαίνεται ότι και το Ιράν έπαιξε το παιχνίδι των στενών του Ορμούζ, που του βγήκε στο τέλος, γιατί κλώνησε την παγκόσμια οικονομία, και αυτό ενδεχομένως και να οδηγεί στον Τραμπ σε αυτή τη συμφωνία.
2: Εδώ αγγίζεται ακριβώς ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το Ιράν μπήκε, ή τέλος πάντων μπήκαμε σε αυτή τη συνθήκη με το Ιράν, θεωρώντας ως βασικό πρόβλημα, ως υπαρξιακό πρόβλημα, να το πω έτσι, το ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μας έδειξε όμως ότι έχει ένα άλλο πυρηνικό όπλο στη διάθεσή του, που είναι ακριβώς η οπλοποίηση των στενών του Ορμούζ. Και μια συνθήκη η οποία πρέπει πλέον να την βάλουμε σε αιρεσιμότητα. Γιατί όντως το πυρηνικό πρόγραμμα, αν έσχε στη χειρότερη, νοθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή αυτό που λέει το Ιράν, οι ΗΠΑ δεν είναι κάτι πιο διευρυμένο, θα μπορέσει να το ελέγξει. Το να ξαναμπλοκάρουν το στενό του Ορμούς δεν μπορεί να το ελέγξει εύκολα. Ναι, το ενδεχόμενο να το ξανακάνουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καρατράντο.
2: Να είστε καλά.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες.
1: Ώρα με ώρα.
0: Ο Σταύρος μας στέλνει για ένα μήνυμα. Παιδιά, καλημέρα. Κατακλυσμός τώρα στοιχείο. Καλή εκπομπή. Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού. Μας τα είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος νωρίτερα. Εδώ στην Αττική είναι καλός ο καιρός, αλλά γενικώς σε πολλές περιοχές της χώρας ενδεχομένως να έχουμε βροχές και καταιγίδες.
1: Η προσοχή σήμερα των αρχών είναι κυρίως σε Χαλκιδική, γιατί τα φαινόμενα δεν σταμάτησαν χθες το βράδυ, και αυτές τις πρώτες ώρες του Σαββάτου θα έχουμε φαινόμενα και Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία, σποράδες και έβια. Και από ό,τι μας ενημερώνει και ο φίλος τώρα, και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
0: Να. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα δούμε αρκετές εικόνες και στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Κάτι που σας ενδιαφέρει να σας διαβάσω, πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον: το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3, 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημαν Aegea Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημαν Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό το θέαμα και περνάνε όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί υπέροχα. 26, 27 και 28 Ιουνίου, στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί που το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο και την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, κύριε Γιάννη.
1: Υπέροχα, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά μετά, γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με το κύκλωμα στην πολεοδομία και όλα όσα έχουν γίνει. Καλά, δεν ανακαλύψαμε την περίτητα ξαφνικά. Απλά ξέρεις, πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι όσο περνάνε τα χρόνια και αλλάζουν και οι δομές και ο τρόπος που λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες και το GovGR και η ψηφιοποίηση και όλα αυτά, ότι όλα αυτά τα φαινόμενα με κάποιο τρόπο, όχι μαγικό, αλλά με κάποιο τρόπο θα περιοριστούν, θα ελεγχθούν κτλ.
0: Ναι.
1: Βλέπεις όμως ότι αυτοί οι οποίοι είναι και χρόνια σε νευραλικά πόστα ξέρουν όλα τα παραθυράκια του συστήματος. Ό,τι και να κάνεις, όποτε χρειαστεί να παρέμβει ανθρώπινο χέρι, θα είναι και ο λόγος για τον οποίο θα έχεις μια παρανομία.
0: Ναι, γι' αυτό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες που κάνουμε το ρεπορτάζ, οι πολεοδομίες βγαίνουν στις πιο διεφθαρμένες δημόσιες υπηρεσίες,
1: ναι,
0: στο ελληνικό κράτος, παραδοσιακά μαζί με κάποιες άλλες 3-4, και αντιλαμβανόμαστε και γιατί ενδεχομένως δεν...
1: όσα έχουν γίνει. Καλά, δεν ανακαλύψαμε την περίτητα ξαφνικά. Απλά ξέρεις, πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι όσο περνάνε τα χρόνια και αλλάζουν και οι δομές και ο τρόπος που λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες και το GovGR και η ψηφιοποίηση και όλα αυτά, ότι όλα αυτά τα φαινόμενα με κάποιο τρόπο, όχι μαγικό, αλλά με κάποιο τρόπο θα περιοριστούν, θα ελεγχθούν κτλ.
0: Ναι.
1: Βλέπεις όμως ότι αυτοί οι οποίοι είναι και χρόνια σε νευραλικά πόστα ξέρουν όλα τα παραθυράκια του συστήματος. Ό,τι και να κάνεις, όποτε χρειαστεί να παρέμβει ανθρώπινο χέρι, θα είναι και ο λόγος για τον οποίο θα έχεις μια παρανομία.
0: Ναι, γι' αυτό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες που κάνουμε το ρεπορτάζ, οι πολεοδομίες βγαίνουν στις πιο διεφθαρμένες δημόσιες υπηρεσίες,
1: ναι,
0: στο ελληνικό κράτος, παραδοσιακά, μαζί με κάποιες άλλες 3-4, και αντιλαμβάνονται

0: οι πολεοδομίες βγαίνουν στις πιο διεφθαρμένες δημόσιες υπηρεσίες,
1: ναι,
0: στο ελληνικό κράτος, παραδοσιακά μαζί με κάποιες άλλες 3-4, και αντιλαμβανόμαστε και γιατί ενδεχομένως δεν έχουν μπει και στο GovGR και, και σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, ώστε να μην υπάρχει το ζήτημα που αναφέρεις.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό όμως, ναι, και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι κινητοποιήθηκαν πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι κάτοικοι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το πιο πραγματικά δηλαδή, και ότι φτιάξανε και ομάδα.
0: Έχουμε ένα φοβερό ρεπορτάζ στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και εδώ φτάσανε, και 2-3 χρόνια.
0: Και φτάσανε και μέχρι τις ευρωπαϊκές αρχές για να ξετυλιχθεί το κουβάρι. Πέραν ότι πολλά από τα μέλη μιας ομάδας που δημιουργήθηκε στο WhatsApp, πολλοί από αυτούς κατέθεσαν στο εσωτερικό υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, κάποια από τα μέλη αυτής της ομάδας φτάσανε και στις ευρωπαϊκές αρχές. Και το ζήτημα, η πολεοδομική παράβαση δεν έχει να κάνει μόνο με σένα που μου τα δίνεις και με μένα που τα παίρνω, έχει να κάνει και με όλους εμάς τους υπόλοιπους που βλέπουμε να σηκώνονται μεγαθύρια μπροστά μας στις γειτονιές μας χωρίς να έχουν τις απαραίτητες άδειες, που καταστρέφουν το περιβάλλον, που κόβουν τα δέντρα, που χτίζουν στο Σαρακίνικο, έτσι, στη Μήλο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά, γιατί πίσω από όλα αυτά βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που υπογράφουν κάποιο χαρτάκι με το αζημίωτο, και παίρνουν εν πάση περιπτώσει χρηματάκια για να καταστρέψουν το περιβάλλον.
1: Εδώ ρωτάει ένας φίλος, ναι, που σε παρακολουθεί,
0: ναι, ναι,
1: ανεκριτός,
0: εγώ, ό,τι θέλει.
1: Όταν λες ότι γι' αυτό δεν μπήκε στον ΚΑΒ, τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Όσες υπηρεσίες είναι ψηφιοποιημένες και όσα γίνονται μέσα από το GOV, από τη Διάβια κτλ. Όποιες αποφάσεις εκδίδονται και τις βλέπουν όλοι, έτσι, και δεν υπάρχει καμία αδιαφανής διαδικασία και δεν εμπλέκεται ανθρώπινος παράγοντας, λύνονται αυτά τα ζητήματα. Αυτό εννοώ. Λύνονται αυτά τα ζητήματα. Όπου δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει το άλλο, να σου θυμίσω ΠΚΠ παραδείγματος χάρη, μια παράλληλη πλατφόρμα η οποία έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει, δημιουργούνται αυτά τα προβληματάκια, κύριε Γιάννη μου.
1: Χαραμίζεσαι, να ξέρεις.
0: Γιατί τι θες να κάνω? Να γυρίσω στο τραγούδι.
1: Θα είσαι σε όλα αυτά τα πόστα. Θα μπορούσες δηλαδή να έχεις βάλει τάξη.
0: Τι να μου πει και πες.
1: Κάτι να είσαι.
0: Ανοίξω ένα κιδ.
1: Υπεύθυνος.
0: Ένα κιδ. Ή να μπω σε ένα δήμο ωραίο στην πολεοδομία. Εκεί. Αν με βάλεις στην πολεοδομία εμένα, να γραμματέα.
1: Θες να σε κάνω.
0: Στο πρωτόκολλο.
1: Θες να σε κάνω Μητροπολίτη καλύτερα να παίρνεις και ένα ωραίο μισθό. Να είσαι και ο πρώτος πολύτεκνος Μητροπολίτης.
0: Και να διαχειρίζομαι όμως και την περιουσία της τοπικής Μητρόπολης.
1: Ναι, ρε Σιώρο, ναι.
0: Όλα.
1: Και τα μοναστήρια και όλα, ό,τι θέλει. Και τα κεριά.
0: Και τα χωράφια.
1: Τα πάντα όλα.
0: Και τα μέλια και τα κρασιά και όλα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Αυτές είναι ωραίες.
1: Να χοροπηδάς μέσα στους ναούς, να πετάς βάγια, να κάνεις τέτοια.
0: Λοιπόν,
1: να κάνεις όλο το πακέτο, όχι ό,τι θες εσύ.
0: Ο Θανάσης.
1: Και εδώ να χτυπάς και την καμπάνα κάθε μισή ώρα.
0: Άκου μήνυμα, γιατί οι ακροατές μας είναι και τσακάλια σε ορισμένες περιπτώσεις. Θανάσης από Νέα Σμύρνη. Στο μαξί μου, λέει, η σημερινή μέρα περηφάνειας θα εορταστεί με ανάρτηση πανό. Στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα το απόγευμα.
0: Πασόκεμολ. Και του μουφτή, λέει, ποιος του δώσε τόσα? Να φέρουν τον Κατρούγκαλο, λέει, να τους δείξεις πώς τα κόβει και ζητάς και αναδρομικά. Ο Μιχάλης λέει, Αντώνη Σαμαράς, πολιτική άνοιξη. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τίμος,
1: καλή. Δεν σ' αρέσουν τα μηνύματα που είναι για Σαμαρά, ε?
0: Όχι, ούτε μ' αρέσουν, ούτε δεν μ' αρέσουν, αλλά δεν μ' αρέσουν οι λέξεις. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις, γι' αυτό δεν το διαβάζω. Καλημέρα, μένω στη Βιέννη και το χωριό μου είναι η Ζαχάρο Ηλίας.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στα Νολιώσια. Τον οδηγό λεωφορείου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημίες σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την κακοκαιρία και στη Βορειέβεια, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα με τις πολυοδομίες, κύριε Γιάννη. Σου λέω πολύ γρήγορα ένα περιστατικό. Πριν από 3 μήνες με παίρνει τηλέφωνο ένας ξαδερφός μου. Μου λέει, ξάδερφε, έχω μπλέξει. Του λέω, τι έχει γίνει. Χτίζει ένας ένα μεγαθύριο, μου λέει, μπροστά στην πολυκατοικία. Ενώ όλες οι πολυκατοικίες είναι 6, αυτός έχει πάει 10. Και πάω στην πολυοδομία και δεν βγάζω άκρη. Τι εννοείς δεν βγάζω άκρη, δεν βγάζεις άκρη εσύ, Γιώργο, τον λέει και αυτόν, του λέω. Μου λέει, πάω στην διευθύντρια, με στέλνει στην κυρία που έχει το φάκελο, όπως μου λέει. Η κυρία που έχει το φάκελο μου λέει, δεν μπορώ να σας δω. Μου είπε να στείλω mail. Στέλνω mail, δεν μου απαντάει, ξαναπάω. Αυτό τώρα 2 χρόνια υπόθεση, σου λέω, έτσι. Κάποια στιγμή στέλνει ένα mail, τους βλέπει σταματάνε για κάνα 2 μήνες εκεί πέρα στην πολυκατοικία. Ξαναπάει εκεί, ξαναπάει στη διευθύντρια, του λέει λείπει με άδεια. Μάλιστα, λείπει με άδεια. Φεύγει ξανά. Ξαναπάει μετά από 2 μήνες, του λέει, α, ο φάκελος, το φάκελο θα τον αναλάβει τάδε κυρία, η άλλη κυρία της πολυοδομίας. Πάει στην άλλη κυρία της πολυοδομίας, λέει, ποιανού είναι ο φάκελος, λέει, της τάδε κυρίας. Α, λέει, αυτή εγώ δεν την αναλαμβάνω. Ξαναφεύγει. Αφού έχει ταλαιπωρηθεί κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο, πήγαινε έλα, mail, δεν απαντούσαν κτλ. Πάει στο συνήγορο του πολίτη. Και τώρα σε αυτή τη φάση πού βρισκόμαστε. Η πολυκατοικία έχει χτιστεί, έχει χτιστεί η παρανομία. Έχουν σταματήσει να χτίζουν το τελευταίο 20ήμερο, 30ήμερο, μήνα. Και στέλνει ο συνήγορος του πολίτη τώρα πλέον mail επίσημο στην πολυοδομία, γιατί δεν απαντάνε στον πολίτη.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Το κατάλαβες.
1: Δεν υπάρχει εισιτήρια.
0: Ενώ αν όλο αυτό γινόταν ηλεκτρονικά, με κάποιο τρόπο, και είχαν όλη πρόσβαση σε όλα, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλές παραβάσεις που δεν αφορούν μόνο στο ότι χτίζει κάποιος, καταστρέφει και όλους τους γύρω-γύρω.
1: Ναι, απλά για να μην βγάζουμε όλη την ουρά μας απ' έξω, γιατί αυτό το πράγμα θέλει δύο για να υπάρξει χορός. Και θέλει, εννοείται, και το ίδιο το κράτος. Βάλει κατά νου και μέτρα, κάνει μια έρευνα κάθε χρόνο. Να δεις πόσα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα υπάρχουν με τίτλο, πρωτοσέλιδο τίτλο, πώς να τακτοποιήσετε το αυθαίρετό σας. Το οποίο δεν είναι ότι το λέει η εφημερίδα ή ο δημοσιογράφος, είναι μια διάταξη που μπορεί να έχει βγάλει η εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση.
0: Γιατί τη βγάζει αυτή η διάταξη?
1: Δεν ξέρω.
0: Για ψήφους?
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ο κύριος Καργατσούλης, που είναι εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, είναι στην παρέα μας και έχει, νομίζω, αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε, γιατί ο άνθρωπος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από εμάς για αυτά που έχουν, για τις παθογένειες του δημοσίου γενικότερα.
0: Καλή
1: σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, απαντήσατε, ναι. Τι να πω εγώ.
1: Δεν απαντήσαμε. Διαπιστώσαμε απλά αυτά που βλέπουμε. Απλά ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει σωτηρία σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Και σε αυτό απαντήσατε, ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, κοιτάξτε, εντάξει, σωστά επισημαίνεται το θέμα των αυθαιρέτων, γιατί εδώ και πολλές δεκαετίες η ιστορία της πολυοδομίας ήταν συνυφασμένη με την υπόθεση των αυθαιρέτων και με την νομοποίηση των αυθαιρέτων. Τώρα, τι ήταν τα αυθαίρετα, την παλιά λέμε εποχή, έτσι, μέχρι το 80, για να βάλω έτσι μια γραμμή, έτσι, μέχρι το Τρίτσι. Ορίστε, για να το κάνω ακόμα πιο σαφές. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν το αυθαίρετο ήταν δικαίωμα. Δηλαδή, είχες δικαίωμα να αυθαιρετήσεις. Μπορούσες να φτιάξεις εκεί που νόμιζες, αυτό που νόμιζες, με τον τρόπο που νόμιζες, και μετά να ζητήσεις να νομιμοποιηθεί, και γινόταν αυτό. Ο λόγος που γινόταν είναι αυτός που είπατε, ψηφοθυρία, δηλαδή πελατειακό σύστημα. Έτσι. Μάλιστα. Μια πολύ ισχυρή μηχανή διατήρησης και αναπαραγωγής ψήφων, που εν πάση περιπτώσει κανένα από τα πολιτικά κόμματα, εξαιρουμένων κάποιων προσωπικότητων που ανέφερα ήδη μία, δεν ήθελαν να το πειράξουν. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από αυτή την εποχή έχουμε φύγει χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα. Προσέξτε, έχουμε φύγει όμως. Δηλαδή, τα αυθαίρετα που λέτε εσείς τώρα ή που συζητάμε, δεν είναι αυτά τα αυθαίρετα τα παλιά, να βάλω ένα κεραμίδι.
0: Το σπιτάκι που φτιάχνε ο παππούς και η γιαγιά, εν πάση περιπτώσει, για να μελευτώ. Δεν είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για business.
2: Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, το θηρίο, το οποίο το χτίζει μεγάλος οικονομικός παράγοντας ή συμφέροντα που είναι οργανωμένα, γιατί αν φύγουμε από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία και πάμε μια βόλτα, τι να πω, μια ματιά να ρίξετε, ας πούμε, στις Κυκλάδες, Χαλκιδική, έτσι, ναι, ακόμη και Εύβοια, Ιόνια. Λοιπόν, τι θα δείτε? Λοιπόν, θα δείτε ότι υπάρχει απόλυτη, πλήρης καταστρατήγηση, κάθε κανόνα. Θα μου πείτε, μα οι κανόνες είναι μπερδεμένοι. Όχι, δεν είναι πια μπερδεμένοι. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εσείς ως κακοδιοίκηση, που πάτε και σας πετάνε από τον έναν στον άλλον, δεν έχει να κάνει με τους κανόνες που υπάρχουν. Οι κανόνες που υπάρχουν είναι εξής απλώς. Την ευθύνη, ένας κανόνας υπάρχει, την ευθύνη για την έκδοση πολεοδομικής άδειας την έχει ο ένας, ο μηχανικός.
0: Ναι, ο ωραία. Μηχανικός πλέον.
2: Τώρα ναι, το τι σημαίνει όμως αυτό, προσέξτε, αυτό λέει ο νόμος, έτσι. Τώρα, ότι υπάρχουν, εκτός από αυτό, έχουμε ελεγκτές, και όχι παίξε γέλασε, έχουμε ελεγκτές δόμησης, έχουμε κεντρικό παρατηρητήριο που παρατηρεί και καταγράφει. Και θα μου πείτε, καλά πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα τότε, αφού έχουμε τόσους μηχανισμούς. Έχουμε drones, έτσι. Δηλαδή σήμερα να πάω να φτιάξει ένα φέρετο θεωρητικά στην Ελλάδα είναι αδύνατον. Έτσι, γιατί είναι αδύνατον, διότι μπορεί να μην έχει τελειώσει το κτηματολόγιο, αλλά είναι έτοιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε τα μέσα με τα οποία μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε εκπαιδεύσει ανθρώπους. Θα μπορούσε να σας πει κανείς, αν έβλεπα απ' έξω την εικόνα, ότι τι συμβαίνει. Δύο πράγματα λοιπόν συμβαίνουν και γι' αυτό βλέπετε αυτή την κατάσταση. Το ένα πράγμα είναι ότι δεν ελέγχουμε. Δεν ελέγχουμε σχεδόν τίποτα και δεν ελέγχουμε από πεποίθηση, από πρόθεση, από στάση ζωής, πώς να πω. Δεν ελέγχει ούτε ο πολίτης, έτσι. Ο πολίτης διαμαρτύρεται.
0: Επειδή μας συμφέρει να μην ελέγξουμε.
1: Λέτε, δεν ελέγχει κανείς. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα διορθώστε με όμως. Ότι για να γίνει ένας έλεγχος πια σε ένα κτίριο, που ο Γιώργος περνάει από μια πολυκατοικία, βλέπει από κάτω μια τεράστια ταμπέλα με τον αριθμό άδειας και λέει ανέγερση εξαόρυφης πολυκατοικίας. Αν κάτσει και μετρήσει τους ορόφους και του βγαίνουν 8, αυτό δεν θα το ελέγξει κανείς.
2: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Έτσι.
0: Ποιος θα το ελέγξει, όμως, μπορεί, Γιάννη. Συγγνώμη, όμως, ο Γιώργος θα το ελέγξει.
1: Θα πρέπει
0: αυτό.
1: Να πάει ο Γιώργος που περνάει, είναι περαστικός και του κάνει εντύπωση, να πάει στην πολεοδομία, να κάνει καταγγελία επώνυμη ανώνυμη και τότε οι υπηρεσίες θα πρέπει να κινητοποιηθούν.
0: Αλήθεια τώρα. Έτσι είναι δηλαδή. Έτσι πρέπει να είναι μάλλον.
2: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι οι πληροφορίες για το ότι ο γνωστός σας ή ο παραδίπλα ή ο παραδίπλα από τον παραδίπλα χτίζει κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, ήταν μια χαρά κατοικήσιμο και ξαφνικά βγαίνει δάσος και εκπλήσεστε και λέτε μα είναι δάσος, ή ξαφνικά ανακαλύπτουν αρχαία, θυμάστε που βρίσκαν αρχαία παντού, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα σήμερα, αυτή η πληροφορία δεν είναι διαχειρίσιμη, υπό την έννοια ότι τι είπατε, αν πάει κάποιος θα πάει στο συνήγορο του πολίτη. Μα ο συνήγορος του πολίτη, το αυτό που μπορεί να κάνει και τελειώνει η αρμοδιότητά του, είναι να πει στην υπηρεσία ότι σε παρακαλώ πολύ να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τα νόμιμα.
0: Ναι, και μετά να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων για να πει ότι ο συνήγορος του πολίτη μου έχει δώσει αυτό το χαρτί που εγώ πήγα στην πολεοδομία 500 φορές και δεν βρήκα άκρη και ψάχτε το. Και άμα το ψάχνω.
2: Αυτό λοιπόν, προσέξτε, είναι η καταστολή. Είναι ο μηχανισμός, δηλαδή ο κατασταλτικός που έχουμε, που είναι ο μόνος που δουλεύει. Να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί το λέω όμως αυτό, προσέξτε, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Δηλαδή σε επίπεδο προθέσεων ή προσπαθειών. Έχουν προσπαθήσει πάντα 40 χρόνια. Τι είχαμε όμως, προσέξτε, γι' αυτό λέω, είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι διοικητικό αμιγώς, είναι και κοινωνικό. Όταν δηλαδή η κοινωνία το ανέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά στην πολιτεία να πάει απέναντι για τους λόγους που λέμε, έτσι. Γιατί δεν υπάρχουν παλαβοί πολιτικοί να θέλουν να θυσιάζονται κάθε λίγο και λιγάκι προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Διότι όταν το παίρνουμε, το είχαμε παλιά στις νομαρχίες στην πολεοδομία, έτσι. Α, οι νομαρχίες ήταν διεφθαρμένες γιατί ήταν κρατικές υπηρεσίες. Ωραία, το πήραμε από εκεί. Το φέραμε με τον Καλλικράτη που ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης το 2011. Το φέραμε στους δήμους. Ναι. Οι περισσότεροι είπαν να τώρα ας πούμε είναι καλύτερα, διότι είναι πολύ κοντά στον πολίτη, άρα ο πολίτης θα έχει ο ίδιος εικόνα, άρα θα μπει και αυτό στο παιχνίδι να στηρίξει εν πάση περιπτώσει όποια προσπάθεια κάνουμε. Δεν απέδωσε, διότι βλέπετε ότι και στους ΟΤΑ έτσι το δεν απέδωσε, όμως δεν εξηγείται απλώς ότι ξέρετε εκεί είναι διεφθαρμένη, έτσι, η αυτοδιοίκηση είναι διεφθαρμένη. Είναι λάθος αυτό. Διότι αν πάτε να δείτε από τους, έχουμε αυτή τη στιγμή 80 περίπου υπηρεσίες δόμησης, από τους 160 δηλαδή οι μισοί δήμοι δεν έχουν καν υπηρεσίες και αναλαμβάνουν άλλοι μεγαλύτεροι. Ο Δήμος Αθηναίων έχει το Βύρονα, έχει διάφορους. Αυτό που σας λέω είναι καθημερινό.
0: Εδώ στη Μήλο που έχει ο Δήμος μία πολεοδόμο, που, έχει, που έχουμε το τεράστιο περιστατικό στο Σαρακίνικο που καταστρέψανε γεωλογικό φαινόμενο εκατομμυρίων ετών χτίζοντας ξενοδοχείο, έχει μία η Μήλος για, και για τη Σύμβνο και για την Κύμολο. Και όταν ρωτάς τον δήμαρχο, σου λέει και εγώ που να το ξέρω τι χτίζουν. Λέει εγώ πώς μπορώ να πάω, να πάρω τα μάξι και να πάω να δω.
2: Πάρε
0: τα αυγό και κούρευτο.
2: Είναι σωστό, ναι, αλλά
0: προσέξτε,
2: δεν είναι, και, δεν είναι και τόσο άλυτα. Διότι όταν σήμερα παίρνεις ένα μηχανικό του οποίου του δίνεις 980 στο χέρι, 980 ναι. είναι.
0: Και όταν μιλάμε για έργα δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
2: Αυτός, αυτός ο άνθρωπος αλλά λοιπόν με τα
0: 980 και δισεκατομμυρίων στο σύνολο.
2: Ο οποίος δεν έρχεται καν στο δημόσιο. Εμείς την τελευταία προκήρυξη που βγάλαμε ήταν 1600 θέσεις και ήρθαν πόσοι 150.
0: Μάλιστα.
2: 150 από 1600 δεν αποδέχονται. Δεν είναι αμοιβές αυτές. Σου λέει δεν πάω να δουλέψω, είναι πολλή δουλειά.
0: Πρέπει...
2: θα πάω έξω.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία. Δε.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Καρκατσούλη. Ήσασταν κατά το πιστικότατο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε
1: καλημέρα,
0: γρήγορη
1: καλημέρα,
0: διαφημιστική καλά. Ανάσα και επιστρέφουμε.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Το αναφέραμε νωρίτερα και βλέπω εδώ υπάρχουν και πολλά μηνύματα για το νέο μεσθολογικό καθεστώς των ιεραρχών μας και τις αυξήσεις που προβλέπονται πια για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες, οι οποίοι μέχρι τώρα παίρνανε γύρω στα 2.500 μεικτά και τώρα φτάνουν στο μισθό του Γενικού Γραμματέα περίπου 4.800-4.900 κάπου εκεί. Και έχει ανοίξει μια μεγάλη άλλη συζήτηση τώρα και βλέπω και τα μηνύματα εδώ, οι περισσότεροι είστε και πολύ επικριτικοί για αυτή την ιστορία τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι περικοπές σε συνταξιούχους κτλ. Έχουμε καλέσει τον κύριο Σωτήρη Τζούμα που είναι επικοινωνιολόγος, εκκλησιαστικός αναλυτής, να το κουβεντιάσουμε λίγο, να μας πει και την άποψή του και την αναγκαιότητα ίσως αυτής της απόφασης. Να δούμε για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ένας από τους λόγους που είδαμε να προτάσετε είναι το γεγονός ότι οι μισθοί των ιεραρχών μας ήταν χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους μισθούς των μουφτίδων.
2: Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, ότι δεν νοείται να είναι οι μισθοί των μουφτίδων στην Ελλάδα περισσότεροι και μεγαλύτεροι από τους μισθούς των ιεραρχών. Ναι. Αλλά να σας πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εξομοίωση στην βαθμίδα που λέμε της ισότητας, ότι οι αρχιερείς είναι ισότιμοι των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων και των Ανωτάτων Δικαστικών, θα έπρεπε να γίνει ορθολογισμός και αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο λογισμικό. Ήταν έτοιμα παλαιό. Έχει τεθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ στον Ανδρέα τον Παπανδρέου δύο φορές. Τελευταία φορά ήταν το 1991 με κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είχαν πει ότι θα κάνουν τις διορθωτικές κινήσεις. Μάλιστα, πρωτοστατούσε σε αυτά, να μιλήσουμε και λίγο ιστορικά πραγματικά, ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος, που είναι τώρα πρώην Μητροπολίτης. Δεν είχε συμβεί, ενώ είχαν δοθεί οι ανάλογες τότε υποσχέσεις. Και έρχεται τώρα με έναν τρόπο εντελώς, θα έλεγα, σιωπηλό, και χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως μια προεργασία της κοινής γνώμης για να υπάρξουν αυτές οι αντιδράσεις που έχουν γίνει εκ των υστέρων, αφού όμως επευλήθη, να γίνει αυτός ο ορθολογισμός. Είναι μια ορθολογιστική κίνηση και αφορά γύρω στα 80-100 πρόσωπα το πολύ. Δεν νομίζω ότι πέφτει και έξω ο προϋπολογισμός της χώρας, ναι. Αλλά κλείνουμε τα πράγματα.
0: Όχι, απλά όταν συνδέεται, όταν συνδέεται με τους μουφτίδες. Εγώ καταλαβαίνω αυτή την ιστορική αναδρομή που μας κάνετε.
2: Τους καθολικούς επισκόπους στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι και αυτοί, ναι. Οι καθολικοί.
0: Οι μουφτίδες πώς είναι, 2-3 είναι οι μουφτίδες.
2: Όχι, είναι γύρω στους 5-6-7 τώρα έχουν γίνει.
0: Ναι.
2: Οι νόμιμοι, οι παράνομοι.
0: Καλά, δεν λέμε για τους παράνομους.
1: Απ' την άλλη, κυρία Τζούμα,
0: λέμε για αυτούς που πληρώνονται από εμάς.
1: Δεν λες ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού που έχει απαρνηθεί την κοσμική ζωή για να αφιερωθεί στο Θεό, δεν έχει ανάγκη τέλος πάντων τόσο πολύ τα υλικά αγαθά και τα χρήματα.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά αυτό είναι, θα μου επιτρέψετε να το πω, όχι με διάθεση αρνητική, αλλά είναι μια λαϊκίστικη νοοτροπία αυτή. Ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους μισθούς, πίσω από τις κλειστές πόρτες των Μητροπολιτών.
1: Ξέρουμε γιατί το λέμε.
2: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν δίδακτρα και έξοδα των παιδιών που σπουδάζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που καλύπτουν λογαριασμούς, ενώ αρχιερείς, που καλύπτουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τηλέφωνα οικογενειών που βρίσκονται σε απόγνωση. Υπάρχουν άνθρωποι Μητροπολίτες που εξοπλούν ενίκια πολύτεκνων οικογενειών. Πληρώνουν μισθούς παπάδων, οι οποίοι είναι μεν χειροτονημένοι, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα σε μια νόμιμη διαδικασία να αμείβονται από το δημόσιο. Είναι αυτό που λέμε, τελούν σε αναμονή.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν χρέη που αναλαμβάνουν προσωπικά για να στηρίξουν ιδρύματα, γυροκομεία, συσίτια, και θα το πω δημοσίως, ο Μητροπολίτης Πειραιός πληρώνει έξοδα των σχολείων που διαθέτει εκεί δημοτικό γυμνάσιο λύκειο. Όλα αυτά τα πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, κύριε Τζούμα, είναι από το μισθό τους ή είναι από τα έσοδα από το παγκάρι κτλ.?
2: Όχι, είναι και από το μισθό τους. Ναι. Όταν σου λέει αυτός ότι εμένα μου αρκούν 300 ευρώ για να περνάω το μήνα μου και δεν μου χρειάζεται τίποτα άλλο, και όλα τα υπόλοιπα τα δίνω σε τέτοιους σκοπούς.
0: Ναι, για μένα δεν ξέρω αυτό αν είναι υπήρχε σεβαστό. Εννοείται ότι είναι σεβαστό και δεν το ακυρώνουμε σε καμία περίπτωση. Απλά είναι, για να πάμε στην αρχή της κουβέντας, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι κάποια πράγματα καλό είναι να τα επικοινωνείς και στον κόσμο, γιατί τώρα είναι λογικές οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν.
2: Ναι,
0: και από τους συνταξιούχους που τους έχουν κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις.
2: Είναι αντιδράσεις εύλογες σε μια εποχή δύσκολη, που ο άλλος βγάζει δύσκολα το μήνα του. Ναι. Πράγματι. Και έγινε με τρόπο ο οποίος ήταν, θα έλεγα, αστροφυσικός. Δεν γίνεται τόσο εύκολα αυξήσεις στην Ελλάδα, και έγινε μια ανοιχτή και χωρίς να ανοίξει ρουθούν. Δεν το κατάλαβε κανείς. Αυτό νομίζω πιο πολύ προκάλεσε τις αντιδράσεις. Παρουσία του θέματος αν είχε επεξηγηματικό χαρακτήρα και έδινε στον κόσμο να καταλάβει γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε μια λογική η οποία θα τους βγάλει από τη λογική της επαιτίας, ώστε να μην νιώθουμε ότι και ο Μητροπολίτης βάζει το χέρι στο παγκάρι για να κάνει το έργο του.
0: Ναι.
2: Έχει και άλλους, αν θέλετε, φυσικούς πόρους που είναι η μισθοδοσία του.
0: Μάλιστα.
2: Τελεία και παύλα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σωτήρης.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα. Και θα ακουστούν πάρα πολλά, δεν το συζητάμε, και λογικά. Και καλώς είναι να ακουστούν, δεν το συζητάμε. Ναι.
2: Δυστυχώς είμαστε ιστερικός λαός. Όλα τα βρίσκουμε και τα κρίνουμε με τρόπο εύκολο. Όμως ας βλέπουμε και την ουσία του θέματος.
0: Εντάξει τώρα, κύριε
2: Τζούμα,
0: σας ξαναλέω κάτι. Επειδή βλέπω και τα μηνύματα εδώ, έχουν δίκιο και ο κόσμος τώρα. Έτσι, του αλλού που του έχουν κόψει τη σύνταξη ή το μισθό και παλεύει και αυτός
2: ναι,
0: με δύο-τρία παιδιά.
2: Ναι, αλλά,
0: όταν ακούει δεξιά και αριστερά για αυξήσεις, σου λέει συγγνώμη, εμείς εδώ τι κάνουμε.
2: Αυτό αφορά χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό αφορά χιλιάδες ανθρώπους και είναι μια άλλη κατάσταση του κοινωνικού κράτους που πρέπει να την δει και να την εξηγιάνει. Αλλά το να διαμαρτυρόμαστε τώρα για 80% άτομα.
0: Καλά, δεν πήραμε εμείς την απόφαση να αυξήσουμε τους μισθούς τους. Αυτό σχολιάζουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια απόφαση όμως η οποία πάρθηκε.
0: Ιεραρχικά, αν με ρωτάτε, ιεραρχικά, άλλη απόφαση θα έπαιρνα. Σε σχέση με τους συνταξιούχους, για παράδειγμα. Ιεραρχικά
2: αυτό,
0: πάντα.
2: Χωρίς
0: να μηδενίζω το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν,
2: είναι πολύ σωστό και είμαστε
1: Τζούμα,
2: όλοι σύμφωνοι.
1: Μας κάνει νοήματα εδώ πέρα η κυρία Σταματίου, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ήταν ο Σωτήρης Τζούμας, επικοινωνιολόγος, εκκλησιαστικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε τον χρόνο να τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει, θα το ξανανοίξουμε
1: το εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική 10.
1: Να είναι η σημερινή μέρα τη ζωή σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Γεια σας και χαρά σας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου.
7: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Star FM 933.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Οι τρεις επιβάτες του λεωφορείου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Χωρίς τις αισθήσεις της, απεγκλωβίστηκε στις 7.30 το πρωί μια εργαζόμενη 56 ετών από μηχάνημα σε χώρο βιομηχανικού πλυντηρίου στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν, στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ότι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το Ιράν εξαπέλυσε αρκετά επιθετικά drones με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας πως οι Αμερικανικές δυνάμεις τα κατέριψαν όλα τις τελευταίες ώρες και η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς συνεχίζεται απρόσκοπτα. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο, δήλωσε αργά χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρινί που έπληξε τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από την καγωγερία και στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Συνεχίστηκαν χθες για 13η ημέρα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα της Αλβανίας, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν κυβερνητική διαφορά, αντιδρώντας στα σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου κοντά σε προστατευόμενο υγροβιόπτωπο. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη χθες ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης μέρους της έκτασης, το Σβερνέτσι, για ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικό πλήγμα για να εξοντώσουν τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο αρχηγό της οργάνωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλεκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ατσπορτοσάλτε.
16: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
16: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
18: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα λοιπόν μαζί μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη ο κύριος Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης, υπενθυμίζω, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο κύριος Φίλης, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο. Καλημέρα και στους δύο. Αρχίζουμε από σένα, Κωνσταντίνε, συνοπτικά η περιγραφή όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε αναλεπτό σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα στο κεντρικό θέμα, στο κεντρικό μέτωπο του Ιράν και του Ισραήλ. Εννοείται, είπα Ισραήλ και Ιράν. Ορίστε.
19: Καλημέρα Άρη, καλημέρα Μάνο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να πω ότι δεν είναι τυχαίο πως η πρώτη εκπομπή ήταν με τον Μάνο και η τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής, ας το πούμε, χρονιάς είναι σεζόν, να το πω ορθότερα, είναι με τον Μάνο. Σε κοινό είμαστε σήμερα Παρασκευή πρωί, περίπου 24 ώρες πριν η εκπομπή εκπέμψει. Και έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να ισχυρίζεται τις τελευταίες ώρες ότι έχει υπάρξει μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Να διευκρινίσω εδώ ότι οριστική συμφωνία δεν σημαίνει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, συμφωνία για το στενό του ορμού, συμφωνία για τους βαλιστικούς πυράβλους, συμφωνία λεπτομερής σε καμία των περιπτώσεων. Όταν λέει ο Αμερικανός πρόεδρος οριστική συμφωνία, αυτό που εννοεί είναι πιθανότατα ένα μονοσέλιδο ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο μερών, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα, εφόσον επιβεβαιωθεί και εφόσον υπογραφεί και από τα δύο μέρη, από ό,τι φαίνεται θα μας οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός για ακόμα 60 μέρες και από εκεί και πέρα σε εκείνο το διάστημα των 60 ημερών θα προσπαθήσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρουν μια συμφωνία για τα ζητήματα τα οποία δεν έχουν λύσει. Άρα λοιπόν οριστική συμφωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει, ας το πούμε, μια συμφωνία για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων που έτσι κι αλλιώς, εδώ και δύο και πλέον μήνες από τους 8 Απριλίου, αυτό είχαμε, με κάποιες εξαιρέσεις και με αψιμαχίες μεταξύ των τριών μερών, με την εμπλοκή και του Ισραήλ, θα έλεγα των τεσσάρων και της Χεζμπολάχ, που περισσότερο, κατά την άποψή μου, να ακούσουμε εδώ και το Μάνο, αποσκοπούσαν, τουλάχιστον ως προς το Ιράν και τις ΗΠΑ, όχι στο να σπάσουν την εκεχηρία και να επιστρέψουν στον πόλεμο, αλλά να στείλουν κάποια μηνύματα η μία στην άλλη πλευρά, μηνύματα ισχύως.
20: Το Ισραήλ συμφωνεί σε αυτό το τελευταίο το οποίο συζητούμε τώρα?
19: Το Ισραήλ από τη στιγμή, Άρη, που δεν έχει υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν, που δεν έχει υπάρξει εγγύηση, δεν έχουν προκύψει, που θα μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, ενώ στην επόμενη συμφωνία και όχι σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από τη στιγμή που το Ιράν θα μπορούσε να επανακάμψει κάποια στιγμή και να είναι σε θέση και πάλι να στοχεύσει εναντίον του Ισραήλ. Όσο δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας για το Ισραήλ, δεν είμαι καθόλου βέβαιος, μάλλον είμαι απολύτως βέβαιος ότι αποκλείεται το Ισραήλ να είναι ικανοποιημένο με την οποιαδήποτε συμφωνία είτε με αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Άλλωστε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ σε βάρος της Χεζμπολάχ μπήκαν προβλήματα στο τραπέζι που πιθανόν να μην υπήρχαν, έδωσε τη δυνατότητα στο Ιράν να μιλά εξ ονόματος της Χεζμπολάχ, παρά το ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου είπε ότι εμείς δεν θέλουμε την στήριξη κανενός τρίτου κράτους, μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Αμφίβολα μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πάντως αυτό είπε. Και για να ολοκληρώσω, για να ακούσουμε και το Μάνο, με τον τρόπο που κινείται η Ισραηλινή ηγεσία, δεδομένου ότι ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις και διατηρεί τους μαξιμαλιστικούς στόχους, ενώ δέχεται πιέσεις από αυτούς που φαίνεται ότι μπορούν να έρθουν στην κυβέρνηση. Τους δύο δηλαδή βασικούς του αντιπάλους, όπως λέγαμε και το περασμένο Σάββατο, Άρη μαζί. Δέχεται πιέσεις για να είναι ακόμα πιο σκληρός απέναντι στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα θα είναι ευχαριστημένος είτε με το μνημόνιο κατανόησης είτε με μια συμφωνία η οποία δεν θα εξασφαλίζει τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου και δημόσια πλέον υπενθυμίζει στον Τραμπ ποιες ήταν οι αρχικές στοχεύσεις και πόσο μακριά είμαστε από αυτές ή τέλος πάντων πόσο έχει αποκλίνει ο ίδιος ο Τραμπ από αυτές.
20: Ορίστε, αγαπητέ κύριε Καραγιάννη.
21: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες, έτσι νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο για όσους τουλάχιστον παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το μεγάλο ερώτημα στο μυαλό μου είναι όχι απλώς αυτή η προσωρινή συμφωνία τι θα περιλαμβάνει, αλλά πώς θα διαμορφωθεί η αρχιτεκτονική ασφάλειας στον Περσικό κόλπο, δεδομένου ότι υπάρχουν μεταξύ των Αραβικών Μοναρχιών και των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν πια κάποιες εντάσεις, γιατί οι Αμερικανοί δεν προστατεύσαν τις Αραβικές Μοναρχίες, δηλαδή χώρες όπως είναι το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, δεν τις προστατεύσαν από τις πυραυλικές επιθέσεις των Ιρανών. Δεύτερον, δεν ενημερώσαν, και αυτό νομίζω ότι είναι πια ευρέως γνωστό, δεν ενημερώσαν τις Αραβικές ηγεσίες σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς. Αλλά ακόμα και για την ίδια την έναρξη επιχείρησης, οι Άραβες περιοχές δεν γνωρίζαν τίποτα, οι Άραβες ηγέτες της περιοχής. Το τρίτο είναι ότι η απόλυτη ταύτιση των Αμερικανών με την κυβέρνηση Νετανιάχου έχει προκαλέσει πάρα πολλούς προβληματισμούς στην περιοχή. Επομένως, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους στη στιγμή υπάρχουν υπόγειες εντάσεις ανάμεσα στις Αραβικές ηγεσίες και την Ουάσιγκτον. Και το ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι πώς αυτός ο πόλεμος, όταν τέλος πάντων τερματιστεί, θα επηρεάσει γενικότερα τη θέση των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική του Ισραήλ, και όταν λέμε η πολιτική του Ισραήλ, εννοώ κυρίως της κυβέρνησης Νετανιάχου, είναι ξεκάθαρο ότι έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο το ψυχολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ Ιερουσαλήμ και πολλών αραβικών πρωτευουσών. Έτσι. Επομένως, εδώ πια δεν είναι μόνο το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό ούτως ή άλλως δεν αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα πολλών αραβικών καθεστώτων. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς αυτή η νέα πολιτική της κυβέρνησης Νατανιάχου, που είναι μια πολιτική αλλαγής των συνόρων στην πραγματικότητα, τόσο προς το Λίβανο όσο και προς τη Συρία, πώς θα επηρεάσει γενικότερα την θέση του Ισραήλ έναντι των Αράβων και το αντίθετο. Δηλαδή, οι Άραβες μπορεί να επενδύσουν περισσότερο στις σχέσεις τους, κάποιες τουλάχιστον από τις αραβικές χώρες, να επενδύσουν περισσότερο στις σχέσεις τους με την Τουρκία, με το Πακιστάν, με περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες για τους δικούς τους λόγους θέλουν να παίξουν ένα εξορροπητικό ρόλο στην Μέση Ανατολή και βρίσκονται απέναντι από το Ισραήλ, όχι απέναντι από τους Αμερικανούς, αλλά απέναντι από το Ισραήλ. Άρα υπάρχουν διάφορα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία σίγουρα πρέπει να προβληματίσουν τη διεθνή κοινότητα, πρέπει να προβληματίσουν την ίδια την Ευρώπη, γιατί αυτές οι εντάσεις και αυτές οι υπόγειες αντιπαραθέσεις θα επηρεάσουν όχι απλά την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, θα επηρεάσουν και την γενικότερη θέση της Μέσης Ανατολής στην παγκόσμια οικονομία. Σε θέματα ενεργειακής τροφοδοσίας, σε θέματα ελεύθερης ναυσιπλοείας, σε θέματα.
20: Μάλιστα. Αλλά μπροστά σε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος κάνει τα δικά του, κάνει όλα αυτά τα οποία άλλος τα λέει αλλοπρόσαλα, άλλος τα λέει επιθετικά μπροστά στην Ευρώπη, σε μια αντιπαλότητα με άλλες υπερδυνάμεις. Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος με αυτά που κάνει κερδίζει ή χάνει, κύριε Καραγιάννη? Λίγα λόγια.
21: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να υποστηρίξει τώρα με σοβαρά επιχειρήματα ότι κερδίζει η Αμερική μέσα από αυτή την μεγάλη αναστάτωση. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε στρατιωτικό, ούτε σε γεωπολιτικό. Δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο, θα σας έλεγα ότι αυτός ο εξαιρετικά αντιδημοφιλής πόλεμος σίγουρα θα επηρεάσει τους πολιτικούς σχετισμούς στις επικείμενες εκλογές. Οικονομικά, έχει υποστεί μια μεγάλη ζημιά η αμερικανική οικονομία. Μπορεί βέβαια οι βιομηχανίες της άμυνας και της ενέργειας αυτή τη στιγμή να βγάζουν τεράστια κέρδη, αλλά από την άλλη ο πληθωρισμός μέσα στην Αμερική δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να απορροφήσει τώρα η αμερικανική οικονομία ένα τέτοιο πληθωρισμό. Επίσης, μεγάλη ζημιά έχει πάθει η διπλωματική θέση της Αμερικής. Δηλαδή, έχει υπονομευτεί η διπλωματική θέση της Αμερικής. Η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ένας αξιόπιστος συνομιλητής, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή. Αν εξαιρέσει δηλαδή τους Ισραηλινούς, που εντάξει έχουν τη δικιά τους ειδική σχέση με την Αμερική, και βέβαια και εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα διατηρήσουν αυτή την ειδική σχέση τα επόμενα χρόνια, αλλά οι υπόλοιπες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, πυλώνες της περιοχής, η Αίγυπτος, το Κουβέι, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εντάξει, όλες αυτές οι χώρες τώρα αργά ή γρήγορα θα επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με την Αμερική. Αλλά και σε ένα πλανητικό επίπεδο, θα σας έλεγα ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει σε ένα βούρκο και οι μόνοι οι οποίοι σίγουρα αποφελούνται από αυτή την στρατηγική του χάους που έχει υιοθετήσει η Αμερική είναι σίγουρα οι μεγάλοι ανταγωνιστές, όπως είναι η Κίνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τώρα ότι η Αμερική δεν βγαίνει ενδυναμωμένη μέσα από αυτόν τον πόλεμο.
20: Μάλιστα. Ωραία. Κωνσταντίνε.
0: Μιας και είμαστε στην Αμερική, θέλω να ρωτήσω τον Μάνο το εξής. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μετατόπιση της άποψης των Αμερικανών για το Ισραήλ, ακόμα και σε σχέση με τους Παλαιστινίους. Δηλαδή, Μάνο, αν κανείς παρατηρήσει τις μετρήσεις προ 5, δεν θα πω 10, 15 και 20 ετών, όπου ήταν συντριπτικά υπέρ των Ισραηλινών σε αυτή τη διαμάχη με τους Παλαιστίνιους οι Αμερικανοί, διαβάζουμε μετρήσεις οι οποίες λένε σήμερα που μιλάμε ότι το 56% των Αμερικανών υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους και μόλις το 42% τους Ισραηλινούς, και μάλιστα αν κανείς πάει στους δημοκρατικούς ή και σε ηλικίες κάτω των 50, αυτά τα νούμερα μεγαλώνουν σε βάρος του Ισραήλ. Από την άλλη, το αμερικανοεβραϊκό λόμπι παραμένει πάρα πολύ ισχυρό και δυσκολεύομαι να θυμηθώ, πες μου εσύ Μάνο, άλλες περιπτώσεις πλην του Ρέιγκαν με τον Λίβανο και του πατέρα Μπους, όπου να υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση κάποιου Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν, που δεν ήταν καλύτεροι των σχέσεων με τον Νετανιάχου σε προσωπικό επίπεδο, βλέπεις εσύ, επειδή μίλησες για ενδεχόμενη αλλαγή στη σχέση τα επόμενα χρόνια, πώς το βλέπεις όλο αυτό να εξελίσσεται? Υπάρχει καταρχάς μια δυσαρμονία, είναι σαφής, μεταξύ κοινωνίας και πολιτικών. Γιατί η πλειονότητα των πολιτικών της ΗΠΑ, οι πάτες των πάρα πολλοί, έχουν αποκαλέσει έως και στενές σχέσεις με το Αμερικανοεβραϊκό λόμπι. Πώς βλέπεις λοιπόν όλο αυτό να εξελίσσεται?
21: Καταρχάς να πούμε ότι Όταν λέμε αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, δεν είναι ακριβής ο όρος αυτός. Δηλαδή υπάρχει ένα λόμπι που προέρχεται από την ίδια την αμερικανο-εβραϊκή κοινότητα, δηλαδή υπάρχουν επιφανείς Αμερικανοί εβραϊκής καταγωγής που είναι χρηματοδότες των δύο κομμάτων, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει εκεί έξω είναι το φιλοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο το φιλοϊσραηλινό λόμπι περιλαμβάνει και πολλούς ανθρώπους και οργανώσεις οι οποίες είναι μη εβραϊκής καταγωγής. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί εκατομμύρια για την ακρίβεια ευαγγελιστές που βρίσκονται στο νότιο κομμάτι και στις μεσοδυτικές πολιτείες των Αμερικανών, που υποστηρίζουν πολύ έθερμα το Ισραήλ για θρησκευτικούς κυρίως λόγους. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνάμεις μέσα στην Αμερική που υποστηρίζουν για διαφορετικούς λόγους το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι ζούμε κατά κάποιο τρόπο ιστορικές στιγμές ό,τι αφορά την επιρροή που έχει το φιλοϊσραηλινό λόμπι, δηλαδή έχει φτάσει στο απόγειο αυτή η επιρροή, και ταυτόχρονα ιστορικές στιγμές υπό την έννοια ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις που περιέγραψε. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία μέσα σε ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας για το ζήτημα αυτό, δεν υπάρχει καμία αφιβολία, και υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες αμφισβητούν αυτή την ειδική σχέση. Έχει για μένα τεράστιο ενδιαφέρον ότι κάποιες από αυτές τις φωνές προέρχονται από την ίδια την αμερικανο-εβραϊκή κοινότητα, δηλαδή άνθρωποι από τη διανόηση, από το χώρο των τεχνών, οι οποίοι είναι εβραϊκού θρησκεύματος, νιώθαν όλα αυτά τα χρόνια κοντά στο Ισραήλ, αλλά νιώθανε στην πραγματικότητα κοντά σε ένα Ισραήλ το οποίο δεν υπάρχει πια. Δηλαδή νιώθανε κοντά σε ένα Ισραήλ το οποίο ήταν πιο κοσμικό, ήταν πιο φιλελεύθερο, ήταν πιο προοδευτικό, ήταν ένα Ισραήλ το οποίο ήθελε να δώσει μια ευκαιρία στην ειρήνη, ας το πω λίγο έτσι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ που υπάρχει, που είναι ένα Ισραήλ που είναι πιο ανταγωνιστικό, είναι πιο επιθετικό, είναι πιο συντηρητικό, αυτό το Ισραήλ αποθεί πάρα πολλούς Αμερικανοεβραίους, και κάποιοι από αυτούς που εγώ τους γνωρίζω και προσωπικά, κάποιοι δηλαδή που είναι και συνάδελφοί μας από μεγάλα πανεπιστήμια της Ανατολικής Αχθής, όπως το University of Pennsylvania, όπως είναι το Harvard, όπως είναι το Princeton, έχουν βγει αυτοί οι καθηγητές αμερικανοεβραϊκής καταγωγής ανοιχτά εναντίον του Ισραήλ, κυρίως δηλαδή εναντίον της κυβέρνησης Νατανιάχου, και ασκούν μια πολύ σκληρή κριτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό χάσμα πια ανάμεσα σε ένα σημαντικό μέρος της αμερικανοεβραϊκής κοινότητας και του ίδιου του Ισραήλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λόμπι, το λόμπι, κοιτάξτε, επειδή έχει παίξει βρώμικα, όπως παίζουν όλα τα λόμπι στην Αμερική, τα λόμπι λομπίστες παίζουν βρώμικα, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιούν τη ροή του πολιτικού χρήματος για να ασκήσουν μια επιρροή στο Κογκρέσο. Αυτό εννοώ παίζουν βρώμικα εντός εισαγωγικών. Γιατί εντάξει, δεν μπορούν, υπάρχουν κανόνες και υπάρχει σκληρή νομοθεσία μέσα στην Αμερική που κάποια πράγματα δεν επιτρέπει να τα κάνεις, αλλά σίγουρα έχουν μια δυσανάλογη επιρροή στην διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Υπάρχουν και μέσα στο Κογκρέσο πια φωνές, όπως ο Τόμας Μάθη, ο οποίος έχασε και την έδρα του πρόσφατα, είναι ρεπουμπλικάνος κόγκρεσμαν, ο οποίος τώρα διανύει τους τελευταίους μήνες της θητείας του και έχει βγει πολύ έτσι ανοιχτά εναντίον της οργάνωσης AIPAC. Έχει αρχίσει και θέτει συστήματα τα οποία είναι ξεχασμένα στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο, όπως για παράδειγμα η επίθεση που δέχτηκε ένα αμερικανικό πλοίο το 67. Το πλοίο Liberty είχε δεχτεί μια επίθεση από τους Ισραηλινούς. Είναι μια παλιά υπόθεση που πολλοί την έχουν ξεχάσει. Αλλά αυτή η αεροπορική επίθεση τότε που έγινε εναντίον του αμερικανικού πλοίου, που ήταν ένα κατασκοπευτικό πλοίο των Αμερικανών που παρακολουθούσε τον πόλεμο τότε των 6 ημερών, οδήγησε στην απώλεια 34 ναυτών. Και αυτό το ξεχασμένο θέμα, ας πούμε, το έχει ξαναφέρει αυτό στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, τι έκανε πριν λίγες μέρες, προσκάλεσε όσους έχουν τέλος πάντων επιβιώσει από αυτό το περιστατικό, τους αναπομείναντες ναύτες, στο Κογκρέσο κάνανε μια press conference, ξαναθέσανε το θέμα ότι το Ισραήλ τότε είχε επιτεθεί όχι τυχαία αλλά πολύ έτσι στρατηγικά εναντίον αυτού του κατασκοπευτικού πλοίου των Αμερικανών, ώστε οι Αμερικανοί να μην μπορέσουν να συλλέξουν πληροφορίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανοίγουν παλιές πληγές, ανοίγουν παλιές υποθέσεις στο αμερικανικό δημόσιο διάλογο, και αυτό για μένα καταδεικνύει κάτι. Καταδεικνύει ότι πίσω από αυτή τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ αρχίζουν πια και δημιουργούνται εντάσεις, και υπάρχει ένα ψυχολογικό χάσμα το οποίο κάποια στιγμή θα έρθει στην επιφάνεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Αυτό, Μάνο, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσία στο Ισραήλ και μία άλλη ηγεσία με διαφορετική ατζέντα, ή πιστεύεις ότι έτσι κι αλλιώς έχει μετατοπιστεί η πολιτική ζωή του Ισραήλ προς μία τέτοια κατεύθυνση που ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός δύσκολα θα δούμε διαφοροποίησεις? Επίσης και κάτι ακόμα, όταν ο Τραμπ γιατί εγώ έχω μια άλλη ανάγνωση σε σχέση με αυτή που έχουν οι περισσότεροι. Λέει στον Χέρτζοκ, τον πρόεδρο του Ισραήλ, δώσε χάρη στον Νετανιάχου. Πιστεύεις ότι το λέει γιατί όπως οι περισσότεροι ισχυρίζονται θέλει ο Νετανιάχου να παραμείνει στα πράγματα ή μήπως για να έχει μια διέξοδο ο Νετανιάχου ώστε ακόμα και αν χάσει τις εκλογές να μπορεί να βρεθεί εκτός χωρίς να κινδυνεύει να περάσει τα κάγκελα της φυλακής ή τέλος πάντων να έχει προβλήματα για να μην είμαστε υπερβολικοί με τη δικαιοσύνη.
21: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ίδια την πορεία του Ισραήλ, οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Το Ισραήλ θα γίνει περισσότερο θρησκευόμενο, περισσότερο συντηρητικό, όχι απαραίτητα περισσότερο επιθετικό, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική του και αμυντική του πολιτική, αλλά σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσα στο ίδιο του Ισραήλ, θεωρώ ότι αυτό είναι μια μη αναστρέψιμη πορεία. Δηλαδή, οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι αυτή τη στιγμή είναι ένα, νομίζω, 14% του πληθυσμού, με πολύ αυξητικές τάσεις. Γενικά η κοινωνία ίδια αλλάζει. Δηλαδή υπάρχουν δύο Ισραήλ στην πραγματικότητα. Το πρώτο το Ισραήλ.
1: Το... Ότι το λέει γιατί όπως οι περισσότεροι ισχυρίζονται θέλει ο Νετανιάχου να παραμείνει στα πράγματα ή μήπως για να έχει μια διέξοδο ο Νετανιάχου ώστε ακόμα και αν χάσει τις εκλογές να μπορεί να βρεθεί εκτός χωρίς να κινδυνεύει να περάσει τα κάγκελα της φυλακής ή τέλος πάντων να έχει προβλήματα για να μην είμαστε υπερβολικοί με τη δικαιοσύνη.
21: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ίδια την πορεία του Ισραήλ, οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Το Ισραήλ θα γίνει περισσότερο θρησκευόμενο, περισσότερο συντηρητικό, όχι απαραίτητα περισσότερο επιθετικό, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική του και αμυντική του πολιτική, αλλά σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσα στο ίδιο του Ισραήλ, θεωρώ ότι αυτό είναι μια μη αναστρέψιμη πορεία. Δηλαδή, οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι αυτή τη στιγμή είναι ένα, νομίζω, 14% του πληθυσμού, με πολύ αυξητικές τάσεις. Γενικά η κοινωνία ίδια αλλάζει, δηλαδή υπάρχουν δύο Ισραήλ.

0: έχουν συντελεστεί μέσα στο ίδιο του Ισραήλ, θεωρώ ότι αυτό είναι μια αναστρέψιμη πορεία. Δηλαδή, οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι αυτή τη στιγμή είναι ένα, νομίζω, 14% του πληθυσμού, με πολύ αυξητικές τάσεις. Γενικά η κοινωνία ίδια αλλάζει. Δηλαδή, υπάρχουν δύο Ισραήλ στην πραγματικότητα. Το πρώτο, το Ισραήλ, είναι το Ισραήλ του Τελαβίβ. Για όποιον έχει πάει στο Τελαβίβ, καταλαβαίνει τι λέω, που είναι ένα κοσμικό Ισραήλ, προοδευτικό, ανοιχτό. Στην υπόλοιπη, ας πούμε, Μέση Ανατολή, κατά κάποιο τρόπο, στην Ευρώπη, στην Δύση. Και υπάρχει και ένα Ισραήλ, το οποίο το Ισραήλ της Ιερουσαλήμ, των συντηρητικών προαστίων. Ένα Ισραήλ το οποίο, εντάξει, είναι πιο εσωστρεφές, είναι πιο μονοεθνικό. Είναι ένα Ισραήλ το οποίο δεν θέλει στην πραγματικότητα να συνυπάρξει με άλλους πληθυσμούς. Επομένως, εντάξει, εδώ υπάρχουν απόψεις, αλλά θεωρώ ότι περισσότεροι συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Ισραήλ αλλάζει δημογραφικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πολιτικές αλλαγές μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, το Ισραήλ ως γνωστόν έχει πάντα κυβέρνηση συνασπισμού. Έτσι, κυβέρνηση, δεν υπάρχουν μόνο κομματικές κυβερνήσεις. Υπάρχει ένας κατακρεματισμός του πολιτικού συστήματος. Τώρα, τι θα συμβεί όταν θα αλλάξει κάποια στιγμή νομοθελειακά ηγεσία και θα έρθει στην εξουσία μια άλλη ομάδα, δεν το γνωρίζω. Αλλά το βέβαιο για μένα είναι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει υιοθετήσει μια στρατηγική, μια επιθετική στρατηγική αλλαγή των συνόρων, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή στο Λίβανο, στη Συρία, που σε συνδυασμό με το ότι έχει συμβεί στη Γάζα και στις Παλαιστινιακές περιοχές Δυτικής Οροχής, είναι πολύ δύσκολα υπερασπίσιμες αυτές οι πολιτικές του Ισραήλ. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα εύκολα κάποιος Ευρωπαίος, και έχουμε φτάσει πια να είναι πολύ δύσκολο για έναν Ευρωπαίο πολιτικό να υπερασπιστεί αυτές τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Οχθή.
1: Για το Ισραήλ όμως, και κάνω διακοπή εδώ για να πάμε στο διάλειμμα, όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Δηλαδή το ότι τους επιτίθενται έχει να κάνει και με την ύπαρξή τους. Υπαρξιακό είναι για αυτούς το ζήτημα. Και θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσουμε μόλις επιστρέψουμε, αγαπητέ Μάνο Καραγιάννη και Κωνσταντίνε Φίλη, εάν η κοινωνία του Ισραήλ είναι αντίθετη στον πόλεμο με το Ιράν. Για να ανοίξουμε να δούμε λίγο και ποια είναι η εκτίμησή σας για το ίδιο το Ιράν σε αυτή την τριγωνική σχέση ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ, μια που καλύπτεται και οι δύο με τα σχόλιά σας και τις προσεγγίσεις σας και τις αναλύσεις σας το σήμερα και το πιθανώς αύριο. Τα λέμε σε λίγο μετά το διάλειμμα.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και

χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.

0: Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation, Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακολουθείτε την τελευταία μας για αυτή την περίοδο συζήτηση περί της γεωπολιτικής γεωστρατηγικής. Με τον Κωνσταντίνο Φίλη σήμερα φιλοξενούμε τον Μάνο Καραγιάννη. Ο Κωνσταντίνος Φίλης διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο, ο Μάνος Καραγιάννης καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Καλημέρα και στους δύο. Κωνσταντίνε και αγαπητέ Μάνο, για να γυρίσω και εγώ στον ενικό. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία ή ο Νετανιάχου παίζει με ένα κομμάτι της κοινωνίας, ας πούμε τους υπερεθνικιστές, να πω έτσι? Κωνσταντίνε, ορίστε.
3: Αυτό που ξέρουμε, Άρη, είναι ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών, πάνω από 70%, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του σε βάρος της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ένα ποσοστό περίπου 70% υποστηρίζει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου. Άρα μιλάμε για 7 στους 10 Ισραηλινούς. Και βέβαια, επίσης, η πλειονότητα των Ισραηλινών εκτιμά ότι τώρα ήταν και είναι η χρυσή ευκαιρία για να τελειώνει το Ισραήλ με το Ιράν. Έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, και περιέγραψε πολύ ορθά ο Μάνος πριν τις δημογραφικές μεταβολές, έχει μία ψευδαίσθηση ότι το Ισραήλ μπορεί να πολεμά ανελαίητα ατέρμονους πολέμους για να εξασφαλίσει την ασφάλειά του. Ενώ στην πραγματικότητα το δόγμα του Μπεν Γκουριόν, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί και να πολεμά σύντομους πολέμους με επιτυχία, όπως το έχει κάνει άλλωστε στο παρελθόν. Ο πόλεμος σήμερα και τα μέτωπα του Ισραήλ συμπληρώνουν σε λίγους μήνες 3 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολύ καιρός. Και είναι πολύ καιρός γιατί στο δόγμα του Μπεν Γκουριόν υπήρχε και η λογική του εφέδρου. Λόγω διάρκειας, αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο ένας έφεδρος να συμμετέχει σε ένα πόλεμο τριετίας, και έχουμε μάλιστα δηλώσεις ενός πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος λέει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα χρειαζόμαστε 5 και 6 IDF, δηλαδή στρατούς, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Επομένως, η δική μου ανησυχία είναι κατά πόσο, και βέβαια θέλουμε να ακούσουμε το Μάνο, οι Ισραηλινοί σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν υιοθετήσει την άποψη, λόγω του σοκ της 7ης Οκτωβρίου του 23, το οποίο θα πω για πολλωστή φορά ότι είναι σε κάποιο βαθμό αντίστοιχο της 11ης του 2001 και του σοκ που υπέστησαν οι Αμερικανοί, που άλλαξε την ατζέντα των Αμερικανών έκτοτε. Και επίτευξε μου εδώ, Άρη, όπως το κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά, να πω ότι ό,τι συνέβη το 2001 ενίσχυσε τα άκρα, φέρνοντας από τη μία τον Μπαράκ Ομπάμα στην Προεδρία και από την άλλη τον Ντόναλντ Τραμπ. Κλείνω την παρένθεση αυτή για τους Αμερικανούς. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το ψυχολογικό σοκ που οι Ισραηλινοί υπέστησαν έχει φέρει στην επιφάνεια δυνάμεις οι οποίες έχουν μία, θα το ξαναπώ, ψευδαίσθηση, επικίνδυνη ψευδαίσθηση για το Ισραήλ και για την περιφερειακή σταθερότητα και γενικότερα για τις ανακατατάξεις, ότι το Ισραήλ θα μπορεί να πολεμά αέναος και να πετυχαίνει έτσι το στόχο της εγγύησης, της κατοχύρωσης της ασφαλείας.
2: Ορίστε, κύριε Καραγιάννη.
4: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω 2-3 σημεία. Το πρώτο είναι ότι το Ισραήλ, όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι ιδρύθηκε από ανθρώπους που είχαν επιβιώσει από το ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν αρχικά μια χώρα που θεωρήθηκε τότε, δηλαδή στα τέλη δεκαετία του 40, όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ, θεωρήθηκε μια χώρα μάλλον σοσιαλιστική. Έτσι, γι' αυτό και μια από τις πρώτες χώρες, αν θυμάμαι καλά, ήταν η δεύτερη που αναγνώρισε το Ισραήλ, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, το Ισραήλ δεκαετίας του 40, του 50, του 60 ήταν μια χώρα που μάλλον είχε σοσιαλιστικές τάσεις. Και βέβαια αυτή, εντάξει, ήταν και η κληρονομιά του σιωνιστικού κινήματος, την κληρονομιά των κιμπούτς και το καθεξής. Το Ισραήλ όμως από δεκαετία του 80 και μετά, και πάλι εδώ πέρα παίζει ένα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της πολιτικής κουλτούρας και στρατιωτικής φιλοσοφίας του Ισραήλ, ο Λίβανος. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, το Ισραήλ άρχισε να γίνεται όλο ένα και πιο μιλιταριστική κοινωνία. Δηλαδή, άρχισε να μπαίνει σε μια τροχιά ατελείωτων πολέμων. Υπήρχε βέβαια η τυφάντα, η πρώτη τυφάντα του 87, όπου εντάξει, εκεί πέρα για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπο με τον όγκο του παλαιστινιακού πληθυσμού. Έτσι, δηλαδή, οι Παλαιστίνοι τι έχουν κάνει προκειμένου να εξορροπήσουν την Ισραηλινή στρατηγική ισχύ? Έχουν χρησιμοποιήσει το πληθυσμιακό του μέγεθο και το ρυθμό πληθυσμιακή ανάπτυξη που έχουν για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση τη κατοχή. Με λίγα λόγια, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, έχει πετύχει να έχει μια τεράστια στρατηγική ισχύ και με τη βοήθεια των Αμερικανών και χάρη στη δικιά του αμυντική βιομηχανία. Αλλά αυτή η υπερεπένδυση στην σκληρή ισχύ πολλές φορές το οδηγεί σε στρατηγικά λάθη. Σε μεγάλα στρατηγικά λάθη, όπως είναι η περίπτωση του Λιβάνου. Δηλαδή, στο Λίβανο υπήρχε μια κατοχή του νότου Λιβάνου από το 1985 μέχρι το 2000. Αυτό το γεγονός και μόνο επέτρεψε στη Χεσμπολά να γιγαντωθεί και να γίνει αυτό που είναι σήμερα ένα κράτος εν κράτη. Έτσι, η Χεσμπολά δεν πάει.
2: Για να καταλάβουμε την ιστορία στο νότιο Λίβανο, συγγνώμη, αυτό θέλω να καταλάβω. Μετά τον πόλεμο εκεί της περίοδου 2006 και τα λοιπά, εκείνο το καλοκαίρι, η τελευταία φάση των συράξεων είναι εμπλοκή της επιθετικής τακτικής του Ισραήλ στις Χεσμολάχ ή το ότι η Χεσμολάχ του στέλνει πυράβλους? Για να καταλάβουμε. Δηλαδή, φταίει το Ισραήλ ή φταίνει οι άλλοι?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός.
2: Ναι, αυτό έτσι, λέω, αυτό λέω. Τι γνώμη σας?
4: Ναι. Όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, γιατί εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση.
2: Φύγαμε από το Ελληνο-Ισραηλινό, γιατί τώρα εξετάζουμε το τρίγωνο. Το τρίγωνο Ιράν, ΗΠΑ,
4: Ισραήλ. Μιλάμε τώρα με βάση τα δεδομένα της περιοχής. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ επαναλαμβάνω, η Χεσμπολά δεν θα υπήρχε αν δεν είχε προηγηθεί αυτό το μεγάλο στρατηγικό σφάλμα των Ισραηλινών να ξεκινήσουν κατοχή του Νότιου Λιβάνου. Στη συνέχεια όμως, η αποχώρηση των Ισραηλινών το 2000 από το Νότιο Λιβάνο ενδυνάμωσε περαιτέρω την Χεσμπολά, η οποία εντάξει έχει μια ειδική σχέση με τη σειρά της με το καθεστώς της Τεχεράνης. Και φυσικά μετά, λόγω αυτής της αυτοπεποίθησης που είχε η Χεσμπολά, είχαμε τον πόλεμο του 2006,
2: είναι το Ισραήλ αντιμέτωπο.
4: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Στη συνέχεια είχαμε μια έκρηξη κατάσταση από το 2006 μέχρι το 2023. Ωραία. Δηλαδή αυτά τα χρόνια από το 2006 μέχρι το 2023 Ισραήλ... είχαν πάντα μεθοριακά επεισόδια μεταξύ Χεσμπολά.
2: Είναι
4: και...
2: το Ισραήλ στο στόχαστρο του Ιράν που έχει εκπεφρασμένη ιδεολογική θέση να εξαφανίσει το Ισραήλ. Το αποδεχόμαστε αυτό ή δεν το αποδεχόμαστε?
4: Ναι, φυσικά και το αποδεχόμαστε. Ωραία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης για το γεγονός ότι το 23, τον Οκτώβριο του 23, η Χεσμπολά ξεκίνησε να επιτίθεται στο βόρειο Ισραήλ προκειμένου να αποσυμφοριστεί κάπως η πίεση που ένιωθε η Χαμάς στη Γάζα μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτά πια είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να τα αφισβητήσει τα γεγονότα.
2: Άρα όμως, το Ιράν θα είναι χώρα παρείας ή θα είναι χώρα κανονική, ένα κράτος κανονικό που δεν θα υποστηρίζει κατά τη δική μου προσέγγιση τρομοκρατικές οργανώσεις κατά άλλους εκεί που θα επιτίθενται στο Ισραήλ? Ας πούμε που δεν είναι τρομοκράτες. Το τρομοκράτες πες το λέω εγώ, πορτοσάλτε. Άλλος μπορεί να πει
4: Λίβανο,
2: όχι είναι.
4: Για το Λίβανο ρώτησες.
2: Και για το Λίβανο και για τη Χαμάς. Δηλαδή το κράτος του Ισραήλ θα το αφήσουν να ζει σε μια ηρεμία ή θα του ρίχνουν τους πυράβλους?
4: Κοίτα Άρη, το Ισραήλ όπως κάθε χώρα μέλος του ΟΗΕ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα με βάση το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Δεν έχει περισσότερο ή λιγότερο δικαίωμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε φορά να λέμε το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όταν λοιπόν δέχονται επιθέσεις, είτε είναι συμβατικές είτε είναι τρομοκρατικές, έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν. Το ερώτημα εδώ πέρα όμως δεν είναι αυτό στο μυαλό μου. Το ερώτημα είναι εάν οι πράξεις, οι κινήσεις, οι ενέργειες του Ισραήλ είναι τελικά αντιπαραγωγικές ή όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ασφαλέστερο? Είναι ασφαλέστερο με την εισβολή που έχει ξεκινήσει στο Νότιο Λίβανο? Η Χεσμπολά μπορεί να ετηθεί στρατηγικά? Η δικιά μου απάντηση, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τις Ισλαμιστικές οργανώσεις από το 2004, επομένως θεωρώ ότι έχω ας πούμε το δικαίωμα να εκφέρω μια άποψη. Η Χεσμπολά δεν μπορεί να ετηθεί στρατηγικά. Η επίλυση αυτού του προβλήματος πρέπει να έρθει μέσα από τον ίδιο τον Λίβανο. Δηλαδή πρέπει οι ίδιοι Λιβανέζοι, οι ίδιες Λιβανέζικες δυνάμεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Μα το υπάρχει Λίβανος ως κράτος, ο Χεσμπολά κάνει κουμάντο.
4: Να την Χεσμπολά και να την οδηγήσουν σε ένα αφοπλισμό της Χεσμπολά.
2: Μα δεν παραδίδει τα όπλα η Χεσμπολά, αφού δεν τα παραδίδει.
4: 100
2: φορές έγινε προσπάθεια.
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν
2: και βρίσκανε δικαιολογίες πάντα και τα κρατούσαν
4: το. Τη σελίδα του Αλτζαζίρα για τις εσωτερικές εργασίες μέσα στη σιτική κοινότητα. Η σιτική κοινότητα δεν είναι μονολυθική. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα πληθυσμότητα, θρησκευτική κοινότητα μέσα στο Λιβάνο, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει 40%, μπορεί και παραπάνω. Και μέσα στην ίδια τη σιτική κοινότητα, ενώ εντάξει, τυπικά υπάρχει ας πούμε, υποστήριξη προς τη Χεσμπολά, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Ότι η Χεσμπολά το έχει παρακάνει, ότι οι ενέργειες της Χεσμπολά. Επειδή
1: δεν τους μαζεύουν όμως.
4: Εντάξει, αυτά τα ζητήματα δεν επιλύονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πάντως, το να ξαναξεκινήσει το Ισραήλ μια εισβολή και να αρχίσει να καταλαμβάνει έδαφος, όπως το έκανε από το 1985-2000, και να δώσει τη δικαιολογία, το δικαίωμα στην Χεσμπολά να αυτοπαρουσιάζεται ως μια απελευθερωτική οργάνωση, σίγουρα δεν είναι λύση στο πρόβλημα
1: του Ισραήλ. Αλλά τι να κάνει, να τρώει ρουκέτες του κεφάλαια, αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Έχει βρει τώρα διάφορους τρόπους.
1: Μισό λεπτό, αγαπητέ Μάνο. Δηλαδή να κάνετε να τρώει πυραυλούς.
4: Όχι, όχι.
1: Πολιτικά έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση. Μισό λεπτό, όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Αν μου επιτρέπεις, μισό λεπτό. Έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση στο Λίβανο που δεν μπορεί να κουμαντάρει καθόλου το κομμάτι Χεσμπολά. Ακόμη και ήδη μέσα οι Σιήτες, αυτούς που σωστά να πάρουμε το σοβαρό κομμάτι των Σιητών, πάλι δεν μπορεί να τους ηρεμήσει. Πάλι δεν μπορεί να τους πει καθίστε κάτω να πάνε να δούμε να ησυχάσουμε, ούτε εκείνοι να ρίχνουν, ούτε και εμείς να ρίχνουμε. Δεν το βλέπω να γίνεται.
4: Ναι, πάντως δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις. Αυτό θέλω να στο καταστήσω σαφές. Με βάση τη βιβλιογραφία και με βάση τη διεθνή πρακτική, δεν μπορείς τέτοιου είδους οργανώσεις να τις νικήσεις στρατιωτικά. Γιατί αυτές οι οργανώσεις έχουν καλώς κακώς έχουν βαθιές ρίζες. Επίσης, η Χεσμπολά αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε ένα κανονικό στρατό με τη δικιά της ας πούμε, προσαρμοστικότητα, με τη δικιά της στρατιωτική κοινοτομία. Δηλαδή, ας δούμε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Καταστράφηκε ένα μεγάλο κομμάτι του πυραυλικού προγράμματος Χεσμπολά. Αυτό ήταν μια επιτυχία της Ισραηλινής πλευράς. Σκοτώθηκαν οι περισσότεροι διοικητές της οργάνωσης, ακόμα και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο Χασάν Ασάλα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα υπάρχουν τουλάχιστον 10 απώλειες των Ισραηλινών, είτε δηλαδή έχουν σκοτωθεί, είτε έχουν βαριά τραυματιστεί στρατιώτες. Το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει κάθε μέρα να χάνει 10-15 στρατιώτες στο Νότιο Λίβανο. Αυτό συνέβη από το 1985 μέχρι το 2000. Σκοτωθήκαν πάνω από 1.000 στρατιώτες του Ισραήλ, που ήταν μεγάλος αριθμός για μια χώρα, όπως είπε πριν ο Κωνσταντίνος, βασίζεται κυρίως στους εφέδρους. Και αναγκάστηκε τότε ο πρωθυπουργός Μπάρακ να αποσύρει τα στρατεύματα, ταπεινωτικά κιόλας το έκανε αυτό, έγινε με ένα ταπεινωτικό τρόπο, να αποσύρει τα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής από τον Νότιο Λίβανο. Άρα η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να έρθει μόνο με τη δύναμη των όπλων. Αυτό είναι το λάθος που κάνει το Ισραήλ. Θεωρεί ότι η στρατιωτική του υπεροπλία μπορεί να αλλάξει για πάντα κάποια δεδομένα. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή χρειάζεται, για να εξηγήσω και τι εννοώ ως λύση, χρειάζεται η εμπλοκή μεγάλων αραβικών χωρών όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Είχαν πάει να κάνουν τη συμφωνία με το Ισραήλ και κάνανε η Χαμασέη.
4: Τα ανταλλάγματα μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι οικονομικά. Είναι μια
1: σύμφωνη, αλλά εκεί που ετοιμαζόταν.
4: Δεν υπάρχει λύση.
1: Ναι, μισό λεπτό, Μάνο. Εκεί που ετοιμαζόταν να κάνει η Σαουδική Αραβία τη συμφωνία με το Ισραήλ, πήγαν οι Χαμασέοι και του ξεκλήρισαν στα καλά καθούμενα. Κάτι βουκαράδες και κάτι παιδάκια που πήγαν στο φεστιβάλ. Μα θέλουν αυτή η ειρήνη. Συγγνώμη δηλαδή, για μην χανόμαστε. Συμφωνώ το ότι δεν βγάζει ο πόλεμος. Συμφωνώ το Νατανιάχου εκείνο. Συμφωνώ το ένα. Αλλά η 7η Οκτωβρίου του 23, γιατί έγινε αυτό το μακελιό? Γιατί τους φάξανε?
4: Έγινε ακριβώς για τον λόγο που περιέγραψες. Αυτός ήταν ο στρατηγικός στόχος.
1: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο στρατηγικό στόχο, εσύ να του πας με λουλουδάκια, δεν γίνεται έτσι δουλειά.
4: Όχι, βέβαια, και γι' αυτό κανείς, τουλάχιστον στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων στη Γάζα, του Ισραήλ ενώ, κανένας χέφρον και σοβαρός άνθρωπος δεν άσκησε κριτική. Η κριτική άρχισε να ασκείται όταν υπήρχαν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες αμάχων. Πάντως.
1: Μια ξεκλήριζε από κάτω, ναι, αλλά όσο περπατούσανε, ανακαλύπτανε τα λαγούμια. Τα οποία λαγούμια ξαναβρίσκουν στο Νότιο Λίβανο. Λαγούμια βρίσκουνε.
4: Παντού. Ο Νότιος Λίβανος είναι σκαμμένος, έχει δίκιο. Έχουν γίνει όλα τα χωριά των Σιητών και κάποιες κομμοπούλες, έχουν γίνει φρουρά της οργάνωσης.
1: Και είναι οι στρατιώτες μαζί και οι πολίτες.
4: Εγώ θα τολμήσω, Άρη, θα τολμήσω, Άρη, να κάνω μια εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια. Συνήθως αποφεύγω να κάνω τις εκτιμήσεις, αλλά επειδή νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση στα θέματα που αφορά το πολιτικό Ισλάμ, εγώ θα την κάνω την εκτίμηση για να καταγραφεί τώρα στην εκπομπή σου. Ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων του Νότιου Λιβάνου, Σιήτες, οι οποίοι έχουν προσφυγοποιηθεί, οι οποίοι έχουν χάσει τους δικούς τους, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους και πάνε προς το κεντρικό κομμάτι του Λιβάνου, πάνε κυρίως προς τη Βηρυτό. Αυτοί οι άνθρωποι θα ριζοσπαστικοποιηθούν και αυτοί οι άνθρωποι τα επόμενα χρόνια θα στρατολογηθούν από τη Χεσμπολά και θα γίνουν βοβιστές της αυτοκτονίας, θα γίνουν πολεμιστές της Χεσμπολά, θα γίνουν τρομοκράτες, ό,τι θέλει μπορεί να τους πει κάποιος. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή θα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος βίας, ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ και όπως πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνος και συμμερίζομαι αυτό το συμπέρασμα, η κοινωνία του Ισραήλ παλεύει ενάντια στον χρόνο. Δεν έχει τις αντοχές μια μεσοαστική, δημοκρατική, φιλελεύθερη δυτικού τύπου κοινωνία να πολεμάει για δεκαετίες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα κάποια στιγμή, ίσως τώρα, εντάξει, λόγω της έντασης του πολέμου δεν είναι η σωστή χρονική συγκυρία, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος σε μια διπλωματική διευθέτηση κάποιων ζητημάτων. Δεν μιλάω για το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν μπορεί εύκολα να επιληθεί. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, επειδή υποτίθεται ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις, δηλαδή οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν να καταλάβουν το έδαφος για να το προσαρτήσουν, θα έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Όπως και στο θέμα της Συρίας, γιατί και στη Συρία έχουμε Ισραηλινή εισβολή, υποτίθεται τώρα για να υποστηριχθούν οι Δρούζοι. Λένε ότι οι Δρούζοι είναι αδέλφια των Ισραηλινών. Εντάξει, όλα αυτά τώρα είναι αφηγήματα του Νατανιάχου. Πάντως, το Ισραήλ, για να συνοψίσω τη σκέψη μου, παλεύει ενάντια στον χρόνο. Η σχέση του με την Ευρώπη έχει διαταραχθεί. Η σχέση του με ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας έχει διαταραχθεί. Δεν μπορεί συνεχώς να παλεύει λοιπόν μόνο του. Πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Και οι επιλογές, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι μόνο βασισμένες στη σκληρή στρατιωτική του ισχύ.
1: Κωνσταντίνε, έχεις το λόγο. Εγώ αποσύρωμένο αστειεύομαι. Ο επίλογος σας.
3: Θέλω να πάω στα δικά μας. Μάλλον μιας και η εκπομπή αφορά στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να βλέπει τη θέση της Ελλάδας σε ένα κενό ή σε κενό. Πρέπει να ασχολούμαστε και με τις παγκόσμιες τάσεις και με τις ευρωπαϊκές μεταβολές και βέβαια με τις περιφερειακές διευθετήσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είχαμε ξανακάνει την κουβέντα πριν από κάποιους μήνες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αφήνοντας τα οικονομικά και τα ενεργειακά, παραμένει στους μη χαμένους, δεν θα πω σώνει και δεν νικητές, γιατί δύσκολα είναι κανείς να βρει νικητές μέσα από μια τέτοια διαδικασία, αλλά τέλος πάντων ότι έχει ωφεληθεί σε κάποια πεδία, κυρίως κεφαλαιοποιώντας την σε ανύποπτο χρόνο στήριξη που είχε προσφέρει η Σαουδική Αραβία και εν συνεχεία αυτή που προσέφερε και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία έχει και στρατιωτική συνεργασία έτσι κι αλλιώς. Αν αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για τη χώρα μας να κινείται δραστήρια και ενεργητικά σε πεδία και σε περιοχές που είναι λίγο πέρα από εκεί που κανείς μπορεί να θεωρήσει πως είναι τα άμεσα ελληνικά συμφέροντα ή ότι υπάρχει κάτι ζωτικό για εμάς, κατά πόσο λοιπόν αυτό ισχύει και αν θεωρείς ότι είναι μια σωστή ορθή πολιτική την οποία πρέπει να συνεχίσουμε. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι επιμένω εδώ και καιρό πως θα πρέπει να αποτουρκοποιηθεί και η εξωτερική μας πολιτική αλλά και η συζήτηση που κάνουμε για την θέση της Ελλάδας, δεν γίνεται συνεχώς να γίνεται αυτή η κουβέντα ετεροπροσδιοριζόμενη σε σχέση με την Τουρκία, θέλω να μας πεις και μία άποψη για το ποιος είναι ο ρόλος αυτή τη στιγμή και ποια η θέση της Τουρκίας, η οποία ναι μεν συμμετέχει και υπάρχουν και συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Προέδρου Τραμπ και συμμετέχει με κάποιον τρόπο σε αυτές τις διαβουλεύσεις, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση ο καθοριστικός παίκτης.
4: Καταρχάς, η Ελλάδα πήρε ένα ρίσκο, η ελληνική διπλωματία πήρε ένα ρίσκο όταν αποφάσισε να στηρίξει στρατιωτικά τις χώρες του Περσικού Κόρπου, έτσι, τις Αραβικές Μοναρχίες. Δεν υπάρχει καμία αγωνία, αλλά σε εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να πετύχεις τίποτα αν δεν πάρεις κάποιο ρίσκο. Το ρίσκο λοιπόν ήταν ένα απολογισμένο ρίσκο. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα απολυσμένες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, εντάξει, ναι, μεν υπήρχε μια εμπλοκή της χώρας μας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψουμε, αλλά αυτή η εμπλοκή θεωρώ ότι ήταν μια εμπλοκή η οποία τελικά βοήθησε την Ελλάδα. Τη βοήθησε με διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχει ενδυναμωθεί η σχέση μας με πολύ σημαντικές χώρες οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, όπως η Σαουδική Αραβία, όπως τα Εμμυράτα, όπως είναι το Κατάρ. Και αυτό, ξέρετε, θα έχει απτές συνέπειες και σε επίπεδο επενδύσεων και σε επίπεδο διπλωματικής υποστήριξης της Ελλάδας μέσα σε οργανισμούς όπως, για παράδειγμα, ο Οργανισμός της Ισλαμικής Συνεργασίας, όπου η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα και προσπαθεί να περάσει διάφορες θέσεις για τη μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης, τη μουσουλμανική μειονότητα Δωδεκανήσων ή το ψευδοκράτος. Έτσι, άρα εκεί πέρα θεωρώ ότι γίνανε σωστές κινήσεις. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εμπλοκή μας σε αυτή την κατάσταση και τέλος πάντων η ενεργότερη ανάμειξή μας στην αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, έτσι όπως αυτή αρχίζει να διαμορφώνεται, σίγουρα έχει αυξήσει την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας και έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή η Ελλάδα βγαίνει κάπως από το χώρο των Βαλκανίων που παραδοσιακά ασκούσε μια επιρροή και έχει αρχίσει τώρα να δραστηριοποιείται σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι, δηλαδή είναι περιοχές οι οποίες παραδοσιακά είχαν μια ισχυρή ελληνική παρουσία. Έτσι, μιλάω κυρίως τώρα για την Ανατολική Μεσόγειο, μιλάω κυρίως για αυτό το κομμάτι της Μέσης Ανατολής, τη Βόρεια Αφρική βέβαια. Επομένως και από αυτή την έννοια είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στην Ουάσιτσον, στις Βρυξέλλες, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θεωρείται κομμάτι της λύσης, δεν θεωρείται κομμάτι του προβλήματος. Δηλαδή η πολιτική, η διπλωματική στάση μας και η εξωτερική πολιτική, η αμυντική πολιτική που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια σίγουρα δώσανε πολύτιμους πόντους στην Ελλάδα. Όμως επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα χωρίς ρίσκο. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι κοίτα να δεις τώρα. Έχουν αυξηθεί εντάσεις με τους Τούρκους γιατί η στενότερη σχέση που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ τους έχει προκαλέσει μια ανασφάλεια ή τέλος πάντων αρχίζουν και αυτοί να εστερνίζονται κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ότι επίκειται περικύκλωση της Τουρκίας. Εντάξει, όλα αυτά δεν ισχύουν, αλλά σημασία έχει ποιες είναι και οι προσλαμβάνωσες στην Άγκυρα. Τώρα από εκεί και πέρα η Τουρκία, εντάξει, δεν είναι ούτε χαμένος ούτε νικητής. Εγώ δεν μπορώ τώρα εύκολα σε αυτό το δίπολο να εντάξω την Τουρκία, γιατί θεωρώ ότι η Τουρκία, ναι μεν, συνεχίζει να έχει κάποιους φίλους στην Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον, αλλά από την άλλη, κοιτάξτε, η Τουρκία παίζει ένα διπρόσωπο παιχνίδι το οποίο σίγουρα έχει και αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή θεωρείται μια χώρα η οποία είναι περισσότερο εγωιστική, περισσότερο μονομερής, περισσότερο ιδεολογική από ό,τι ήταν παλιότερα, μια χώρα η οποία φλερτάρει με τον Ισλαμικό παράγοντα, μια χώρα η οποία διατηρεί κανάλια επικοινωνίας με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς, μια χώρα η οποία δεν υποστηρίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή, μια χώρα η οποία έχει εργαλοποιήσει το μεταναστευτικό. Επομένως, εντάξει, εκεί υπάρχει μια διτία ανάγνωση σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας. Πάντως, εμείς θεωρώ ότι παρά τα ρίσκα που πήραμε, θεωρώ ότι ήταν η ενδεδειγμένη στάση αυτή. Δηλαδή, έπρεπε να στηρίξουμε εταίρους, δεν είναι σύμμαχοι. Έτσι, η Σαουδική Αραβία δεν είναι σύμμαχος, το Κατάρ δεν είναι σύμμαχος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουμε βέβαια υπογράψει και μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Άρα, τυπικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια συμμαχική χώρα. Πάντως, είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες αποφάσισε να παίξει ένα ρόλο. Τώρα υπάρχει και άλλο περιθώριο, έτσι υπάρχει και άλλο περιθώριο. Κάποια στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε και για τα θέματα θρησκευτικής διπλωματίας, πολιτισμικής διπλωματίας στη Μέση Ανατολή. Πάντως αυτή τη στιγμή ήταν μια κίνηση στρατηγικού επίπεδου που σίγουρα απέφερε κάποια απτά διπλωματικά κέρδη στην Αθήνα.
2: Νομίζω ότι κλείνουμε εξαιρετικά. Κύριε αγαπητέ Κωνσταντίνε, πρώτα απ' όλα εμείς και με την παρουσία του Μάνου Καραγιάννη, όπως πολύ ωραία είπες, όπως ανοίξαμε έτσι κλείνουμε για αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας αγαπητέ Μάνο Καραγιάννη. Καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
3: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα καλό Σάββατο. Αύριο υπενθυμίζω μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, το πρώτο μέρος από την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί.
6: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
7: Μανταριά και γλυκό κρασί.
6: Γρεβενά. 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
8: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
9: Star FM 933.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκι. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκι. Γιατί αξίζει.
11: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
11: Ποια πίτσα. Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις. Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να...

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
3: Μανταριά και γλυκό κρασί.
2: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day. All night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
13: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
13: Data Center Services.
14: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
15: Frictoria.com Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
13: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

προχώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1000.

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε

0: Είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Και με θαλασσινή αύρα σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα 12 παρατέταρτο εδώ στον Sky 100,3 με την εκπομπή Euronet. Γεια σας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας Αιγαίων Θεοδόρων Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε σε βραχώδες και δύσβατο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα μπορούσε να κλείσει ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, επεσήμανε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, σε συνέντευξή του. Διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόν στις τελευταίες ώρες που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές ότι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τον Νότιο Λίβανο, λίγο αφού το Ισραηλινό στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή, μεταξύ των οποίων είναι Μπατίγε. Στα δικαστήρια Αιγίου για να απολογηθεί βρίσκεται από το πρωί 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγκο της Αιγιάλιας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κρήτη, όπου ένα κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Ηρακλείου για να το επαναφέρουν στη ζωή. Το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες και είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ο 45χρονος παππούς του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ώστε οι αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες και τα ακριβή γεγονότα της υπόθεσης. Συνεγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά από προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Τουρκία στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Πέδης στη Λέσβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, ενώ η προσάραξη σημειώθηκε σε αμόφδη βυθό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού για την παρακολούθηση και διαχείριση του περιστατικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός των επιβενώντων, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Ένας στους δύο δανειολήπτες με οφειλές σε ελβετικό φράγκο έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα στη ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που προβλέπει μετατροπή του δανείου σε ευρώ με κούρεμα της ισοτιμίας από 15% έως 50%, ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία του οφειλέτη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 19.000 οφειλέτες έχουν κάνει αίτημα είτε προς τις τράπεζες είτε μέσω της πλατφόρμας. Μάλιστα, εξ αυτών, περίπου 14.000 δανειολήπτες πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις ευνοϊκές κατηγορίες του κουρέματος. Η πλατφόρμα στην οποία μπορεί κάποιος να αιτηθεί την ένταξη στη ρύθμιση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 19 Αυγούστου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το δεύτερο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1. Τον τίτλο του πρωταθλητή στις Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον 5ο τελικό. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους, συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Ζουλαρινός.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Τι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσφευση. Οπα!
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Λίμνη και Ζουλούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
19: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
20: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει τον ήχο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μουντιάλ στις τηλεοράσεις.
1: Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: 11 αυτοί, 11 εμείς. Τι είναι τώρα, όλα τα μπερδεύω, αυτά τα σοσιαλιστικά που έχουν όλα τα ελληνικά κόμματα με τα... Είναι γραμματέας της κεντρικής επιτροπής, όχι, έχει κεντρική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία ή το λέω διαφορετικά του, πολιτικό συμβούλιο, πολιτμπυρό, ξέρω εγώ πώς το... Όχι, δεν είμαστε υφυπουργοί μεταφορών πλέον, κύριε Νίκο μου. Όχι, όχι. Ολοκληρώθηκε το έργο μας, ολοκληρώθηκε ο κύκλος μας. Δεν κάναμε πάρα πολλά, δεν έχει σημασία, που να προκάνουμε κιόλας. Δεν πιάσαμε και αυτούς που έκοψαν τα καλώδια εκεί στο τρένο που καταγγέλαμε. Δεν προκάμαμε, δεν μπορεί να τα προκάνει όλα κανείς. Τώρα είμαστε στη Νέα Δημοκρατία, κάτι μας έβαλαν εκεί μέσα να τους οργανώσουμε λίγο, να τους δώσουμε λίγο κουράγιο, να τους πούμε τέτοια λόγια. Να τους ζητήσουμε, ρε παιδί μου, να παίξουν μπάλα.
1: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η αποστολή μας είναι απλή. Να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Πάνω φίλο πορείας, ευτυχώς. Για κάποιους είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν φαντάρι. Είναι μια ευκαιρία να κάνουν και αυτοί να νιώσουν λίγο φαντάρι. Τα πράγματα φαίνονται αστεία, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία, παιδιά. Δεν είναι αστεία για μας. Γιατί στη συνέχεια, αφού τους έδωσε διάφορες συμβουλές το πώς θα παίξουν, πώς θα κατέβουν στο γήπεδο, πώς θα παίξουν, τι θα κάνουν, θα λερώσουν, δεν ξέρω τι διάολο θα κάνουν με τη φανέλα, μετά άρχισαν οι απειλές σε εμάς.
1: Αυτή η αισιοδοξία οφείλει να είναι πανταχού παρούσα. Να είναι στα χέρια που θα σφίξουμε. Να είναι στα βλέμματα που θα τα αλλάξουμε. Να μας συνοδεύει στα σπίτια στα οποία θα μπούμε. Να είναι στον τόνο της φωνής μας. Όταν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο.
0: Και θα πούμε. Έλα Θεία, από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Άμα σας χτυπήσουν ποτέ πόρτα και σας πούνε έλα Θεία, από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε, να μην ανοίξετε παιδιά. Θα είναι όντως από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, από τη Νέα Δημοκρατία είμαι. Μήπως έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για τον κύριο και σωτήρα μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα σοβαρά, δουλειά παιδιά, φανταστείτε δουλειά τώρα να πηγαίνεις να χτυπάς πόρτες και να σηκώνεις τηλέφωνα και να παίρνεις μάλλον τηλέφωνα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις αν σε γουστάρουν, δεν σε γουστάρουν, θέλουν να σε ακούν, να ενοχλείς δηλαδή ανθρώπους. Θέλει ένα ειδικό είδος, είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που δέχονται να το κάνουν αυτό με τη μούρη τους. Yeah. Άλλο να παίρνεις τηλέφωνα από μια εισπρακτική, από μια άλλη που πουλάει να πουλάς, ξέρω εγώ, δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις. Yeah, yeah. Δεν έγινε και τίποτα. Τώρα να χτυπάς την πόρτα τους με φυλάδια. Yeah, yeah, yeah. Και να του πω, πω, ντροπή. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, διότι παιδιά, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα.
2: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.
0: Στη Ρόδο θα πάει, ειδού η Ρόδος, ειδού το πείδημα και όλα τα σχετικά. Πλούσιο το πολιτιστικό πρόγραμμα του καλοκαιριού. Σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε πόσες θεατρικές ομάδες, τους λέγανε θειάσους παλιά, δεν είναι ωραίο το αναλύσετε, θεατρική ομάδα. Mm-hmm. Θα είναι οι θεατρικές ομάδες όλων των κομμάτων, θα πω, πω, έχετε να δείτε, έχουμε να δούμε πράγμα, θα είναι οι αρπαχτές, τις λέγανε παλιά, οι αρπαχτές της επαρχίας. Αλλά τώρα πια που τα θεάματα και στην Αθήνα έχουν τα ίδια χάλια, δεν τις λένε έτσι.

0: αυτά όλα που ακούσαμε υπόθηκαν στο, πάλι το ξέρω, πολιτικό συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν διάφορα εκεί, θέσεις, κάνουν γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία, παιδιά, και ευκαιρία να δημιουργούνται θέσεις. Έτσι, θέσεις ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ο ένας είναι γενικός γραμματέας τάδε, ο άλλος είναι πρόεδρος, ο άλλος είναι κάτι, και όλοι είναι ευχαριστημένοι αφού όλοι κάνουν κάτι. Μία παρένθεση στο ευχάριστο, ελπίζω ευχάριστο πρόγραμμά μας για μία υπόθεση η οποία εμένα τώρα να πω με θύμωσε δεν θα είναι αλήθεια, γιατί θυμώνουμε κυρίως με κάτι που δεν περιμένουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχει μία αξία να την επαναλάβω, έτσι να μην ξεχάσουμε το πώς ακριβώς δρά η ελληνική δικαιοσύνη, και με τη βοήθεια του σοφού νομοθέτη φυσικά. Είναι η περίπτωση μιας κυρίας η οποία έκανε μια μαστεκτομή, διπλή μαστεκτομή, η οποία δεν χρειαζόταν. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, είμαστε ανυπεράσπιστοι εντελώς απέναντι στους κακούς γιατρούς? Το ερώτημα φυσικά είναι ρητορικό, εννοείται πως είμαστε, όπως και σε κάθε τι άλλο είμαστε και σε αυτό, γιατί πώς είναι δυνατόν, θα είμαστε ανυπεράσπιστοι όλα τα άλλα, αλλά απέναντι στους κακούς γιατρούς? Όχι βέβαια, αν σκεφτείτε πόσοι γιατροί είναι στη Βουλή. Ιστορικό της υπόθεσης.
1: Η υπόθεση ξεκινά το 2018. Τότε η γυναίκα ήταν 52 ετών. Έκανε συχνά προληπτικές εξετάσεις γιατί είχε οικογενειακό ιστορικό καρκίνο του μαστού, με έναν γυναικολόγο με τον οποίο μάλιστα διατηρούσε και φιλικές επαφές. Κάποια στιγμή η γυναίκα εμφάνισε κάποιες ενδείξεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως θα έπρεπε να κάνει ένα γονιδιακό έλεγχο. Τουλάχιστον αυτό της πρότεινε ο γιατρός της. Υποβλήθηκε λοιπόν σε αυτό το γονιδιακό έλεγχο και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό της, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα. Τη διαβεβαίωσε όμως αυτός ότι βγήκαν θετικά, ότι έχει δηλαδή θετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.
0: Κάνει το τεστ, που της λέει ο γιατρός, πρέπει να κάνεις αυτό το τεστ. Της λέει ο γιατρός, έλα, βγήκε το τεστ. Δυστυχώς είναι θετικό. Δυστυχώς πρέπει να κάνεις διπλή μαστεκτομή. Τι να κάνει η γυναίκα, τον εμπιστευότανε. Κακώς κάνει τη διπλή μαστεκτομή. Και
1: μετά από αυτή τη χειρουργική επέμβαση η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Πήγε μόνη της σε ένα άλλο διαγνωστικό κέντρο και εκεί την ενημέρωσαν πως δεν έγινε ποτέ η εξέταση που της είπε ο γιατρός, ότι μάλιστα βγήκε και θετική, και ότι έκανε πραγματικά χωρίς λόγο αυτή τη διπλή μαστεκτομή, καθώς δεν είχε προδιάθεση η γυναίκα για να εμφανίσει καρκίνο του μαστού.
0: Με λίγα λόγια, ένας αδίστακτος απατεώνας γιατρός λέει σε μια γυναίκα ότι οι εξετάσεις σου είναι θετικές, ενώ δεν έχουν γίνει ποτέ αυτές οι εξετάσεις, μόνο και μόνο για να τη χειρουργήσεις και να της πάρει τα λεφτά. Αυτό από μόνο του, δηλαδή μάλλον αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό για να σαπίζει αυτή την ώρα που μιλάμε στη φυλακή. Διότι αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας γιατρός που έκανε ένα λάθος. Τουλάχιστον εγώ, εμένα αυτή είναι η αντίληψή μου, ότι στα λάθη πρέπει να έχουμε κάποια σχετική επίοικια. Είναι ένας αδίστακτος απατεώνας που έσφαξε μία γυναίκα για να βγάλει λεφτά, έχοντας πλήρη συνείδηση του ότι εκείνη την ώρα την ξεγελάει. Είναι ένας απατεώνας κανονικός και επικίνδυνος. Δεν είναι απατεώνας, της είπε βάλε τις λίρες σου σε ένα λουμινόχαρτο και πήγε και τις πήρε. Έβαλε σε εκείνο τη ζωή της. Νηστέρι της έβαλε. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Πρωτόδικα η δίκη έγινε στις Σέρες. Εκεί λοιπόν εκδικάστηκε και αποφασίστηκε ποινή 5 ετών κάθριξη για το συγκεκριμένο γιατρό. Εχθές είχαμε το εφετείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μεικτό Ορκωτό. Η απόφαση είναι για 3 χρόνια ποινή κάθριξης και τριετή αναστολή εξαιτίας ελαφρυντικών που αναγνωρίστηκαν στο γιατρό για ειλικρινή μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά που έδειξε μετέπειτα.
0: Είχε ειλικρινή μεταμέλεια, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Είπε συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Συγγνώμη, μπορεί να φίλησε σταυρό. Μπορεί να έκλαψε κιόλας, παιδιά. Πάμε να τον εβάλουμε φυλακή τον άνθρωπο. Για όνομα του Θεού. Ούτε μισή ώρα φυλακή. Έσφαξε μία γυναίκα για να βγάλει λεφτά ως γιατρός. Όχι στο δρόμο τη βρήκε και της επιτέθηκε. Της εμφανίστηκε ως γιατρός, της είπε, ήταν και γιατρός, και της είπε βεβαίως, οπωσδήποτε εδώ βλέπω πρέπει να κάνεις εγχειρήσεις. Τίποτα, μούφα, ψέματα. Και την έσφαξε και της δημιούργησε πρόβλημα. Λογικό είναι. Και που να μην της δημιουργούσε πρόβλημα, πάλι θα ήτανε. Και η ελληνική δικαιοσύνη λέει, όχι ρε παιδιά, μπει αυτός ο άνθρωπος φυλακή. Για όνομα, θα τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Έχετε παλαβώσει. Η ελληνική δικαιοσύνη, με τη βοήθεια φυσικά του νομοθέτη. Και όχι μόνο δεν θα μπει ούτε μισή ώρα φυλακή αυτός ο τύπος, δεν ξέρουμε και ποιος είναι. μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου ή σε ξεγελάνε και σου λένε άνοιξε θεία από το ΔΔΕ είμαι, και όταν συλλαμβάνονται οι μούρες τους είναι σε όλο το ίντερνετ. Λέει συνελήφθησαν, να τι αυτοί, να έχετε το νου σας, γιατί αν σας πήρανε ειδοποιήστε και τα λοιπά. Τις βλέπουμε τις μούρες τους. Αυτού του τύπου που ενδεχομένως να έχει σφάξει πολλούς άλλους ασθενείς. Η μούρη του δεν πρέπει να μπει στις εφημερίδες. Δεν πρέπει όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς του να ξέρουν ότι αυτός ο απατεώνας έσφαξε μια γυναίκα, γιατί μπορεί να τους έχει σφάξει και τους ίδιους χωρίς λόγο και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι επειδή απλώς δεν έτυχε να έχουν επιπλοκές. Όχι. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, γιατρός. Δεν είναι Ρωμά. Και είχε και ειλικρινή μεταμέλεια. Το καταλάβανε οι δικαστές. Είναι ειλικρινή η μεταμέλεια. Το ρωτήσανε. Είναι ειλικρινή η μεταμέλεια. Άσου το κάνεις έτσι για να μας κοϊδέψεις. Είναι ειλικρινή, κύριε Πρόεδρε. Μα στο σταυρό που σας κάνω, θα τους είπε. Εντάξει, ορίστε. Ειλικρινή η μεταμέλεια. Ούτε μισή ώρα φυλακή. Καθόλου περίεργο αν κανείς αναλογιστεί το πόσοι γιατροί υπάρχουν στη Βουλή. Στη Βουλή κυρίως τι είναι. Δικηγόροι, περισσότεροι από όλους, γιατροί, μηχανικοί. Αυτά τα επαγγέλματα, έτσι. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι που είναι στη Βουλή, αυτοί οι τρεις επαγγελματικοί κλάδοι, να μην είναι τρομερά ευνοημένοι? Ενώ σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά και χωρίς. Το δικαστήριο, ότι είπε, είδε αυτόν τον άνθρωπο και είπε ειλικρινή μεταμέλεια. Δηλαδή, και καλά όλα τα άλλα. Ειλικρινής μεταμέλεια. Οι άλλοι του ασθενείς δεν πρέπει να ενημερωθούν. Βάζω στοίχημα δε. Και νομίζω ότι η απόδοση του στοιχήματος είναι 1,1, είναι τέτοια 1,05, ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν του έχει αφαιρέσει την άδεια επαγγέλματος. Ή αν του την έχει αφαιρέσει, θα είναι για λίγο. Μετά θα μπορεί μια χαρά να ξανακάνει, να δέχεται ασθενείς να είναι στο ιατρείο του και να λέει περάστε, πρέπει να κάνετε κάτι εξετάσεις. Α, βγήκανε θετικές, να τις δω. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται, τις είδα εγώ. Διότι, παιδιά, και ο ιατρικός σύλλογος και ο δικηγορικός σύλλογος και όλοι αυτοί οι σύλλογοι που τους αποκαλούμε επιστημονικούς και ποζάρουν, είμαστε επιστημονικός σύλλογος, συνδικαλισταράδες είναι. Σωματεία είναι. Που νοιάζονται για τους δικούς τους ανθρώπους και όλοι οι άλλοι να πάνε να εγχειριστούν χωρίς λόγο.

0: Μου λέει ο Νίκος ότι ο Βασίλης και ο Νότης είχαν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή του Πανελληνίου. Τέλος πάντων. Και θα πρέπει να τον ακούσω. Γιατί τον ρώτησαν, αν παίρνουν καμιά άδεια. Όχι, τι άδεια να. Ποιος ξέρει. Τι πρέπει να κάνει, να σφάξει καμιά δεκαριά για να σου πάρουν την άδεια. Για λίγο. Για λίγο. Για μερικούς μήνες. Δεν είναι. Παιδιά, εδώ υπάρχουν διάφοροι που ποζάρουν, κβαντικοί ιατροί και τέτοια. Κανονικά σε μια λογική χώρα αυτό θα τους πέραν όλους την άδεια κατευθείαν. Πεις τι λες στον κόσμο, κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τι είναι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι από το μυαλό σας το έχετε, το έχουν βγάλει μερικοί. Δηλαδή, αν δεν ήταν. Αλλά είναι συνδικαλισταράδες, σας ξαναλέω. Μην τους αντιπεντοπίζετε ως επιστήμονες. Πρώτα απ' όλα είναι συνδικαλιστές. Είναι και επιστήμονες. Αλλά πάνω απ' όλα είναι συνδικαλιστές. Και η ελληνική δικαιοσύνη είναι η ελληνική δικαιοσύνη στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι δεν το συζητώ. Τι ώρα είναι, έχουμε.
1: Έχεις ένα δίλεπτο.
0: Ένα δίλεπτο μόνο. Τι να προλάβουμε, ένα δίλεπτο να μιλήσουμε για τον Κυριάκο μας. Για τον Κυριάκο μας, ο οποίος προψές έδωσε συνέντευξη στον Νίκο το Χατζη Νικολάου. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Αυτό που ξεχώρισα εγώ από μέση είναι. Και μου έκανε και εντύπωση κιόλας που το είπε, γιατί δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι θέλω να πω που μας ενημέρωσε ότι θα διεξαχθεί. Πώς το λένε, απογραφή του πληθυσμού.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Μα έγινε πριν 5 χρόνια η απογραφή και 10 εκατομμύρια περίπου είμαστε. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ξανακάνουμε απογραφή τόσο σύντομα. Κάθε 10 χρόνια εγώ νόμιζα. Εντάξει, άμα θέλει να μάθουμε τον ακριβή αριθμό των ζώων ο Πρωθυπουργός, μπορεί να ξανακάνουμε άλλη μια απογραφή. Εννοείται ότι με το που το άκουσα αυτό ένα πράγμα ήρθε στο νου μου.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

0: Λουρί, φέρε το Λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl.
1: Για... Έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί

0: 27% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μανταριά και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και...

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Σουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
6: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
5: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα μπορούσε να κλείσει ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, επεσήμενε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξή του. Διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τον Νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφού το Ισραηλινό στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή. Στα δικαστήρια Αιγίου για να απολογηθεί βρίσκεται από το πρωί ο 65χρονος Ιταλός υπηκός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγκο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτραγίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κρήτη, όπου ένα κοριτσάκι 18 μηνών

κατέληξε. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Ηρακλείου για να το επαναφέρουν στη ζωή, το βρέφος αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες. Συνελήφθη ο παππούς του που το φρόντισε για το αδίκημα της έκθεσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής, τον Νίκο τον Χατζη Νικολάου. Κουβεντιάζουν και η κουβέντα τα φέρνει στη Σύμβαση 717. Σύμβαση 717, για όσους δεν θυμάστε, είναι η σύμβαση η οποία αν είχε ολοκληρωθεί, καθυστερήσει δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, αν είχε ολοκληρωθεί δεν θα είχε γίνει κατά πάσα πιθανότητα το δυστύχημα των Τεμπών. Το ερώτημα είναι, θα πρέπει να διωχθούν οι υπουργοί εξαιτίας των οποίων της αδράνειάς τους, στην καλύτερη περίπτωση, καθυστέρηση 717. Θα πρέπει να διωχθούν για αυτή την καθυστέρηση που στήχησε ζωές. Ο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής είναι απόλυτος, λέει, σε καμία περίπτωση, και έχει ένα περίεργο παράδειγμα.
1: Πώς έγινε η κατάτμιση της Πατρών Πύργου, πώς έγινε η κατάτμιση του δρόμου αυτού από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε 8 κομματάκια για να τα πάρει τα 4 ο εκλεκτός εργολάβος και καναλάρχης της κυβέρνησης? Αυτό δεν καθυστέρησε το έργο? Βεβαίως και το καθυστέρησε. Πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Υπουργός Υποδομών.
0: Ναι, εννοείται. Λέει, το επιχείρημά του είναι, και στην Αθηνών Πατρών ή Πατρών Κορίνθου, ξέρω εγώ, σκοτωνόντουσαν άνθρωποι. Καθυστέρησε η σύμβαση, καθυστέρησε επειδή την έκοψε σε κομμάτια ο υπουργός για να τη δώσει. Υποθέτω αναφέρεται στο Σπίρτζι και στον Καλογρίτσα, όταν μιλάει για επιχειρηματία και τέτοιο. Μπορεί και όχι όμως. Την έκοψε ο υπουργός σε κομμάτια για να την πάρει ο επιχειρηματίας και καναλάρχης. Και αυτό πρέπει να πάει στον. Εννοείται ότι. Δηλαδή, τι το συζητάμε κιόλας. Δηλαδή, ρωτάει ο Πρωθυπουργός εάν μια καθυστέρηση που έγινε εσκεμμένα προκειμένου να εφεωληθεί ένας επιχειρηματίας πρέπει να οδηγεί τον υπουργό στο δικαστήριο. Κανονικά θα πρέπει κατευθείαν στη φυλακή, αλλά δεν γίνεται αυτό κατευθείαν στη φυλακή. Οπότε πρέπει να περάσουμε για να δει. Σίγουρα ναι. Δηλαδή, δεν. Και μετά το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Με αυτή τη λογική, θα πέφτει κάποιος σε μια λακκούβα σε έναν δρόμο, στο λέω πολύ απλά, και θα τραυματίζεται και την ίδια στιγμή θα ζητάμε από το Δήμαρχο ποινικές ευθύνες.
0: Ναι. Αν ο Δήμαρχος, αν έχουν γίνει πολλές καταγγελίες στο Δήμαρχο για τη συγκεκριμένη λακκούβα και εκείνος την αφήνει να χάσκει εκεί που χάσκει, βεβαίως και έχει ποινικές ευθύνες, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε ποινικές ευθύνες, περίπτωση στην οποία δεν θα είχαμε λακκούβες. Δεν λέμε μια λακκούβα που άνοιξε πριν μισή ώρα να φταίει ο Δήμαρχος, αλλά αν έχει ανοίξει η λακκούβα πριν μισό χρόνο και μένει ακόμα εκεί, να μην παθαίνει κάτι και ο Δήμαρχος. Όχι, είναι η απάντηση, γατάκια, που μου κάνει κι ο άλλος απέναντι, μου λέει ναι. Είστε καλά. Θα τους κάνουμε υπεύθυνους τους ανθρώπους. Αυτό είναι ανεύθυνοι, τελείως. Εσείς νομίζετε ότι είναι ανεύθυνο μόνο το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας? Μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος? Όχι. Όλοι οι υπουργοί, πρωθυπουργοί, όλοι, δήμαρχοι, όλοι ανεύθυνοι. Αυτό θα έλειπε, να πληρώνουν οι υπουργοί και τέτοια τις αυλεψίες τους που οδηγούν στο θάνατο ανθρώπους. Έλα Παναγία μου, έχετε τρελαθεί τελείως. Μα τι λαϊκιστές είστε εσείς, βρε παιδάκι μου, για όνομα του Θεού. Α, μου λέει, να πάμε στο ειδικό δικαστήριο των άλλων επειδή καθυστέρησε ένα έργο για να βολέψει ένα επιχειρηματία, και εμείς θα τον πάμε, τη φιλία δηλαδή, θα ποινικοποιήσουμε τη φιλία? Τόσο λαϊκιστές είστε, για να καταλαβαίνετε. Εξηγώ τώρα, ερμηνεύω Μητσοτάκη, αυτό θα ήταν καλύτερο να το πει. Θα ποινικοποιήσουμε τη φιλία, κύριε Χατζη Νικολάου. Έπρεπε να πει, για να το κάνει λίγο πιο συγκινητικό. Αλλά υπάρχουν οι λαϊκιστές, όπως είπαμε, είναι οι ίδιοι λαϊκιστές, παιδιά, φοβούμαι, που ενοχλήθηκαν από το διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών. Οι Μητροπολίτες, οι άνθρωποι, το λέω και συγκινούμε, χάζανε πάρα πολύ λίγα. Βέβαια δεν είχαν έξοδα. Γιατί. Σπίτι έχουν από τη Μητρόπολη, αυτοκίνητο έχουν από τη Μητρόπολη, σοφέρο έχουν από τη Μητρόπολη, ό,τι θέλουν, τα φαγιά τους είναι από τη Μητρόπολη. Τώρα αν έχουν κανένα μεράκι να του ξοδεύουν λεφτά, κάτι θα έμενε από τον μισθό των υπόλοιπων. Οικογένειες δεν έχουν, απαγορεύεται να έχουν, παιδιά δεν έχουν, κανένα σκυλί να έχουν, πόσο ακριβό να είναι το σκυλί να το συντηρήσεις. Θέλω να πω, έχουν μηδέν έξοδα, τουλάχιστον τα βασικά, δεν πληρώνουν φράγκο, και πολύ σωστά ο Κυριάκος λέει, δεν αξίζουν ένα διπλασιασμό μισθού αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να τα βγάλουν πέρα? Κάποιοι είπανε, μα οι γιατροί και τα λοιπά, πρόκειται περί ανοησίας, έτσι. Το εξήγησα, το έχω εξηγήσει, θα το ξαναεξηγήσω για όσους δεν παρακολουθήσατε τα προηγούμενα μαθήματα. Εσύ, Νίκο, πιστεύεις ότι πρέπει και οι γιατροί είναι το ίδιο, πρέπει να παίρνουν και οι γιατροί αυξήσεις? Πρόσχετα, θα απαντήσεις.
2: Ναι.
0: Ναι, λέει. Ναι, να δείτε. Νίκο μου, Ναι. Πας σε ένα γιατρό. Σε κανονικό γιατρό, όχι σαν τον άλλον που κυκλοφορεί ελεύθερος εξαιτίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Σε καλό γιατρό, έτσι, όχι απατεώνα. Και σε κάνει καλά, ρε παιδί μου. Έχεις ένα πρόβλημα σοβαρό. Κινδυνεύει η ζωή σου και σε κάνει καλά. Ναι. Πόσα χρόνια ζωή σου έδωσε, 10, 20, 50, ε? Ναι. Τόσα. Πόσα, 60 χρόνια ζωή παραπάνω. Η αιώνια ζωή των Μητροπολίτων που σου μπορεί να σου χαρίσει ο Μητροπολίτης. Πώς στέκεται δίπλα σε αυτά τα 50 χρόνια, γελάει. Οι Μητροπολίτες, ρε, εσείς δεν κάνουν για την αιώνια μας ζωή, δεν φροντίζουν. Δεν είναι μεσολαβητές μας με τον Κύριο. Δεν μεσολαβούν ανάμεσα σε εμάς και τον Κύριο. Δεν χρωστάμε στους Μητροπολίτες την αιώνια ζωή, την ευκαιρία να πάμε στον παράδεισο. Βάλτε λοιπόν την αιώνια ζωή δίπλα στα 50 χρόνια που μπορεί να σου χαρίσει ο γιατρός. Τα παραπάνω. Ποιος πρέπει να παίρνει περισσότερα λοιπόν?
2: Ο γιατρός.
0: Ο γιατρός λέει ο άλλος. Επειδή είσαι άθεος. Εμείς όμως επειδή είμαστε πιστοί, λέμε ο Μητροπολίτης. Γιατί εμείς πιστεύουμε. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή, αλλά φαντάζομαι ότι όποιος πιστεύει στην αιώνια ζωή και στα τέτοια θα καταλαβαίνει πολύ πιο σημαντική η δουλειά του ιερέα. Και εν προκειμένου του Μητροπολίτη που είναι και ανώτερος. Και ο άνθρωπος κουβαλάει, ντύνεται μέσα στα μαύρα συνεχώς. Στον ήλιο, στο τέτοιο. Μετά πρέπει όταν ανεβαίνει στη σκηνή να φοράει τα χρυσά, τα άλλα που είναι βαριά. Είναι, δεν είναι οι μέσοι τους, τους παθαίνει. Τέλος πάντων. Μοναξιές. Είναι μόνοι τους, δεν επιτρέπεται να παντρευτούν. Τέλος πάντων. Πολλά, πολλά τα δράματα. Και το βασικό, παιδιά, ξέρετε ποιο ήταν? Να μην το πω εγώ, να το πει ο πρωθυπουργός μας.
3: Δεν έχουν δει κανείς από αυτούς που αναφέρατε αυξήσεις σαν αυτές που είδαν οι Μητροπολίτες τις τελευταίες μέρες.
1: Καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ήταν πάγιο αίτημα. Ορίστε, που λέει, γιατί. Βρε, ήταν πάγιο αίτημα, σου λέω. Βρε, ήταν, λέει ο άλλος κι εγώ. Το ίδιο είσαι, μωρέ, εσύ. Επηρεάζεις εσύ το ποιμνή, έρχονται εκλογές. Γνώμη μου, αντί για αυτές, θα την πω μετά τη γνώμη μου, θα δώσω μια ιδέα, εγώ με την καλή μου την καρδιά για την επόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν πάγιο αίτημα, κυρία μου. Ήταν ότι ζηλεύανε. Βλέπανε τα άλλα παιδάκια να παίρνουν περισσότερα και ζηλεύανε.
1: Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Μείωσε το μισθό του Μουφτή. Λέω μια ιδέα, δίνω τώρα. Ας πάει λιγότερο και ο Μουφτής. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ δεν έχω διαχωρίσει τη θέση μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μας που και την εκπομπή, ο Κυριάκος δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε.
1: Αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε.
0: Εν συνόλο, παιδιά, το ζητούσε η Εκκλησία. Δηλαδή, ούτε ένας, όλοι τους, λέει, ούτε ένας δεν υπόχει. Εγώ δεν θέλω διπλασιασμό του μισθού μου. Όλοι τους δεχτήκανε το διπλασιασμό του μισθού και τον θέλανε κιόλας το διπλασιασμό. Πώς να πει όχι ο Πρωθυπουργός? Έρχονται και εκλογές, έχει το πίμνιο, έχουμε μία επιρροή όσο να είναι. Πάρε επί δύο. Εσύ που με κοιτάς έτσι, τι επιρροή έχει το πίμνιο? Μηδέν. Άρα μηδέν θα είναι και η αύξηση που θα πάρεις. Λοιπόν, επειδή όμως αυτά όλα κάπως δεν είναι ωραία τώρα να τα λέει ο Κυριάκος, επειδή μου το ζητούσαν, ήταν πάγιο αίτημα, πάρτε. Γιατί όλοι πάγιοι αιτήματα έχουν. Αν ακούει ο Κυριάκος, έχω καλύτερη. Την επόμενη φορά που θα τον ρωτήσουν γι' αυτό, θα πει: κοιμόμουν ένα βράδυ και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μου μια φλεγόμενη κάλπη. Και φωνή Κυρίου ακούστηκε. Κυριάκο, διπλασίασε το μισθό των Μητροπολιτών. Μα είναι σωστό, κύριε. Τολμάς να με αμφισβητείς, Κυριάκο? Οπότε θα βγαίνει ο Κυριάκος και θα λέει: ήταν θέλημα Κυρίου. Τι μπορούσα να κάνω εγώ? Λέω τώρα, δίνω ιδέες. Δηλαδή να πει αυτό που πραγματικά ένα θαύμα. Για το τι έχουν να πουν τώρα οι άπιστοι. Δεν είναι θαύμα? 90% αύξηση. Που πάει και καμαρώνει ο Κυριάκος, λέει, δώσαμε 5% εκεί, 10%, καλά είναι όλα αυτά. 90. Θαύμα. Αυτά για να τα βλέπουν οι άπιστοι. Εν πάση περιπτώσει, τι λέει και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης?
4: Ορθόδοξοι είμαστε.
5: Γιατί πήραν την αύξηση?
4: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης και το λέω γνωρίζοντας ότι από την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
5: Μουφτίδες. Γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
4: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους.
0: Όχι, να μην πάμε πίσω, γιατί παίρνουν αυτό το μισθό? Να μην πάμε καθόλου πίσω, να κάτσουμε εδώ που είμαστε. Κολοκυθιά. Γιατί παίρνουν τόσοι μουφτίδες? Γιατί παίρνουν τόσο? Α, είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Όταν ακούτε κάποιον να σα λέει «Α, είναι μεγάλη κουβέντα», πάει να πει ότι δεν είναι καθόλου μεγάλη κουβέντα. Απλώς ντρέπεται να πει την πραγματικά την κουβέντα, τη μία, την πολύ μικρή, την τόζιδα. Που είναι, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται εκλογές. Είναι και φίλοι μας οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς. Να μην τους δώσουμε κάτι τις παραπάνω. Κάντο 50 λέει ο άλλος. Ρε λέμε, του εμφανίστηκε ο κύριος με μορφή φλεγόμενης κάλπης και του είπε «Κυριάκο, δεν μπορεί οι μουφτίδες να παίρνουν τόσα και οι δικοί μου άνθρωποι να παίρνουν λιγότερα». Τι να κάνει ο άνθρωπος, παρακούσει το θέλημα του κυρίου? Εδώ ο άλλος πήγε, το άκουσε, πήγε να σφάξει το παιδί του. Δεν θα δώσει. Τε, για όνομα του Θεού τώρα, μην. Έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι? Να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

0: καλημέρια να ευχηθούμε στα μέλη της Ιεράς Συνόδου, που ξαναλέω, έχουν πληρωμένα έξοδα, παιδιά. Είναι βασικό αυτό. Δεν είναι ότι στέγη, τροφή, μετακίνηση. Είναι όλα πληρωμένα. Αυτά όλα είναι, τι να πω, είναι επιπλέον. Παιδιά δεν έχουν. Οι οικογένειες.
1: Ένδυση.
0: Δεν θα πω δεν έχουν γυναίκες ή άντρες, είναι συμπεριληπτική εκπομπή, δεν κρίνω. Αλλά επισήμως δεν έχουν. Δηλαδή, ντυσίματα είναι ψηλό στάνταρ. Εντάξει, τώρα να πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν τα βγάζουν από την τσέπη τους, γιατί τα άλλα, τα χρυσά και τα τέτοια. Είναι πράγμα, έχει τη σκηνή στα ρούχα. Της παράστασης. Είναι κάπως. Είναι τα κοστούμια. Είναι κάπως. Δεν είναι, αλλά και πάλι. Πόσα δεν έχεις, 30, δεν μπαίνεις κάθε χρόνο. Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω. Μερικοί μπορεί να είναι μερακλείδες και να πηγαίνουν να ράβονται. Αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, δεν είναι το δημοσιονομικό κόστος, είναι ελάχιστο, γιατί μιλάμε για 100 ανθρώπους. Είναι αυτό που λέμε ο συμβολισμός. Είναι αυτό που καταλαβαίνεις για το ποιους τα αλήθεια και πολύ νοιάζεται η κυβέρνηση και πόσο. Όχι τόσο πολύ για τους υπόλοιπους και μπράβο τους. Θα αλλάξουν τα πράγματα όμως, γιατί δεν μην ξεχνάμε ότι είμαστε χιουμοριστική εκπομπή. Θα έρθει στην εξουσία το Πασό και ο Νίκος. Ο Νίκος και να γελάει ο άλλος. Για θυμηθείτε πόσο ωραία ήταν παλιά με το Πασόκ.
2: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ.
0: Σε πολύ λίγες λέξεις, μία από τις αιτίες της χρεοκοπίας. Πολύ απλά το είπε ο άνθρωπος. Κάνανε, αγοράζανε πράγματα με δανεικά. Με δανεικά όλα έγιναν αυτά. Συνταξιούχοι που βγαίναν στα 50. Άλλοι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά, χάρη στο Πασόκ, τα καθαρά, φεσώσανε τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους. Αλλά δεν βαριέσαι δικά τους. Είναι ό,τι θέλουν τα κάνουν. Γνώμη μου.
2: Ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
0: Περισσότεροι πρέπει να μην σπίτι μετά το 81, έχουν περάσει 40-50 χρόνια, 40 χρόνια από το 45. Επίσης οι περισσότεροι πήραν μετά το 1950. Όλοι μάλλον που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν σπίτι, το έχουν πάρει μετά το 1950. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια που θα έλεγε και η κυρία Άννα.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτα τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Για τις γυναίκες δεν ήταν τόσο καλά εκείνα τα χρόνια όπως φαίνεται. Γιατί κυκλοφορούσαμε κάτι κέρατα τόσα. Και απ' την άλλη είναι καλό να έχεις δύο γυναίκες. Δηλαδή τι ταλαιπωρία, Χριστέ μου. Και αν το ξέρουν και οι δύο, πάω πάσο, μια χαρά είναι. Αλλά συνήθως δεν. Αυτό ο καπιταλισμός μας τα έχει κάνει αυτά. Το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Τα λένε στα αλήθεια κάποια αυτά. Βέβαια τα λένε τι είναι. Οπότε ταλαιπωρία να γίνει. Πρέπει να δεις ψέματα, να κρύβεσαι, να κάνεις. Δηλαδή το λέει και για καλό. Τέλος πάντων. Αυτό το Πασόκ, αυτό είναι το Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Ανδρουλάκη, στο ρόλο του Στέφανου Κασελάκη. Τι. Τι ξεφυσάς.
1: Ανδρουλάκη,
0: λέει ξεφυσάει.
1: Τι έχει να πει.
0: Τι έχει, ο Νίκος τι έχει να πει. Καταρχήν, όπως πολύ συμβαίνει σε πολλά live, δεν το κάνουν όλοι. Να, οι Maiden παίζουν μόνο δικά τους, είναι σοβαρή μπάντα. Οι Metallica παίξανε τρύπες, παίξανε σορμπά, κεράσανε μουσακά. Και θέλω να πω, παίζουν και αλλωνών καλλιτεχνών. Έτσι ο σύντροφος Ανδρουλάκης έπαιξε Στέφανο Κασελάκη. Γιατί θυμάσαι, Νίκο, που ο Στέφανος είχε μανία με το αδιαμεσολάβητο. Που ήταν το αδιαμεσολάβητο, τι είναι? Να μιλάει μόνος του ή με δικούς του. Να μην παρεμβάλλεται κανένας δημοσιογράφος και το ρωτάει κιόλας να του πει: μα γιατί λες ότι ο Χάιδαρος πετάει, αφού όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει φτερά. Οπότε κάπως έτσι του αρέσει. Το άκουσε από τον Κασελάκη ο Νίκος, λέει: και εγώ θα το κάνω. Και έτσι, σε μια κομματική εκδήλωση στο Κερατσίνι με κάτι κομματοκούταβα, ήταν κάτι πιτσιρικάδες εκεί, Πασόκι.
4: Για μένα το πιο κρίσιμο είναι η αδιαμεσολάβητη σχέση. Αδιαμεσολάβητη σχέση με διαβούλευση. Αδιαμεσολάβητη σχέση. Οι προσπάθειες, συζητήσεις δείχνουν την κουλτούρα της αδιαμεσολάβητης σχέσης και της διαβούλευσης.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να μπορούμε να συζητάμε, να βλέπουμε ένας τον άλλον αδιαμεσολάβητα.
0: Τρομερά σημαντικό είναι αυτό και είναι πολύ σωστά, λέει ο άνθρωπος, αδιαμεσολάβητα. Γιατί άμα μεσολαβούν άλλοι, κάνουν και ερωτήσεις κανονικές και μας ρωτάνε τι λέει, είσαι καλά. Ή μπορεί να μας πούνε, τέλος πάντων, ήταν αυτή η εκδήλωση στην οποία ο Νίκος έκανε την εξαγγελία η οποία ίσως και να αλλάξει τα πράγματα.
4: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην υπόλοιπη Ελλάδα πρόσεχαν, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πω, ωραίο είναι, μπράβο, αλλά και τώρα που πληρώνει όποιος θέλει, καλό είναι. Δεν είναι ότι είναι υποχρεωτικό έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι, δεν λέω, βέβαια, μην ελπίζετε πολλά, γιατί λέει, αν θα γίνει όταν θα γίνει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, άρα όχι. Ξανάρθε το τετραήμερο, το οποίο, παιδιά, να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ είμαι υπέρ όχι του τετραήμερου, με τα ίδια λεφτά μιλάμε πάντα έτσι, και είμαι υπέρ του μονοήμερου ή και του καθόλου, του καθολοήμερου. Δηλαδή, καθόλου να μην και να πληρώνομαι. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Έτσι και υποθέτω, θέλω να πιστεύω, τον περισσότερο από εσάς. Αλλά και μια ημέρα να μου πεις να δουλεύω, δύο, μ' αρέσει. Και τέσσερις. Αν μου πεις, δουλεύεις τέσσερις μέρες με τα ίδια λεφτά, δεν θα πω όχι. Θα πω, πω, τι ωραία. Οπότε, επί της αρχής είμαι υπέρ του τετραημέρου. Βέβαια, αφορά πάρα πολύ λίγους. Έτσι, γιατί στην αρχή άκουσε τετραήμερο, ακούσαμε όλοι τετραήμερο, λέμε Νίκο. Θα ψηφίσουμε Νίκο. Θα δουλεύουμε λιγότερο με τα ίδια λεφτά. Τώρα σε μια χώρα που το πρόβλημά της είναι η παραγωγικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο να πάει στο διάλογο. Σοσιαλιστής είναι, Πασόκος είναι. Θα χρεοκοπήσουμε, τέλος πάντων. Όμως αφορά πολύ λίγους δυστυχώς. Αφορά, δεν θυμάμαι πώς είναι ο όρος εντατικής διανοίας, ξέρω κάτι περίεργο. Κάτι που δουλεύουν υπολογιστές και τέτοια. Κειμενογράφοι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δουλεύουν πολύ λίγους, πολύ λίγο. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση αν δεν υπήρχε, αν δεν βαρούσε ακούγοντας τα λόγια του Ανδρουλάκη αυτός έχω έναν και τον έχετε και περισσότεροι από εσάς, παπατζοσυναγερμός. Να ακούς παπατζηλίκια, καταλαβαίνεις από. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το βασικό του επιχείρημα είναι.
4: Αν κάτι συμβαίνει κάπου και φέρνει αποτελέσματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ δεν έχω κανένα λόγο γιατί να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
0: Γιατί η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε Έλληνες. Δεν είναι άλλο εκεί. Εκεί που εφαρμόζεται δεν έχει Έλληνες ή έχει τόσους λίγους που να μην επηρεάζουν την κοινωνία την υπόλοιπη. Εδώ είμαστε κυρίως Έλληνες. Οπότε ήδη σου βρήκα λίγο ένα πολύ καλό λόγο και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίεργο. Πόση ώρα έχω, αρκετή ώρα. Έχω αρκετή ώρα. Λοιπόν, και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίεργο, παιδιά, με αυτό το περίφημο τετραήμερο. Διότι ο Νίκος λέει ότι θα είναι πιλωτική, δεν θα είναι υποχρεωτικό, θα το μπορεί να το εφαρμόσει και για να το εφαρμόσει μια εταιρεία, εμείς θα της χαρίζουμε χρήματα.
4: Η πρότασή μας είναι πιλωτική. Εμείς δεν θα εκβιάσουμε κανένα να εφαρμόσει το μέτρο. Πιλωτικά, με φορολογικά κίνητρα όπως και σε άλλες 8 χώρες της Ευρώπης.
0: Φορολογικά κίνητρα σημαίνει χαρίζω χρήματα, έτσι δεν είναι το φορολογικό κίνητρο, ακούγεται ωραίο. Δεν θα παίρνουμε λιγότερους φόρους, αλλά θα χαρίζουμε δημόσιο χρήμα σε αυτή την εταιρεία για να εφαρμόσει ένα μέτρο το οποίο θα την κάνει πλουσιότερη.
4: Αυτές λοιπόν που το εφαρμόσαν σε άλλες χώρες, πιλωτικά, το κράτησαν διότι αυξήθηκε η παραγωγή.
0: Ρε Νίκο, άμα είναι αυξηθεί η παραγωγή τους, θα τους δώσουμε και λεφτά από πάνω. Ρε Νίκο, δηλαδή αν είναι να μειωθεί η παραγωγή τους, να τους δώσουμε λεφτά για να δουλεύει ο κόσμος λιγότερο. Να αυξηθεί η παραγωγή τους και να τους πούμε πάρτε και άλλα τόσα από μένα. Ρε Νίκο, κάτι περίεργο πάει εδώ. Γι' αυτό λέω, είναι ο παπατζηλίκο συναγερμός. Το παπατζηλίκιο συναγερμός που βαράει. Διότι όταν ακούς ότι κάτι θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις και θα βγάζουν περισσότερα και εμείς θα τους δώσουμε λεφτά για να το εφαρμόσουν, έχει ένα κάτι έχει ένα πράγμα, ένα περίεργο πράγμα, εκτός αν είσαι η επιχείρηση που θα τα πάρει. Ή εκτός αν δεν αυξάνει την παραγωγικότητα. Διότι αν την αύξανε όντως, γιατί να μην το κάνουν μόνο τους οι εταιρείες. Για να τους δώσουμε και λεφτά από πάνω. Ας το δοκιμάζουν μόνοι τους και άμα. Να πούμε ότι δεν απαγορεύεται το τετραήμερο, έτσι. Δεν υπάρχει εταιρεία που θα πει στους εργαζόμενους της ή σε κάποιους από αυτούς, εσείς θα δουλεύετε παιδιά τέσσερις μέρες. Τώρα με τα ίδια λεφτά, αλλά τέσσερις μέρες. Δεν απαγορεύεται, δεν θα έρθει κάποια επιθεώρηση εργασίας και να τους πει γιατί τους βάζεις να δουλεύουν λιγότερες μέρες με τα ίδια λεφτά. Μπορεί να το κάνει. Άμα έχουν και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, ακόμα καλύτερα. Εμείς τι δουλειά έχουμε να τους δίνουμε λεφτά γι' αυτό. Μπορεί να πει κάποιος ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει σοσιαλισμός, παιδιά, και τι σημαίνει σοσιαλιστική αριθμητική.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
0: Ναι, 7 και 5 κάνει 12. Αλλά τώρα 12, 13, σιγά τώρα. Τι είναι ένας χρόνος μπροστά στην αιωνιότητα, σιγά. Αμάν. Και πάλι καλά που δεν είπε 75. 7 ο ένας, 5 ο άλλος, 75. Ή 5 ο ένας και 7 ο άλλος, 57. Μια χαρά είναι και το 12. Διάλειμμα.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ.
7: Star FM 933.
8: Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνηστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Σεντράλ.
14: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
14: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
14: Σεντράλ και
16: φύγαμε.
14: Σεντράλ στη Γαλατινή.
17: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Περισσότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόνς τις τελευταίες ώρες, που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μια συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τον Νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφού το Ισραηλινό στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νησί, ανοίγοντας το δρόμο για την πρόθεση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, ενώ επισκέφθηκε το λιμάνι της Ρόδου, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμένα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτραγίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε σε βραχώδες και δύσβατο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στα δικαστήρια Αιγαίου για να απολογηθεί βρίσκεται από το πρωί ο 65χρονος Ιταλός υπηκός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Την ίδια ώρα συγγενείς και κάτοικοι λένε σήμερα το τελευταίο αντίο στη μητέρα και το γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κρήτη, όπου ένα κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Το βρέφος αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες και είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 45χρονος παππούς του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο. Με εντολή του εισαγγελέα, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ώστε οι αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες και τα ακριβή γεγονότα της υπόθεσης. Για μεταφορά και απόρριψη 56 φορτίων στερεών αποβλήτων κατεδαφίσεων χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια συνελήφθησαν 5 άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα 5 από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες πολίτες και τουρίστες έχουν κατακλείσει από νωρίς το κέντρο του Λονδίνου για την ετήσια στρατιωτική τελετή, με την οποία γιορτάζονται τα επίσημα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου. Πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές εκδηλώσεις του Βρετανικού στέματος και μια παράδοση που διατηρείται εδώ και σχεδόν 3 αιώνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον τελικό του Champions League της Φέρες Βάρος με 17-14 στα πέναλτι. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, για το δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν χθες Καναδάς και Βοσνία Ριζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με σκορ 4-1. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον 5ο τελικό. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους η συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
23: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλάρινος.
24: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
25: Τι κάνεις?
26: Καλά, μια χαρά.
25: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
27: Οι μαχητές σύνεδροι παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
28: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
29: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
30: Λίμνη και Ζουλούμι μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
31: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
32: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
29: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
33: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
34: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
29: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Βάσια Αναστασίου στην επιστροφή.
1: Μαζί μας σήμερα η δικηγόρος και αναπληρώτρια βουλευτής Πασό Κινάλ, Βάσια Αναστασίου.
2: Γεια σας κυρία Σταμάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σάσα μου, γιατί και φίλου μου.
0: Αχ, όντα είναι και φίλες. Ένα από τα πιο προβλημένα στελέχη του Πασόκ, η Βάσια Αναστασίου. Περιγράφει μια χαρά το Πασόκ, αν και, ο Νίκος μόνος του αρκεί. Εν πάση περιπτώσει είναι και δικηγόρος. Τι διάολο, πώς τα παίρνουν τα... Τέλος πάντων, είναι και δικηγόρος, είναι φίλες. Η Βάσια Αναστασίου, την οποία κάναμε μαύρα μάτια να τη δούμε, τράβηξαν την πρίζα από το Πασόκ, επειδή η γυναίκα πήγε και έδωσε μια συμβουλή. Δηλαδή, τι ξέρει, βαφές. Οπότε έδωσε μια συμβουλή για βαφή στον Αλέξη. Δεν άρεσε αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί. Εν πάση περιπτώσει, και τώρα η Βάσια μας ζητάει συγγνώμη αν κάποιος προσβλήθηκε.
2: Αν κάποιος προσβλήθηκε ή στεναχωρήθηκε από κάτι που έχω πει, εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ορίστε, ζήτησε και τη συγγνώμη της, αλλά γιατί είναι έδωσε αυτή τη συμβουλή. Γιατί πήγε και είπε ότι ο Τσίπρας βάφεται και να λουστεί για να του φύγει η μπογιά γιατί κάνει μπαμ.
2: Πριν κάνω αυτή την άστοχη δήλωση, μου είχαν παίξει ένα βίντεο του κύριου Τσίπρα που αναφερόταν στην αείμνηστη Γεννηματά. Θύμωσα, έκανα αυτή την άστοχη δήλωση και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Θύμωσε! Και όταν θυμώνουμε δεν λέμε μα πάει και βάφει τα μαλλιά του. Επιτιθέμεθα πολιτικός, γιατί είμαστε πολιτικοί εμείς, δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε και δικηγόροι. Και δικηγόροι, είμαστε επιστήμονες κι εμείς, δεν είμαστε άιντε. Ευτυχώς, παιδιά, σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έμεινε μακριά από το γυαλί, η Βάσια, τη στάθηκε ο Νίκος.
2: Ο Αδρέξανος πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Σάσα, και κατάλαβε ότι κατάλαβα το λάθος μου. Μου στάθηκε κιόλας, με είχε έννοια. Με έπαιρνε να δει πως είμαι.
0: Κάθε μέρα, ναι, έλα, Βάσια, πώς είσαι. Ποιος είναι, ο Νίκος, είμαι ο Νίκος. Είναι 2 η ώρα τη νύχτα. Είμαι ο Νίκος. Και, εν πάση περιπτώσει, μπράβο στον Νίκο που είναι πολύ καλός άνθρωπος. Όπως καταλαβαίνετε, η Βάσια Αναστασίου είναι πολιτεύτρια. Γελάω γιατί πλασάρεται ως και συστήνεται ως αναπληρώτρια βουλευτής. Πολιτεύτρια, αποτυχημένη, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Αυτό είναι, πολιτεύτρια, πολιτευτές τους λέμε, δεν τους λέμε αναπληρωτές. Δηλαδή, εντάξει, άμα πεθάνουν κάποιοι θα πάει αυτή στη θέση τους, αλλά μέχρι τότε είναι πολιτευτής. Έτσι. Είναι λοιπόν, είναι πολιτικός δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω. Και λογικό είναι να μιλάει πολιτικά. Τι άλλο να μιλήσει, αφού είναι πολιτικός η γυναίκα.
2: Προσωπική ζωή. Περνάω μία περίοδο που είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω και που δεν έχω χρόνο για προσωπική ζωή.
1: Σε φλερτάρω, παιδί μου.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ το επικροτώ το να σε φλερτάρει, να σε προσεγγίσει ένας άντρας όμορφα. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεσαι. Θεωρώ ότι είναι όμορφο.
0: Άμα δεν ενδιαφέρεσαι είναι ακόμα καλύτερο, γιατί μπορεί να το χιλοπιτιάσει κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω... Είναι μπόνους το να μην ενδιαφέρεσαι. Γελάει ο Νίκος. Καλύτερα φαντάζεσαι να μιλάει πολιτικά. Καλύτερα μιλάει για αυτά, για βαφές, για αγκομενικά. Ή να τραγουδάει.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ψηφίζω, στηρίζω Πασόκ. Δύναμη ευθύνης, δύναμη προοπτικής. Τι είναι αυτό το κόμμα των influencer. Τέλος πάντων, στηρίζω έτσι, δεν το λέω για κακό, διότι και το τραγούδι η Βάσια δεν το τραγούδισε έτσι, το αφιέρωσε.
2: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
0: Δεν είναι και πολύ Βάσια. Μη μειώνονται όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν. Οπότε άσε αφιέρωσέ το σε τίποτα άλλους. Ας τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Μπράβο στο Πασόκ που αν μη τι άλλο έχει στελεχάρες.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη. Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις. Έχουμε προγραμματάρα και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Έχουμε στελεχάρες.
0: Εγώ λέω ότι τους πληρώνει όλους αυτούς ο Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. ότι είναι άνθρωποι του ή αν είναι φίλοι του. Όχι τους πληρώνει, είναι φίλοι του. Είναι φίλοι του Μητσοτάκη και του λένε «Πρόεδρε, εδώ! Μην ανησυχείς για τις εκλογές, εμείς εδώ!»
3: 40 κεφάλι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς αυτό με τους Πασόκους και τους Σιριζέους και τους λοιπούς. Δεν μπορεί να είναι τόσο. Ναι, είναι τόσο. Μπορεί να είναι τόσο, μπορεί, ξέρω εγώ. Αλλά με ένα πιο πιθανό μου φαίνεται. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι είναι φίλοι. Ότι είναι φίλοι και λένε τον Κυριάκο εμείς εδώ θα τον στηρίξουμε. Πρώτος και καλύτερος ο Αλέξης, μετά ο Νίκος και μετά οι άλλοι παρατρεχάμενοι από πίσω. Γλαβίνας, βουλευτής Γλαβίνας, Πασόκ, ο οποίος επίσης αυτό δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά. Αφού όλα μαγνητοσκοπούνται και ηχογραφούνται, γιατί τέτοια πράγματα.
4: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ. Πέρα από το γεγονός της δημοσκοπήσεις που κάνουν τη δουλειά τους, αν και μπορεί κανείς να κάνει, θα πω, δόκιμη κριτική, και υπάρχουν και πρόσφατα αποτελέσματα που δεν πέτυχαν για τον σκοπό τους και συνήθως η αλήθεια είναι το Πασόκ λίγο κάπως το υπομετρούν κατά κάποιο τρόπο. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ.
0: Εν τω μεταξύ, τις έχει αμφισβητήσει με όλη αυτή τη φράση, δεν υπομετρούν το Πασόκ. Αλλά ποτέ δεν τις έχουν αμφισβητήσει, λέει ο σύντροφος Γλαβίνας. Θα μπορούσε να το πει και ο σύντροφος Δουδονής, που του στείλε εξώδικο εταιρεία δημοσκοπήσεων γιατί την αμφισβήτησε. Αλλά το λέει ο σύντροφος Γλαβίνας. Ποιος είναι ο σύντροφος Γλαβίνας, αυτός που πριν από λίγες μέρες.
5: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%!
6: Ο Μητσοτάκης 21.
5: 21, λοιπόν.
6: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
5: 21 ή 32.
6: 21 είναι η πρόθεση.
5: 32.
6: Η πρόθεση είναι 21.
5: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
6: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
0: Είναι μαγειρέματα. Τι δημοσκοπήσεις κάνουν μαγειρέματα. Δεν τις αμφισβητήσαμε ποτέ. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, παιδιά. Με διαφορά ημερών, όχι ετών. Που να πεις έχουν περάσει χρόνια, έχει ξεχάσει τι είχε πει ο άνθρωπος. Είναι με διαφορά ημερών.
5: Κύριε Γλαβίνα, ακουφίστε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσάς.
6: Μια χαρά κουνιέται. Έχετε καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 20%.
5: Ποιο 20 είναι.
6: Στο 20 είναι, ναι.
5: 28
6: είναι με τα μαγειρέματα.
0: Με τα μαγειρέματα της δημοσκοπήσεις που βέβαια δεν τις έχω αμφισβητήσει ποτέ και κανένας από το Πασόκ δεν είναι. Βέβαια έχει ένα δίκιο γιατί όντως κουνιέται η βελόνα, πέφτει, αλλά και αυτή κίνηση είναι. Δεν κατάλαβα, δεν θέλα να κινηθεί η βελόνα. Κουνήθηκε γιατί προς τα πάνω δεν μπορούσε να πάει. Και χωρίς τον Τζίπρα είχε φτάσει στα βάνη. Τόσο είναι του Νίκου και για Νίκο είναι πολύ. Δηλαδή ο Νίκος αν κατέβαινε χωρίς ήλιο του Πασόκ, είναι αυτό που λέμε η φανέλα, θα έπαιρνε σαν τη Νέα Αριστερά. 0,2, 0,3 ή σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο παιδιά είναι, θα το πούμε μετά, θα προλάβουμε. Ναι, βέβαια, θα προλάβουμε. Θα μιλήσουμε για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να είναι παλαβός ο Τσίπρας για να τους πάρει. Γιατί είναι κάτι πουθενάδες όλοι τους. Έχει φύγει ο Τσίπρας, έχει φτιάξει κόμμα και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και όλο αυτό το πράγμα μαζί παίρνει 0, όλο μαζί παίρνει ένα. 0, κάτι ο καθένας. Μιλάμε για τόσο πουθενάδες. Δεν έχει κανένα λόγο να τους πάρει. Δηλαδή το πιο ευχάριστο και ωραίο, εντάξει, θα χαρώ κιόλας, δηλαδή θα είναι και μια ευχαρίστηση να το βλέπεις, αλλά και το λογικό είναι να τους παρατήσεις τη μοίρα τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας παραμείνουμε στο Πασόκ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος του Βασίλη και του Νότη. Έρχεται η κουβέντα στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα και...
7: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
8: Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πηγαίνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον Ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
9: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
0: Εγώ είμαι για τα γκομενικά μόνο. Εδώ γκομενικά λύνουμε, προβλήματα αυτοπεποίθησης, άμα έχετε καμιά τριχόπτωση, αλλά για κοινωνικά προβλήματα δεν είμαι, παιδιά, εγώ είμαι πολιτικός. Ναι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν έχω καμία σχέση μετά και ειδικά αυτά τα εγκλήματα και αυτά, τι διάολο, εγώ είμαι υπουργός προστασίας του πολίτη, τι δουλειά έχω μετά με διάφορα εγκλήματα που μου περιγράφεται που κάνει η ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Δεν έχω καμία σχέση. Τα λέει σοβαρά ο κύριος Μιχάλης, αυτό είμαι, γι' αυτό τον λατρεύω και τον αγαπάω τόσο πολύ, γιατί τα λέει χωρίς να γελάσει. Είναι αυτό που λέει, τι είναι, τι φοβερά αστεία, ποιος του τα γράφει πρώτα απ' όλα. Ο κύριος Μιχάλης, εντάξει, χωρίς πλάκα, μάθαμε τι κάνει, ποιο είναι το χόμπι του, πώς περνάει τις μέρες του.
8: Σωστό.
9: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική.
7: Στον Εσπρόπυργο.
9: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
7: Με τα χαράς.
9: Κάθε μέρα.
0: Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις τον κύριο Μιχάλη, είναι στους καταβλισμούς. Παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο του και είναι εκεί ο κύριος Μιχάλης. Όχι, δεν λείπει αυτή. Πάλι στους καταβλισμούς πήγε. Όλοι το ξέρουν. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει παιχτεί κανά με καμιά. Είναι ο Μπαλαμός και είναι. Και έχει βρει τίποτα εκεί. Καμιά Ρωμάλεν, ξέρω εγώ. Και είναι κάθε μέρα, παιδιά, εκεί στους καταβλισμούς. Όλη μέρα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μόνο. Είναι πάθος. Πάθος με τους καταβλισμούς. Μα έχει ο καθένας με τα γούστα του. Άλλοι πάνε, παίζουν χαρτιά. Άλλοι πάνε, βλέπουν τη τηλεόραση. Πάνε σινεμά. Ο κύριος Μιχάλης παίζει τους καταβλισμούς. Αυτή είναι η ευχαρίστηση του. Καθημερινή κιόλας. Επίσης δεν ξέρω αν προσέξατε ότι η ευάλωτη κοινωνική ομάδα δεν χτίζει αυθαίρετα, κάνει ιδιοκατασκευές. Που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, για όλα αυτά να σας πω ποιος θέει. Εσείς.
9: Ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και γιατί να μην βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν? Και πρέπει αυτό το πράγμα που όλοι τα βάζουν στις πλάτες μας. Δεν ενσωματώνονται οι Ρωμά. Εσύ φταίς που δεν ενσωματώνονται. Εσύ πρέπει να βοηθήσεις να ενσωματωθούν. Εκείνοι να μην κάνουν. Όχι, εσύ θα τα κάνεις όλα. Οι μετανάστες να μην. Εσύ θα βοηθήσεις να ενσωματωθούν. Μα αυτοί που έρχονται δεν πρέπει να κάνουν τις περισσότερες? Όχι, εσύ! Στην πλάτη σου κι αυτό.
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
10: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
0: Μα είναι πραγματικά φοβερό το πώς οι πολιτικοί κουνάνε το δάχτυλο και απαιτούν από πολίτες να κάνουν υποχωρήσεις έναντι κάποιων που δεν φαίνεται να έχουν καμία διάθεση να κάνουν καμία απολύτως υποχώρηση. Είναι τρομερό, και οι οποίοι είναι οι παραβατικοί αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν τις υποχωρήσεις. Και όλες στην πλάτη μας. Εσύ πρέπει να ενσωματώσεις τους μετά. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις τους Ρωμά. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις όλους αυτούς για να ενταχθούν. Μα δεν θέλει. Αυτό είναι η απόδειξη κοινωνίας που έχει χάσει τη λογική της. Γιατί η λογική της, παιδιά, τι λέει? Η λογική τι λέει γενικά? Όταν πάμε επίσκεψη σε ένα σπίτι, κάνουμε αυτά που κάνουν στο σπίτι. Δηλαδή, άμα δεν καπνίζουν μέσα στο σπίτι, δεν ανάβουμε τσιγάρο. Και άμα ανάψουμε τσιγάρο, μας λένε σβήστο. Δεν πάνε να πούν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, α, πρέπει να αρχίσεις και εσύ να καπνίζεις, ή πρέπει να ρουφάς τα ντουμάνια του, γιατί έτσι θα ενσωματωθεί ο επισκέπτης του. Έτσι γίνεται. Αυτό λέει η λογική. Άμα πάμε σε σπίτι που βγάζουν τα παπούτσια, θα βγάλουμε τα παπούτσια μας. Δεν θα πούμε τα παπούτσια μέσα και μετά θα κατηγορήσουμε και τον ιδιοκτήτη γιατί τα βγάζει. Δεν είναι λογικό αυτό. Άνθρωποι έρχονται, πρέπει να προσαρμοστούν αυτοί. Φυσικά γίνεται πάντοτε μια αμοιβαία υποχώρηση. Γίνεται μάλλον μια υποχώρηση και από εμάς που ζούμε εδώ. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, όταν είσαι με κάποιους ανθρώπους είναι υπάρξει. Αλλά δεν θα κάνει τις περισσότερες αυτός που είναι εδώ. Δεν θα κάνει τις περισσότερες ο νομοδοργής πολίτης απέναντι στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Η ευάλωτη κοινωνική ομάδα θα δείξει ότι έχει όλη τη διάθεση και μετά θα κράξουμε τους υπόλοιπους εάν δεν δέχονται την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Αλλά πρώτα θα δούμε ότι κάνουν τα πάντα όλα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μου φαίνεται τόσο παράλογο που δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Μετά λένε, α, στο Belfast γίνονται αυτά και η ακροδεξιά κάνει. Έλα, σοβαρά, γιατί άραγε? Μήπως γιατί έχεις αφήσει ένα φοβερό πρόβλημα να το χειρίζεται μόνο η ακροδεξιά και η ακροαριστερά? Δηλαδή, τα άκρα δηλαδή. Και εσύ λες, σηκώνεις το δάχτυλο και λες, α, πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη. Πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Λες διάφορες ωραίες λέξεις που ζεσταίνουν την ψυχούλα σου και τη ζεσταίνουν όσο περισσότερο απέχεις από το πρόβλημα. Τόσο περισσότερο ζεσταίνεται η ψυχούλα. Πρόβλημα. Παιδιά, αυτά. Πόση ώρα έχουμε? 2 λεπτά. Α, άρα μπορούμε να πάμε στην Ελλάς. Στην Ελλάς του Αλέξιου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Ήθελες, κύριο Μιχάλη, κι άλλο, ε? Ποιο δεν θέλαν, ποιος δεν ήθελε, αλλά εντάξει, και η Ελλάς του Αλέξη καλή είναι. Είναι, δεν είναι? Συντρόφισσα Αντωνοπούλου, δεν ξέρω αυτοί λέγονται σύντροφοι αναμετάξεις τους τώρα εκεί.
11: Μάλλον.
0: Σύντροφοι, συνάδελφε.
11: Επειδή είναι,
0: γιατί, επειδή είναι Ελλάς. Ναι, εντάξει. δεν ξέρω. Να, λοιπόν, η συντρόφισσα Αντωνοπούλου, οι οποίοι έχουν βγάλει, παιδιά, πρόγραμμα για την ακρίβεια, έχουν σχέδιο κλπ. Εντάξει, δεν το έχουμε κοστολογήσει.
12: Τι παρουσίασα χθες τις θέσεις μας για την ακρίβεια, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες.
7: Κοστολογημένο είναι.
12: Η κοστολόγηση θα έρθει τις επόμενες ακριβώς μέρες.
0: Θα έρθει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή τώρα κοστολόγηση. Αμάν πια με αυτό με τα λεφτά, η μανία σας, η δεξιή. Με τα λεφτά, το νου σας τα λεφτά να κοστολογηθεί, πόσο κάνει, όσο θέλει κάνει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε αριστεροί. Βάζουμε το άνθρωπος πάνω από τους αριθμούς. Για τους ανθρώπους μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε. Τους αριθμούς δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε βάζουμε τους ανθρώπους που μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε πάνω. Η συντρόφισσα Μπέρδα, και αυτή είναι. Έχει πολλούς εκπρόσωπους τύπου η Ελλάδα. Έχει πολλές Δημοκλίδου. Γιατί έχει τη μία την καλή που είναι η Κοφουνικολάκου και έχει τη Βασικιά. Και μετά έχει τους άλλους τους αναπληρωματικούς. Που είναι η Μπέρδα, είναι μία από αυτούς, η οποία μας ενημερώνει ότι η κοινωνία ξέρει.
12: Όσον αφορά την προηγούμενη δεκαετία, σας επαναλαμβάνω το εξής. Το 2015 λοιπόν, και μιλάμε για 11 χρόνια πριν, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την κυβέρνηση, η κοινωνία ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Ναι, τώρα, η κοινωνία περισσότερη ξέρει ότι ο Τσίπρας υποσχέθηκε έξοδο από τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, ήρθε, έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, έχασε στα ζάρια και εξαιτίας του ήρθε ένα μνημόνιο πολύ χειρότερο που στήγησε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια στη χώρα. Αυτό ξέρει η κοινωνία για τον Αλέξη, ότι είναι ένας αδίστακτος άνθρωπος που πότισε την κοινωνία δηλητήριο προκειμένου να ανέβει και να παραμείνει στην εξουσία. Τώρα, αν τα εξαιρέσουμε όλα αυτά, κάποια στιγμή βγήκαμε από τα μνημόνια στα οποία ο ίδιος μας έβαλε. Είναι αλήθεια. Διάλειμμα.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό.
17: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
18: Τον πρώτο σταθμό.
17: Star FM 933.
19: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
20: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
21: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
22: Το

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων με την υποστήριξη της μονάδας στρατηγικών συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Λυκόβρησης αλλά και στο ύψος του Εγάλεω λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα μπορούσε να κλείσει ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, επεσήμανε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξή του. Διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές ότι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης σχεδίου για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟΟ. Στα δικαστήρια Αιγαίου για να απολογηθεί βρίσκεται από το πρωί ο 65χρονος Ιταλός υπηκός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγκο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σχήνος του Δημού Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιονίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης στην ηγεσία.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
0: Θα μπορούσε να είναι ο ύμνος του Ελλάς. Της Ελλάς, είναι η Ελλάς, έτσι δεν είναι του. Είναι η Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Ο ηγέτης, ο μεγάλος ηγέτης Αλέξης, ο παγκόσμιος ηγέτης Αλέξης, τουλάχιστον έτσι τον περιγράφει ο σύντροφος Αθανασιάδης.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Παγκόσμιας αναγνώρισης είναι ότι τον πήραν χαμπάρι σε όλο τον κόσμο. Το κοροϊδεύαν και γελάγανε μαζί του και τον δείχναν και κοίτα εδώ. Θέλω να πω, το να είσαι γνωστός δεν είναι πάντοτε καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα δεν είναι. Γι' αυτό άλλωστε και του γράφουν πολλά βιβλία.
2: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Να δεις για τον Στάλιν πώς έχουν. Κατοντάδες πρέπει να είναι γενικά και πάλι για το Μάνσον. Να δεις επίσης πω ο Μάνσον πόσες βιογραφίες θα έχει, σίγουρα παραπάνω από 7. Οπότε θέλω να πω, είναι σημασία έχει και τι λένε να πούμε μέσα και κυρίως τι λένε αυτοί που τον υπέστησαν. Τι λένε και το ξέρουμε τι λένε, το είδαμε στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, το οποίο αν το χάσατε κάνατε τεράστιο λάθος. Καταλαβαίνω ότι ορισμένες φορές γίνεται επίπονο, καταλαβαίνω ότι ορισμένες φορές θέλετε να σπάσετε την τηλεόραση, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε διαρκώς και να θυμόμαστε αυτούς τους αδίστακτους αριβίστες οι οποίοι πήγαν να την άξουν στον αέρα τη χώρα, είτε από απατεωνία είτε από μούρλα, που είναι ακόμα χειρότερη από την απατεωνία, να πούμε, η μούρλα. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να το δείτε στο Χιλιοστό, υπάρχει στο site του Sky, μπορείτε να το δείτε, αν δεν το έχετε δει, να το ξαναδείτε. Άμα θέλετε έτσι να τα νεύρα να σας πιάσουν και να θυμηθείτε τι ακριβώς είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι παρατρεχάμενοι τότε, για να καταλάβετε τι θα είναι και η τώρα. Μεγάλος ηγέτης, εκεί θέλω να καταλάβω, είναι μεγάλος ηγέτης.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη...

0: Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, όσοι παρακολουθείτε τακτικά το μάθημα και δεν κάνετε απουσίες, αγαπημένο μου στέλεχος της Ελλάς, του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, είναι ο σύντροφος Νηφούδης. Σύντροφος Νηφούδης που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στο ποτάμι, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά... πάει ο άνθρωπος, δουλειά είναι, πάει από εδώ και από εκεί, τι να κάνει. Ο σύντροφος Νηφούδης, τον οποίο απολαύσαμε σε περασμένα μαθήματα, να λέει, είναι απαράδεκτο, βλέπω τους εργαζόμενούς μου και στους 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός τους. Και η δημοσιογράφος τον ρωτάει, καλά και γιατί δεν τους κάνεις αύξηση? Δεν απαγορεύεται, άμα τους τελειώνει ο μισθός κάνει αύξηση. Α, της είπε, εδώ στις επιχειρήσεις έχουμε προϋπολογισμούς. Δεν γίνεται. Και πολύ καλά τα είπε ο άνθρωπος. Οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμούς. Δεν είναι σαν το κράτος που λεφτά υπάρχουν και τα μοιράζουμε, αφού δεν είναι από την τσέπη μας, είναι των κορόιδων τα λεφτά και τα δίνουμε έτσι. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Καταλάβατε βέβαια, γιατί ο Νηφούδης είναι αριστερός. Δεν κάνει κορόιδο να δώσει αύξηση στους εργαζόμενούς του. Το κράτος να αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που δεν έχει προϋπολογισμό και που να πέσει και έξω, τι έγινε να μάθει. Συνέχισε να μιλάει για, για αυτό το θέμα. Δεν έχει μάθει ότι όταν πετάμε κάτι τέτοιο μετά δεν λέμε τίποτα γι' αυτό. Κάνουμε ότι δεν ακούμε άμα μας ρωτάνε. Τον ρωτάνε και.
1: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους.
2: Η αρχή της τοποθέτησής μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει.
0: Αυτό πώς το βλέπουμε περπατώντας στον δρόμο? Δηλαδή, θέλω να πω, ρε Νηφούδη, δηλαδή τι είπαμε, όταν παιδιά είναι αυτό που λέμε, να το παπατζηλικό, ο παπατζηλικός συναγερμός, τα παπατζηλίκια που βαράει ο συναγερμός, όταν είναι παπατζηλίκι, βαράει. Όταν ακούτε περπατάω στον δρόμο και βλέπω κάτι που δεν φαίνεται στον δρόμο, πάει να πει ότι δεν το έχει δει ποτέ, αλλά του αρέσει να το λέει, ότι πουλάει παπατζηλίκι και βέβαια ότι απομονώνονται οι φράσεις του.
2: Και μετά η συνέχεια την τοποθέτησή μου, θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό. Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Όχι, το στοχοποίησανε, μωρέ, το πουλάκι μου. Γιατί το στοχοποιείτε, βρε παιδιά, το παιδί? Επειδή είπε ότι εγώ στην επιχείρησή μου δεν δίνω αυξήσεις γιατί έχω προϋπολογισμό. Αυτό είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού. Καταλάβαμε. Ο άνθρωπος έρχεται από το ποτάμι, να πούμε έτσι. Το ξαναλέω για να εντυπωθεί. Μετά αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι περπατάει στον δρόμο και καταλαβαίνει πότε τελειώνει ο μισθός του καθένα. Δεν είναι μόνο ότι ο άνθρωπος δεν είναι κορόιδο και δεν θα λειτουργήσει την επιχείρησή του όπως ονειρεύεται να λειτουργήσει το κράτος. Είναι και ότι τον κοροϊδεύουν παιδιά στη φέτα, τον εκλέβουν. Γιατί ακούστε πόσο του πουλάνε τη φέτα.
2: Λένε πολλές φορές, είμαστε καλοί, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει?
0: Ρίση, μην αγοράζει φέτα 250 γραμμάρια 10 ευρώ. Μην αγοράζει φέτα 40 ευρώ το κιλό. Και πριν την αγόραση 20 ευρώ το κιλό. Νηφούδης, έχουν πιάσει κορόιδο. Πας και ψωνίζεις σε κλέφτες. Πήγαινε σε κανένα νοικό μαγαζί, απαγόρι μου. Άκου που του πουλάνε τη φέτα. Το βρήκαν το παιδί αγαθό και του πουλάνε τη φέτα 40 ευρώ το κιλό. Πω, τον καημένο. Βέβαια, και αυτά όλα, παιδιά, τώρα που συζητάμε για τα χρήματα, δεν έχουν σημασία. Γιατί το χρήμα πάνω λίγο, δεν είναι σαν πως το καταλαβαίνετε. Είναι πλαστικό.
2: Και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια. Τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Του άλλου πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Και γι' αυτό δεν δίνει αυξήσεις στους εργαζόμενούς του. Γιατί δεν θέλουν να έχουν χρήματα στις τσέπες τους, γιατί δεν τα βλέπουν κιόλας, είναι πλαστικά. Οπότε τι αύξηση να τους δώσει? Γενικά υπάρχει ακρίβεια, φυσικά υπάρχει. Είναι ενοχλητική, φυσικά είναι ενοχλητική. Αλλά υπάρχει και πολύ παπατζηλίκι, παιδιά. Με μεγαλύτερο από όλα αυτό που απολαμβάνω πάρα πολύ είναι αυτό που παλιά, ρε παιδί μου, μας έμεναν τόσα χρήματα, Πασόκ, ωραία χρόνια και τα λοιπά. Θέλετε να θυμηθούμε τι κάναμε τη δεκαετία του 80 και μας μένανε χρήματα? Τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν έμεναν πολλά χρήματα, έμεναν σε αυτούς που είχαν αρκετά, διότι ο πληθωρισμός τα έτρωγε, που είχε δύο μπροστά, ήταν διψήφιος και είχε δύο μπροστά ο πληθωρισμός στο Πασόκ, ωραία χρόνια. Αν υπάρχει μια αίσθηση σε πολλούς ανθρώπους ότι τώρα πια, ρε παιδί μου, δεν μας μένουν, είναι αλήθεια, αλλά θέλετε να σκεφτούμε πόσα πράγματα κάνουμε και πόσες υπηρεσίες πληρώνουμε που δεν τις πληρώναμε παλιά. Κινητά τηλέφωνα, συνδρομές σε συνδρομητικά κανάλια, σε app, Netflix, Disney Plus, Amazon, σούπα, μούπες, τέτοιο. Ίντερνετ, πληρώνουμε ίντερνετ. Delivery, δεκαετία του 80. Δεν υπήρχε delivery πρώτα απ' όλα. Πήγαινε στο σουβλατζίδικο και έπαιρνε τα σουβλάκια. Και το έκανε μια φορά στις 15 μέρες. Ήτανε κάτι έκτακτο. Να φας έξω. Ήτανε γιορτή. Δεν ήτανε καφέ στο χέρι. Τι, τον καφέ. Δεν τα λέω όλα αυτά για να πω τι καλά που ήταν τότε. Χάλια ήτανε. Αλλά θέλω να πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μένουν εδώ είναι ότι κάνουμε πολλά πράγματα που προφανώς πρέπει κάπως να πληρωθούν. Εάν δηλαδή κάποιος αποφάσισε να ζήσει σήμερα όπως ζούσαν οι άνθρωποι δεκαετία του 80, θα έβαζε στην άκρη ουχουχο, αλλά ταυτόχρονα θα ζούσε και σαν άπορος. Θέλω να πω ότι απολαμβάνουμε πάρα πολλά αγαθά και καλώς ή κακώς τα αγαθά πληρώνονται. Δεν είναι ότι κανένας μας τα χαρίσει ή θα μας... Οπότε θέλω να πω, πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο νου μας και αυτό λίγο πριν αρχίζουμε να γκρινιάζουμε. Τα παιδιά δεν κάνανε παλιά δραστηριότητες 7.
3: Έλατε.
0: Μια ξένη γλώσσα και το πολύ πολύ κανένα όργανο. Αλλά αυτό ήταν το για τους πλουσίους. Αυτό ήταν. Δεν είχε 150 δραστηριότητες. Θέλω να πω, αν τα σκεφτείτε όλα αυτά, θα δείτε πώς φεύγουν τα λεφτά. Δεν είναι μόνο ότι έχουν ακριβήνει, γιατί μπορεί να έχουν ακριβήνει. Είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα πράγματα τα οποία αγοράζουμε. Όταν αντί για 5 αγοράζεις 15, λογικό είναι να μην μένει τίποτα στην άκρη. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και σε πάμε σε ανθρώπους που υποφέρουν και μας κάνουν να χαμογελάμε, να κλαίμε με το δράμα τους. Η συντρόφισσα Δούρου στο τι ήταν αυτό που συνεδρίασε, Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο Φάμελος και μερικοί άλλοι αποφάσισαν, ρε παιδιά, αφού 0,8% θα πάρουμε, πάμε να παρακαλέσουμε να πέσουμε γονατιστής στον Αλέξη, να του φιλήσουμε τα πόδια, μπας και μας πάρει στο καινούριο μαγαζί, μην μείνουμε άνεργοι. Η σύντροφισσα Δούρου.
4: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει, όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Όντως είναι απαράδεκτο, δεν φταίνει τίποτα τα σκυλιά να πληρώσουν τους καυγάδες των ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Η Δούρου ξέρει ότι θα φάει πόρτα, οπότε δεν θέλει να το διαλύσουν το μαγαζί και να παρακαλέσουν και όποιον πάρει ο Αλέξης. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να πάρει κανέναν, το ξαναλέω. Όλοι αυτοί μαζί, όλοι αυτοί που τους είχαν περί πολλού, οι δημοσιογράφοι, το μεγαλοστέλεχος και τέτοια, έχουν μηδενικό έρισμα στην κοινωνία. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτούς. Είναι τελειωμένοι. Μπορεί να δούμε. 0,8% παίρνουν. Αυτό το 0,8% θα το πάνε στο Τσίπρα, μάλλον όχι. Αλλά και να το πηγαίνανε, θα είναι πολύ λιγότερο από όσο θα χάσει ο Τσίπρας αν τον ξαναδούμε σε φωτογραφίες με το Χαρίτσι, τη Δούρου, το Φάμελο, την Αχτσιόγλου. Θέλω να πω, δεν έχει κανέναν μα κανέναν λόγο να τους πάρει όλους αυτούς. Έχει κάθε λόγο να μείνει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Εγώ με την καλή μου την καρδιά δίνω τη συμβουλή μου. Όποιος έχει ακούσει τις συμβουλές μου έχει κερδίσει. Έτσι, όποιος δεν τις έχει ακούσει έχει χάσει. Νίκο. Λοιπόν, βέβαια είπαμε για τα σκυλιά τα καημένα, γιατί παιδιά με τη Δούρου έπαθαν πράγματα.
5: Εμένα, όπως ξέρετε, στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν. Και ήρθε σήμερα εδώ Αρτιμελής και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά.
0: Κακοποίηση ζώων, παιδιά, ενώ έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η συντρόφισσα Δούρου, η οποία δεν χάνει την αισιοδοξία της.
5: Βεβαίως θα είναι υποψήφια.
3: Με ποιο κόμμα?
5: Με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τώρα συντρόφισσα Ρένα, πώς να σου το πω τώρα. Θα το πω. Μάλλον δεν θα είσαι υποψήφια. Εκπρόσωπος Ελλάς Κουφονικολάκου.
6: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Θα στήριξει είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
0: Θα έρθετε, θα παρακαλέσετε, θα πέσετε στα γόνατα, θα μας φιλήσετε τα πόδια και κάποιους από εσάς μπορεί να σας δεχτούμε, αλλά μόνο και μόνο γιατί θέλουμε κάποιον να μας φέρει τους καφέδες. Θέλουμε μερικά παιδιά για τα θελήματα, ρε παιδί μου. είναι τόσο απολαυστικό.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια.

0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, λίγα λεπτά στα οποία πρέπει να προλάβουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τον Παύλο τον Μαρινάκη, ο οποίος κάνει πολύ καλύτερη αντιπολίτευση από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, όπως έχουμε πει, δρά υπέρ του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Έτσι κάνουν ό,τι μπορούν και με τεράστια επιτυχία να πούνε: εντάξει, παιδιά, μπορεί να κάνει η κυβέρνηση πράγματα που δεν είναι, αλλά κοιτάξτε και εμάς τα χάλια μας. Και να πούμε: εντάξει, είναι σωστά. Υπάρχουν και χειρότερα. Οπότε εδώ προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία ο εκπρόσωπος Μαρινάκης, ο οποίος στη Βουλή τσακώνεται με τον σύντροφο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για χρόνια ήταν δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και του λέει:
1: είστε ένας δημοσιογράφος που έχει περάσει πολλά χρόνια από την ΕΡΤ, και επειδή λέει περνάτε έξω από την Αγία Παρασκευή, περνάνε και οι δημοσιογράφοι που είναι τώρα στην ΕΡΤ και εργαζόμενοι και μπαίνουν και μέσα. Ρωτήστε τους λοιπόν αν μια κυβέρνηση με πολλούς από την ΕΡΤ όπως εσείς, που έκλαιγε όταν έκλεισε η ΕΡΤ και κυβέρνησε 4 χρόνια, σκέφτηκε από το πλεώνασμα της λειτουργίας της να τους δώσει έστω και 1 ευρώ.
0: Όχι, δεν το σκέφτηκε. Αυτό είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ που λέει που δεν το σκέφτηκε. Θυμίζω ότι η χώρα είναι 10 εκατομμυρίων, χώρα η Ελλάδα, και έχει μια κρατική τηλεόραση η οποία έχει 4 τηλεοπτικά κανάλια. 4 τηλεοπτικά. Έχουμε και το κανάλι της Βουλής, 5 κρατικά κανάλια λοιπόν. Και πόσα ραδιόφωνα. Εγώ, καλό είναι, παιδιά, έτσι, για τη δουλειά μας είναι καλό. Όσο περισσότερες υπάρχουν μαγαζιά, είναι καλό πράγμα. Δεν είναι κακό. Απλώς για εσάς που πληρώνετε, το λέω. Θα μου πεις και εμείς πληρώνουμε, αλλά πολύ λίγα τώρα. Θέλω να πω, όπως ξέρετε, η εισφορά στην ΕΡΤ είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα αν δεν υπήρχε το σκανδαλώδες του ταυτοχρόνως μαζί με την υποχρεωτική εισφορά η ΕΡΤ να παίρνει λεφτά και από τις διαφημίσεις. Είναι ο ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού και είναι ο ορισμός του ενοχλητικού πράγματος γενικότερα, που γίνεται ακόμα ενοχλητικότερο όταν ο Παύλος ο Μαρινάκης μας λέει ότι
1: αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, με νόμο που ψήφισε δυστυχώς μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όταν η ΕΡΤ ασκεί χρηστή διοίκηση και παράγει πλεονάσματα, σεβόμενη κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, επιστρέφει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ 1,5 μισθό πίσω.
0: Σεβόμενη τα χρήματα του φορολογούμενου, όταν αυτά είναι πολύ παραπάνω από όσο χρειάζεται, δεν του τα δίνουμε πίσω, εννοείται. τόσο σεβασμός, ρε παιδί μου, στα χρήματα. Ρε, μη σέβεστε τόσο πολύ τα χρήματα των φορολογούμενων. Και το καμαρώνει κιόλας. Λέει, όταν τα λεφτά που σας παίρνουμε είναι πάρα πολλά, δεν σας τα επιστρέφουμε. Τα μοιράζουμε στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, που αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα είχαν δουλειά. Είναι κάπως. Είναι Πασόκ. Είναι πολύ Πασόκ. Και ο Παύλος μας, τι να κάνουμε, Πασόκ. Ωραία χρόνια.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.
0: Και το πιο φοβερό είναι ότι λέει σεβόμενος τους φορολογούμενους. Αν σεβόσουν τους φορολογούμενους, θα τους έλεγες, παιδιά, περίσεψαν αυτά, πάρτε τα πίσω. Ναι, λέει ο άλλος. Παγίδα, βρε, σου δίνω. Τι, βρε, και τι να τα κάνουνε, θα τα ξόδευαν και να τα παίρναν οι φορολογούμενοι. Τι θα ήταν, πόσο θα έμενε στον καθένα, κάνα 10-20 ευρώ. Πάσε, μωρέ, δώστε εκεί που σιγά, τι έγινε. Ξεφτύλα θα ήταν, εμείς τους σεβόμαστε. Δεν τους ρίχνουμε 5 ροδεκάρες. Ποια συνδρομή? Δεν είναι συνδρομή στην τηλεόραση. Αντιμισή τη συνδρομή, λέει, συνδρομή είναι το κάνεις επειδή θέλεις, όχι επειδή σε υποχρεώνουνε. Εν τω μεταξύ μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ότι μαζεύει η ΕΡΤ. Είναι για 104 κανάλια, όχι για 4. Εντάξει, 104 δεν είναι, αλλά είναι πολλά για τα 4 κανάλια της ΕΡΤ τα λεφτά που μαζεύονται, αλλά καμιά φορά περισσεύουν. Και όταν περισσεύουν, στην υγειά των κορόιδων. Εδώ τώρα έπρεπε να το είχα προβλέψει. Ήθελα, ζητώ συγγνώμη, εδώ ήθελε ένα μόνο Πασόκ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Πάμε, πού να πάμε, πόση ώρα έχουμε, Νίκο? Δύο λεπτά.
4: Ναι.
0: Καριστιανού, λίγο πάμε στα τελευταία της Μαρίας των Ψεκιών, της ηγέτιδας του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να τρουπώσει, να χωθεί και αυτή στη Βουλή, η οποία θέλει να κάνει μια ερώτηση στους πολιτικούς της αντιπάλους.
5: Ερώτηση σας έλεγα, γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
0: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή από κάποια που δηλώνει κβαντική ιατρός? Ελάτε. Εκείνη γιατί δηλώνει κβαντική ιατρός? Για τους ίδιους λόγους. Η οποία κυρία Μαρία, παιδιά, να πούμε, επειδή την κατηγορούν ότι δεν έχει ιδέες, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει καμία εμπειρία, έχει από όλα αυτά, έχει και ακόμα παραπάνω. Παραδείγματος χάρη,
5: όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Και όταν με κάνεις την ψυχανάλυση μετά, βρίσκεις έναν αστρολόγο να σου βρει οροσκόπο, τα ζώδια, να σου κάνει έναν αστρολογικό χάρτη. Δεν πας έτσι, άιντε άιντε, χωρίς να ξέρεις, χωρίς αστρολογικό χάρτη. Παίρνεις και έναν φυσιογνωμιστή. Κάνεις, δεν πας έτσι, άιντε άιντε. Αυτά για όσους λένε ότι δεν έχει σχέδια. Βέβαια δεν έχουμε σχέδια για όλα. Ας πούμε στα οικονομικά δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα.
4: Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
6: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
0: 22 με ημερών είναι το κόμμα, βρε παιδιά. Ημερών είναι ο Αυγερινός, ο εκπρόσωπος του κόμματος. Ημερών, τι θέλετε, αφήστε να ενηλικιωθεί πρώτα και θα βρούμε πώς θα πάει ο κατώτατος μισθός, για όνομα του Θεού.
7: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένοι, κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα.
6: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα. Άρα είναι η αριστερή, η ακροδεξιά. Θέλω να πω κάτι από αυτά, εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε ότι είναι και αδιόρατο το τι είναι. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.

0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
6: Sky 100,3.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
9: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
10: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκι. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Mr.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχή συνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, με τη συμφωνία να δείχνει πιο κοντά από ποτέ, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν τη νύχτα ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Για συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αισιοδοξία και στην Τεχεράνη για άμεση υπογραφή. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και τη σταδιακή άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Σε δεύτερη φάση θα συζητηθεί το θέμα των πυρηνικών.
1: Δεν έχουμε ακριβώς συμφωνία. Έχουμε έναν οδικό χάρτη για να οδηγηθούμε σε συμφωνία, διότι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται δημόσιο, ότι δεν έχουμε καταλήξει τι θα γίνει τελικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
2: Μέχρι να υπογραφεί είμαστε σε μία αναμονή και η συμφωνία αυτή δεν θα κριθεί με μία απλή υπογραφή, αλλά θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη από την εφαρμογή της.
0: Στο μέτωπο των πυρκαγιών, νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του Δήμου Λουτρακίου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Σχήνος, επίσης στην Κορινθία, επιτόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά και στα Μέθανα και η δασική έκταση. Στα δικαστήρια Αιγίου, προκειμένου να απολογηθεί, βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Σήμερα το τελευταίο αντίο στα δύο θύματα από συγγενείς και φίλους.
3: Σε πρώτη φάση δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη.
4: Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου.
0: Την πόρτα των ανακριτικών αρχών θα περάσουν σήμερα και οι ανήλικοι που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες να διακινούν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν πριν από λίγο οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 με θύμα έναν 19χρονο. Τη στρατηγική τους για τις κάλπες ξεδιπλώνουν τα κόμματα, με την κυβέρνηση να επαναβεβαιώνει τον στόχο της αυτοδυναμίας και την αντιπολίτευση να προχωρά σε οικονομικές εξαγγελίες, πυροδοτώντας έτσι ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Επίσημη επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός.
5: Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.
6: Κανέναν να μην εμπιστευτεί άκρητα ο κόσμος, να περιμένει να ακούσει, να διαβουλευτεί.
7: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του ΔΥΠΟ του 2019-2023, διότι συσπηρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο του 2015.
0: Ζημιές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας από το χτύπημα της κακοκαιρίας, σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στη Μαγνησία, ενώ στη Ζήτσα Ιωαννίνων καταστράφηκαν αμπέλια και καλλιέργειες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, Καναδάς-Βοσνία ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες 1-1, ενώ για τον τέταρτο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην πρεμιέρα τους επικράτησαν εύκολα της Παραγουάης με 4-1. Στο μπάσκετ, τον τίτλο του πρωταθλητή για το πρωτάθλημα της Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, τζάμπολ στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο πόλο, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, στο πόλο γυναικών, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με τις Ερυθρόλευκες να επικρατούν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι.
8: Ολυμπιακός!
9: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, νομίζω ότι το αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή Φερεντσβάρος που φέτος χτίστηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα.
10: Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση. Υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα.
0: Όσο για τον καιρό, αναμένουμε βελτίωση σε ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει άνοδο. Αυτά. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μιας αρχικής συμφωνίας, παρά βεβαίως τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές προκλήσεις που έχουμε στο πεδίο. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα δεδομένα με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και είναι ένα καλό μεσημέρι νομίζω για την προοπτική.
0: Το πρώτο μετά από πολύ καιρό για τη Μέση Ανατολή.
11: Ναι, γιατί. Γιατί έχουμε δηλώσεις τόσο από την Τεχεράνη όσο και από την Ουάσιγκτον. Παραδείγματος χάρη, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων. Αυτό ανέφερε αργά χθες το βράδυ. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν οριστικοποιηθεί η τελική συμφωνία.
0: Και στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σκοτ Μπέσετ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Fox News, είπε πως μπορεί να έχουμε συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
11: Ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στο Fox News, είπε ότι θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού του θέματος. Δηλαδή, από τον πόλεμο να βρεθούμε στην εκεχηρία και εντός του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών που θα διαρκέσει αυτή η παρατηνόμενη εκεχηρία, να βρεθούμε και σε μια τελική συμφωνία ειρήνευσης. Διαβεβαίωσε ο κύριος Μπέσεν ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, εγώ θα έλεγα για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ βέβαιος, είπε, ότι η δύσκολη περίοδος με τις τιμές της βενζίνης θα περάσει. Το μήνυμά του είναι ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του μνημονίου αντίληψης, κατανόησης, όπως θέλετε πέστε το, είναι εξαιρετικά και σύντομα θα υπάρξει διέξοδος.
0: Ναι. Άρα φαίνεται πως τα περισσότερα ανοιχτά θέματα έχει υπάρξει σύγκληση απόψεων τις τελευταίες ώρες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Ποια είναι αυτά όμως τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμη και υπάρχει διαφωνία? Είναι το ζήτημα των πυρηνικών και του εμπλουτισμένου ουρανίου, το βασικό αγκάθι. Γιώργο, τι έχεις καταλάβει?
11: Εξ όσων καταλαβαίνω, είναι το ζήτημα. Το Ιράν συμφωνεί να υπογράψει ότι δεν θα επιδιώξει και δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Με όλα τα αυτά δεν είναι έτοιμο ακόμα σε αυτό το στάδιο να πει ότι παραδίδει το εμπλουτισμένο ουράνιό του. Μάλιστα υπάρχουν και
0: να το έκανε αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, η λογική λέει πως οι Ιρανοί θα απαιτούσαν ένα σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα, θα ήθελαν να πάρουν κάτι, δεν θα το απεμπολούσαν το εμπλουτισμένο ουράνιο έτσι απλά.
11: Ακριβώς, η συμφωνία έχει οικονομικά ανταλλάγματα. Ναι. Μάλιστα οι Ιρανικά μέσα κρατικής ενημέρωσης μεταδίδουν τις δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου του Ιράν, του Μοχσέν Ρεζαΐ, του συμβούλου δηλαδή του ανώτατου ηγέτη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, αλλά δεν θέλει αυτό να το πει δημόσια, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει τέτοια δημόσια επιβεβαίωση για αυτή την αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων. Έχουμε και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο οποίος μετέχει ενεργά στις συνομιλίες και λέει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να πάρει ένα πακτολό χρημάτων απλώς και μόνο επειδή έβαλε την υπογραφή του σε μια προκαταρκτική συμφωνία. Ναι. Τώρα, πέραν αυτού, έχουμε το πυρηνικό τέτοιο. Υπάρχει και ένας αστερίσκος, παρόλο που η συμφωνία προβλέπει τη λήξη των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπάρχει ένας αστερίσκος, γιατί το Ιράν ισχυρίζεται ότι όχι απλώς κέρδισε τον πόλεμο, αλλά και ότι ο έλεγχος του στενού του Ορμούς θα παραμείνει στα παράκτια κράτη, δηλαδή Ιράν και Ομάν. Απ' τη μία είναι το Ιράν, απ' την άλλη είναι το Ομάν. Οπότε αυτό έχουμε ένα αστερίσκο. Τώρα, την ίδια ώρα έχουμε και κάποιες αψιμαχίες, δεν θα τις έλεγα εχθροπραξίες, δηλαδή γενικευμένες εχθροπραξίες. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά ντρόουν που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία.
0: Ναι.
11: Αυτό είπε σήμερα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Είναι αυτές οι αιστείες έντασης που αναφέραμε και νωρίτερα, εξακολουθούν να υπάρχουν στο πεδίο.
11: Και κάποιες εκρήξεις στο λιμάνι Σιρίκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν, στις νότιες ακτές του. Αλλά πιστεύουμε ότι, θέλουμε να ελπίζουμε δηλαδή, ότι αυτά θα, με το καιρό θα είναι σποραδικές εχθροκρισίες.
0: Ναι. Έχουν μπει σε έναν δρόμο τα πράγματα, σαν ναι. να έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, τις οποίες βεβαίως προανήγγειλε τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Απλώς όλοι κρατούν μικρό καλάθι από ό,τι καταλαβαίνω,
11: όλοι
0: Γιώργο, διότι
11: καλάθι,
0: ο Τραμπ έχει διαψευστεί πάρα πολλές
11: είναι
0: φορές.
11: Είναι σαν το ανέκδοτο ναι. με τον Πέτρο και τον Λύκο, διότι αν σου έχει πει 38 φορές ναι. ή 39 ναι. ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
0: Είναι κοντά στην πραγματικότητα αυτός ο αριθμός που είπες ή έτσι τον...
11: Όχι.
0: Είναι κοντά, 38 ναι, με 39 φορές.
11: Είναι σε
0: όχι, δεν πρόλαβα.
11: Ναι, ναι. Το CNN υποστηρίζει και έχει βάλει και ηχητικά του Πρόεδρου Τραμπ να τα λέει αυτά 39 φορές.
0: Για να πιστοποιήσει ότι ναι. όντως έχει υποστηρίξει δημοσίως ότι 38 με 39 φορές ήμασταν κοντά σε συμφωνία.
11: Οι ελληνικές εφημερίδες έλεγαν 38η υπόσχεση ελπίδα ειρήνης.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. 39η και τυχερή, ας ελπίσουμε.
11: Ας ελπίζουμε. Ναι. Τώρα, μη με ρωτήσεις εάν οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα επανέλθουν στο 1,67-1,68, 1,70.
0: Έτσι λέει ο Τραμπ πάντως. Αυτό έχει υποσχεθεί στους Αμερικανούς πολίτες από ό,τι βλέπω.
11: Έχει υποσχεθεί.
0: Λέει με το που υπάρξει συμφωνία θα δείτε, θα πέσουν κατευθείαν οι τιμές.
11: Ναι, δηλαδή,
0: διότι έχουν με τα καύσιμα μεγάλο πρόβλημα και οι Αμερικανοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
11: Και παραπάνω ίσως από εμάς.
0: Από εμάς.
11: Διότι
0: ναι.
11: ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ χαμηλά τα καύσιμα.
0: Σωστά.
11: Στην Αμερική ήταν το γαλόνι, δηλαδή σχεδόν τα 4 λίτρα, ήταν 3,70, 3,80, 3,60 ναι. και έχει πάει 5 κάτι.
0: Μεγάλη αύξηση. Ναι.
11: Δολάρια. Εμείς εδώ ήμασταν στο 1,67, 1,70 και έχουμε πάει στα 2 ή στο 1,90. Τώρα νομίζω είναι 1,95. Ερχόμενος είδα και τις τιμές στα πρατήρια. Ναι. Αλλά θέλω να πω και σε εμάς έχουν αυξηθεί πολύ, κατά 30 λεπτά. Εκεί έχουν αυξηθεί κατά 1,5-2 δολάρια.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο Γιώργος Φελίδης, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε σειρά δηλώσεων που είχαμε σήμερα από διεθνολόγους, πώς αναλύουν την κατάσταση αυτή την ώρα, ξεκινώντας με τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τον διεθνολόγο. Μίλησε εδώ στον Sky 100,3 στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί.
12: Το δεύτερο σημείο το οποίο έχει τεθεί είναι η υποστήριξη του Ιράν με όλους τους δυνατούς τρόπους στους λεγόμενους πρόξεις, τους πυροεξουσίους τους, στους συμμάχους του. Γιατί αν σταθμίσουμε ότι τελικά ποια είναι η φύση της απειλής η οποία οδήγησε στην απόφαση για τη στρατιωτική επιχείρηση, ήταν ακριβώς αυτό. Οι επιθέσεις με πυράβλους και drones και η κακόβουλη δραστηριότητα των πυροεξουσίων του αυτών των συμμάχων του, της ιδιόμορφης της συμμαχίας του λεγόμενου άξονα της αντίστασης.
0: Ο κύριος Καρατράντος, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτός που ακούσατε. Εδώ στον Sky 100,3 μίλησε σήμερα το πρωί για τα θολά σημεία αυτής της συμφωνίας, την οποία διαπραγματεύονται ακόμη μέχρι και αυτήν την ώρα Ιρανοί και Αμερικανοί. Ακούμε και τον κύριο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.
1: Δεν έχουμε ακριβώς συμφωνία, έχουμε έναν οδικό χάρτη για να οδηγηθούμε σε συμφωνία, διότι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται δημόσια, ότι δεν έχουμε καταλήξει τι θα γίνει τελικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις δύο πλευρές είναι αντικρούμενες. Αυτό που φαίνεται ότι συμφωνείται είναι ότι δίνεται ένας χρόνος 60 ημερών για να διευθετηθούν τα περίφημα αγκάθια. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται όμως και είναι πολύ θετικό είναι ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν να ανοίξουν τα στενά τορμούς.
0: Και ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Ακούστε αυτό το οποίο επισήμανε, είναι πολύ σημαντικό. Είπε ο κύριος Ιατρίδης ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία και πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή εφόσον αυτά τα οποία μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιώργος Φελίδης επιβεβαιωθούν στην πράξη και υπογραφεί αυτή η συμφωνία και από τους Αμερικανούς και από τους Ιρανούς, η συμφωνία θα κριθεί στην εφαρμογή της, εκεί ενδεχομένως να έχουμε άλλες δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν οι δύο πλευρές.
2: Δεν θα έχουμε μια οριστική συμφωνία, γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο αφηγήσεις. Μία είναι της Αμερικής που δείχνει ότι υποχωρεί το Ιράν και βάζει τα δικά του δεδομένα, και από την άλλη έχουμε μια αφήγηση του Ιράν που λέει ότι υποχωρεί η Αμερική εντελώς και δέχεται και σέβεται στις θέσεις μας. Η αλήθεια πραγματικά είναι στη μέση. Όμως μέχρι να υπογραφεί είμαστε σε μια αναμονή και η συμφωνία αυτή δεν θα κριθεί με μια απλή υπογραφή, αλλά θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη από την εφαρμογή της.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, οπότε αναμέναμε πως θα έχουμε ήδη αρκετά συμβάντα. Σήμερα έχουμε δύο φωτιές στο Δήμο Λουτρακίου, κυρίες και κύριοι. Η μία έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετές ώρες από νωρίς το πρωί στην περιοχή Σχήνος. Φαίνεται πως πάνε καλύτερα τα πράγματα εκεί. Όμως πριν από λίγο η πυροσβεστική μας ενημέρωσε για μία ακόμη φωτιά στην ίδια περιοχή του Δήμου Λουτρακίου, στην περιοχή Σκαλοσιά. Πάμε να συναντήσουμε την Βιβί Γκίκα. Έχει όλο το ρεπορτάζ, βρίσκεται στην περιοχή. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντάντο Κυριακή. Να σου πω ότι καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς από ό,τι δηλώθηκε εδώ το νωρίτερα, νωρίς το πρωί, περίπου στις 9 και 4 στην περιοχή Σχήνος Λουτρακίου εδώ στην Κορινθία. Να σου πω ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, η αιστεία της φωτιάς ήταν περιορισμένη σε έκταση. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή νερού μέσω, καθώς εκεί που ξέσπασε, το σημείο που ξέσπασε η φωτιά ήταν δυσπρόσωπα και τα οχήματα της πυροσβεστικής δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Τώρα να σου πω ότι πιθανή αιτία εκδήλωση της φωτιάς εδώ πιθανότατα να είναι η πτώση κεραυνού. Είχε βρέξει και νωρίτερα, χωρίς ωστόσο όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπορουπήματος της ενάντια ομάδα, 8 πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος.
0: Μάλιστα. Για τη νέα αιστεία φωτιάς εκεί στο Λουτράκι, να υποθέσω ότι δεν έχεις ακόμη πλήρη εικόνα από την πυροσβεστική.
13: Δεν έχουμε ίδια, ακόμη πλήρη εικόνα. Ερευνάται ακόμα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ξαναλέω, η νέα φωτιά είναι στην περιοχή Σκαλοσιά, στο Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων της Κορινθίας. Και η δασική έκταση και για αυτή τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, βεβαίως και εν αέρια μέσα. Και υπάρχει και μία ακόμη φωτιά που μας απασχολεί αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα μέθανα Τριζινίας. Η Τριζινία επίσης πάρα πολλά καλοκαίρια έχει κληθεί να αντιμετωπίσει σοβαρές μεγάλες πυρκαγιές. Έχουν κινητοποιηθεί για αυτή τη φωτιά 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και εκεί ισχυρή παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και από αέρος. Πάμε στο Αίγιο τώρα, πάμε να συναντήσουμε την Βάσια Γκανάρα. Έχουμε την απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Η Βάσια έχει όλα τα νεότερα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ ευθύς αμέσως. Γεια σου Βάσια.
14: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περίπου 4 ώρες η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φωνικό. Ο κατηγορούμενος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου λίγο μετά τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη, πολύ ωραία απολογία. Και πρέπει να σας πω ότι μέσα στα γραφεία του εισαγγελέα και της ανακρίτειας υπάρχει και μεταφραστής για να βοηθήσει στην όλη διαδικασία. Από την πρώτη στιγμή να πούμε ότι ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η υπερασπιστική του γραμμή αυτή την ώρα αναπτύσσεται και, και μέσα από αναλυτικό υπόμνημα που καταθέτει στην ανακρίτρια. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή έχουμε κρίσιμα στοιχεία που εξακολουθούν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Περιμένουμε να δούμε εάν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας στον 65χρονο κατηγορούμενο, μιας και ο 26χρονος φέρει τραύματα από αεροβόλο όπλο.
0: Επίσης, οπότε οι αρχές εξετάζουν τα ρούχα του, έτσι. Έχουν
14: τα ρούχα του,
0: στη διάθεσή τους τα ρούχα του κατηγορούμενου και περιμένουν να δουν από τα δείγματα τα οποία έχουν πάρει τι θα προκύψει.
14: Τα ρούχα, το αυτοκίνητο, αλλά και γενετικό υλικό της 54χρονης, το οποίο έχουν πάρει από τα νύχια, Πέτρο, από τα νύχια της, για να δουν αν υπήρξε πάλι πριν τη φωνική επίθεση. Να πούμε όμως ότι σε βαρύ κλίμα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία όλες αυτές τις ώρες, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, τελέστηκε μάλλον και η κηδεία των δύο παιδιών, της Μαρίας και του Ολύμπιου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής παρευρέθηκαν εκεί για να πούν το τελευταίο αυτό αντίο στα δύο αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
14: Αργούμε πάντως ακόμη. Η απολογία είναι σε εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσια. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις. Θα ακούσουμε τώρα την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε για αυτή την υπόθεση στην ΕΡΤ. Είναι σε εξέλιξη οι ερευνές, το ανέφερε και η Βάσια Γκανάρα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ωσότου οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία.
4: Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο τροδικαστής, δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι, ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται.
0: Ο κύριος Χάρης Σιντρεβέλης, είναι αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, μίλησε στο Άξιον 24 για την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου και τις εξηγήσεις που έχει δώσει ενώπιον των αρχών, οι οποίες δεν πειθούν.
3: Σε πρώτη φάση δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και στα οποία φαίνεται εξηγήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής δεν πείθουν. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει ότι δεν μπήκε κάποιος στην συγκεκριμένη κατοικία, τις ώρες τις συγκεκριμένες που έγινε το φωνικό. Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά η οσμή αυτή είχε να κάνει με την χρήση αλκοολούχου σκευάσματος που έκανε στο σώμα του για να ξεπλύνει το σώμα.
0: Στην απολογία του 65χρονου Ιταλού αναφέρθηκε και η Βίτα Βαρελά, είναι δικηγόρος, μίλησε στο Action 24, την ακούμε.
15: Η απολογία του κατηγορουμένου, στην απολογία του μπορεί να ισχυριστεί ότι εκείνος επιθυμεί, μπορεί και να μην απολογηθεί, έχει το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Βασικό ερώτημα τώρα είναι αν θα προφυλακιστεί ή όχι.
0: Και κλείνοντας να ακούσουμε τη Μαρία Ιατροπούλου, είναι συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου, μίλησε στην ΕΡΤ.
16: Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή, δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της Θανούσης με το κινητό της, είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό της προηγούμενες μέρες.
0: Περνάμε τώρα στην άλλη σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με το κύκλωμα ναρκωτικών, στο οποίο μέλη του κυκλώματος ήταν και ανήλικοι και βεβαίως αυτό το κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, σε σχολεία και παιδικές χαρές σε περιοχές των Βορείων Προαστίων. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης να περνούν σήμερα την πόρτα των ανακριτικών αρχών. Θα δούμε τι θα υποστηρίξουν. Μιλάμε για μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων, συνολικά 9 άτομα που αποτελείται από εφήβους αλλά και ενήλικες από 14 έως και 19 ετών. Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. Μιλάμε κυρίως για την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων, περιοχές όπως αυτή της Εκάλης, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Η μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις είχε μάλιστα ως βάση της τους Θρακομακεδόνες. Τα άτομα αυτά θα βρεθούν αντιμέτωπα, είναι βέβαιο αυτό, με βαρύτατες κατηγορίες, όπως και οι γονείς τους, τους οποίους τους βαραίνει η κατηγορία για αμέλεια ανηλίκων. Η αστυνομία εννοείται πως δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο της και το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες αναζητά και άλλα μέλη της Σπύρας, με τους δράστες, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, να διακινούν όχι μόνο κοκαίνη αλλά και κάναβη σε ανήλικους μαθητές και τις συναλλαγές να γίνονται σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, ακόμη και μέσα στα ίδια τα σχολεία. Αυτό είναι κάτι το εξόχως ανησυχητικό, όπως καταλαβαίνετε. Η Κωνσταντία Δημοκλίδου μίλησε και για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
17: Βλέπουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή ανήλικων ατόμων και μάλιστα βλέπουμε ότι τα ενήλικα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν να στρατολογήσουν όλο και μικρότερες ηλικίες, ακόμη και κάτω των 15 ετών. Και μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ διακινούσαν ναρκωτικά σε πλατείες, έκαναν μάλιστα κάποιους ελέγχους σε διερχόμενα οχήματα, τυχαίους ελέγχους, για να διαπιστώσουν αν υπάρχει αστυνομική παρακολούθηση.
0: Να ακούσουμε και τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη. Αναφέρθηκε στον αρχηγό αυτής της πείρας, αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια και στην επεισοδιακή σύλληψή του.
18: Ο μεγαλύτερος μάλιστα ήταν και ο εγκέφαλος, ο οποίος είχε εμβολήσει περιπολικό διαφύγη με ένα σούπερ κάρ που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση για να κάνει τη διακίνηση των ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια. Μειούσαν τα παιδιά τι τα έκαναν, τους έδιναν στην αρχή ναρκωτικά δωρεάν, τα έκαναν εξαρτημένα στα ναρκωτικά και κατόπιν τα έβαζαν να πουλάνε ναρκωτικά για να έχουν τη δόση τους. Έχουν συλληφθεί 9, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 2, συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, συνελήφθησαν και σε 2 περιπτώσεις οι γονείς 2 ανηλίκων.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
19: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, Μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
20: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
21: Είδες ο Γιάννης.
22: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
23: Sky 100,3.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
26: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής

0: Ακύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Εξελίσσεται κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τώρα ειδήσεις από την περιφέρεια. Είναι πολλές και όχι και τόσο ευχάριστες. Ξεκινάμε από την Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Σήμερα είχαμε την κορύφωση της δίκης για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Ένα δυστύχημα που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη τον Αύγουστο του 2024. Είχε χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος. Έχουμε λοιπόν τις καταδικαστικές αποφάσεις από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών. Ο Παναγιώτης Αχλατλής με το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη.
7: Καλό μεσημέρι από τα Γιάννητσα. Πριν από λίγο ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής από τη Βέρεια. Στο εδόλιο να πούμε ότι κάθισαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η σύζυγός του ως συνδιαχειρίστρια, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος μηχανικός που είχε εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά για τον έλεγχο και τη λειτουργία του μηχανήματος. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δικάζονται για πράξεις που συνδέονται με τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου και τον τραυματισμό του αδελφού του. Ανακοινώνοντας την απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιάννη Καμπαϊλή, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του αδελφού του. Η κρίση του δικαστηρίου στην ουσία ταυτίστηκε με την εισαγγελική αξιολόγηση ως προς το βασικό κατηγορούμενο. Να πούμε ότι ομόφωνα ένοχη κρίθηκε και η δεύτερη κατηγορούμενη, σύζυγος του ιδιοκτήτη και συνδιαχειρίστρια, για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Για τον τρίτο κατηγορούμενο, χειριστή του παιχνιδιού, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του για θανατηφόρα έκθεση του 19χρονου, για έκθεση σε κίνδυνο του αδελφού του, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος του τελευταίου. Ενώ τέλος να σας πω ότι ένοχος κρίθηκε και ο μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε προσκομίσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του παιχνιδιού για αυτή τη φορά για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μετά την ανακοίνωση της τιμιγορίας του δικαστηρίου, η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.
6: Μάλιστα, οπότε ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για αυτό το δυστύχημα που είχαμε το 2024, ξαναλέω, στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής και στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Τώρα πάμε στη Σύνδο, Παναγιώτη. Εκεί είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα με μια 56χρονη να χάνει τη ζωή της. Τι ακριβώς συνέβη?
7: Ακριβώς, φρικτό θάνατο βρήκε η 56χρονη γυναίκα που εργαζόταν σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδο Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα που εργαζόταν σε ένα από αυτά τα πλυντήρια της εταιρείας, κάτω από άγνωστες συνθήκες, τραβήχτηκε όμως της μέσα στο μηχάνημα. Η ίδια προσπάθησε να βγει, όμως δεν τα κατάφερε και εν τέλει είχαμε τη σύνθλιψή της μέσα στο μηχάνημα. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, έγινε προσπάθεια απεγκλωβισμού της, αλλά το ΕΚΑΒ την παρέλαβε και στην ουσία έγινε η ανάσυρσή της και παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, δεν είχε τις αισθήσεις της. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος φυσικά ερευνώνται από το στελέχη της ελληνικής αστυνομίας.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Και από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και τον ανταποκριτή μας τον Χάρη Λεοντάκη θα μας ενημερώσει για μια τραγωδία που είχαμε στο Ηράκλειο με ένα βρέφος να μην κατορθώνουν να το σώσουν.

0: ενημερώνουν οι γιατροί. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το βρέφος, το κοριτσάκι 15 μηνών, μεταφέρθηκε από τον παππού του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν γιατροί για μία ώρα περίπου, δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδάκι είχε προβλήματα υγείας του, είχε χορηγηθεί αγωγή από παιδίατρο τις προηγούμενες μέρες. Όταν μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Υπέστη μια ανακοπή, προσπάθησαν να το επαναφέρουν οι γιατροί χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν. Ο παππούς που κατέρευσε όταν έμαθε το τι ακριβώς είχε συμβεί, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο της εγγονής του, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα που το άσκησε ποινική δίωξη με αφού κακουργήματος για το θάνατο του 15 μηνών βρέφους και θα απολογηθεί την Τρίτη, ενώ στο πλευρό του είναι και οι γονείς του βρέφους που κατέληξε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Και από τον Χάρη Λεοντάκη στην Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά στη Ζάκυνθο. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI εδώ και μέρες είχε μεταβεί υπό άκρα μυστικότητα στο νησί. Έπειτα από πληροφορίες που είχαν φτάσει στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια ερευνών σε διαμέρισμα συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάστη, η διοκτησία του φερόμενου αρχηγού, ο οποίος αναζητείται, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε ντουλάπες υπνοδωματίων, οι οποίες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού μαζί κωδικού. Μέσα στις κρύπτες βρέθηκαν μεταξύ άλλων 7 πιστόλια, δεκάδες γυμναστήρες και περίστροφα και περισσότερα με συγχωρείτε από 2.000 φυσίγγια. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο άμεσων συνεργών του. Στο σπίτι του ενός μάλιστα εντοπίστηκαν επιπλέον 3 πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, γεμιστήρες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ασύρματος επικοινωνίας. Το πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της δίωξης 2 ακόμη άτομα για διαφορετικές υποθέσεις. Ο ένας 70 ετών κατηγορείται για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο δεύτερος για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Συλληφθέντες και μη συλληφθέντες έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν για διάφορα δικήματα κατά περίπτωση, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ σε κάποιους έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.
0: Μάλιστα, Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι προβλήματα άφησε πίσω της αυτή η μήνυ κακοκαιρία που είχαμε χθες και έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι αλήθεια, είχαμε βροχές, καταιγίδες, πολύ ισχυρούς ανέμους να πλένουν σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιοχές και χαλαζοπτώσεις που είχαμε προβλήματα και τη μεγέθους θα μας πει η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από ό,τι φαίνεται έχει περάσει η συγκεκριμένη κακοκαιρία. Έχει ξεκινήσει από χθες το μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα. Να πούμε λοιπόν ότι αρκετά προβλήματα στη Λάρισα με αγροτικές παραγωγές από τη χαλαζόπτωση έχουν καταστραφεί σε μεγάλο μέρος τους. Μάλιστα, διάφοροι αγρότες εκεί κάνουν λόγο για μεγάλη ζημιά φέτος στην παραγωγή τους. Τώρα, στον Όλυμπο, από το χαλάζι, είδαμε εικόνες που θυμίζουν με ένα χιονισμένο Όλυμπο. Παραδόξεις τώρα για καλοκαίρι και στην Μαγνησία και τα προβλήματα, μάλιστα και με την ηλεκτροδότηση λόγω βροχόπτωσης. Στη Λίμνο επίσης είδαμε πλημμυρισμένους δρόμους και στην Εύβοια αρκετά θέματα από τη βροχόπτωση και στην ηλεκτροδότηση, τα οποία μέχρι και τώρα που μιλάμε τα συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να τα αποκαταστήσουν. Καστοριά επίσης αρκετά θέματα με βροχή, στον πολύγυρο Χαλκιδικής, αλλά και στην Ήπειρο μάλιστα καταστράφηκαν αμπέλια και καλλιέργειες μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
0: Μάλιστα. Μέρη Σκανδάλη, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται και αυτός σε προεκλογικούς ρυθμούς, παρότι έχει ξεκαθαρίσει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πραγματοποιεί περιοδία στα Δωδεκάνησα. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται στην Ρόδο. Πριν από λίγο συνομιλούσε με πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης της Ρόδου. Φαντάζομαι εκεί θα αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα των νησιωτών. Ο Γιάννης Καντέλης με τη συνολική παρουσία του Πρωθυπουργού και το πρόγραμμά του στη Ρόδο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Σε δύο θέματα νομίζω ξεχωρίζουν από την αναφορά, από τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη σε αυτή την ομιλία την οποία ανέφερες. Πρώτο, το θέμα των ενόπλων δυνάμεων και της ενίσχυσης άμυνας της χώρας, που όπως είπε είναι μια αναγκαιότητα για την Ελλάδα. Οι ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται εδώ για να υπερασπιστούν ακριτικά δικαιώματα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να υποφθαλμιά κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Και το δεύτερο έχει να κάνει με μηνύματα στο εσωτερικό της χώρας και ειδικά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, μακρά όπως φαίνεται που διανύουμε, όπου όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Θα μιλήσω για αυτά τα οποία μπορώ να υλοποιήσω, δεν θα τάξω πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Και όπως είπε, εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές την άνοιξη του 2027, όπως επανέλαβε. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο η έκταση έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια για την αξιοποίηση προς όφελος του νησιού. Από εκεί ανακοίνωσε και την χρηματοδότηση με 45 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, όπου θα προβλέπονται και κατοικίες για το προσωπικό το οποίο θα εργάζεται στο νοσοκομείο του νησιού. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε και σύσκεψη με φορείς της Ρόδου για τον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η δέσμευση που έλαβε ενώπιον των νησιωτών, πως βρέθηκαν τα χρήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στην ΚΟ.
5: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην ΚΟ ότι η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται πια οριστικά.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους για τις κάλπες. Η κυβέρνηση βάζει το δικό της στόχο, δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία, από τις πρώτες κάλπες που θα στηθούν από την πρώτη Κυριακή. Βεβαίως η αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, εξαγγέλουν μέτρα. Αυτό βεβαίως οδηγεί σε ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα από εκπροσώπους των κομμάτων, ξεκινώντας με την Άννα Ευθυμίου. Η κυρία Άννα Ευθυμίου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός εργασίας. Ήταν καλεσμένη σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στη Φέη Μαυραγανή.
6: Εμείς επιλέγουμε να είναι η Μητσοτάκης, η Τσίπρας, η Ανδρουλάκης ή όποιος άλλος κριθεί να είναι στην θέση αυτή. Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.
7: Λέβη
6: αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι για μας μία επιλογή να είναι απέναντι ο κ. Τσίπρας. Για εμάς έχουμε τα πολιτικά μας επιχειρήματα. Αυτή τη στιγμή αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να απαντήσει. Προφανώς θα απαντήσουμε και εμείς για να στηρίξουμε τα πολιτικά μας επιχειρήματα.
0: Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στο Μέγκα. Την ακούμε.
8: Κανένα να μην εμπιστευτεί άκρητα ο κόσμος, να περιμένει, να ακούσει, να διαβουλευτεί. Αυτά τα μέτρα πρέπει να τα δούμε καταρχάς ολιστικά. Δηλαδή είναι ένα από τα 5 εμβληματικά μέτρα για τα οποία μίλησε ο πρόεδρός μας. Δηλαδή μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, μίλησε δηλαδή για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους που είναι μεγάλη ανάγκη. Μίλησε λοιπόν για την ενίσχυση τομέων σε αντίθεση με το success story της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για μείωση της ανεργίας που δεν είναι μείωση της ανεργίας.
0: Ο Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky, στην Φέη Μαυραγάνη, με πειρά στην τοποθέτησή του, όπως θα διαπιστώσετε, και κατά της Ελλάς.
7: Τώρα είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις στο τρίτο πακέτο μέτρων, που είναι η δωρεάν μετακίνηση για τους νέους μας κάτω των 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Γιατί? Διότι είναι κοστολογημένο μέτρο χαμηλού κόστους. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο ίδιος προσωπικά προφανώς θα κληθεί να τεκμηριώσει τις δικές του προτάσεις. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι βοηθά το δημόσιο λόγο να υπάρχει μια διαρκής πλειοδοσία μέτρων. Σωστά. Την επαύριο μια ανακοίνωση από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης εν προκειμένου του κόμματος της αξιωματικής. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του δίπλου του 2019-2023, διότι συσπηρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο και το φόβητρο του 2015.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Χαράλαμπος Μαμουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας έκανε σοφότερους αναφορικά με το τι θα πράξουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή θα αποφασίσουν είτε να παραιτηθούν είτε να αναεξαρτητοποιηθούν και να πορευτούν στη συνέχεια στις επόμενες εκλογές με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Έβλεπα χθες στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στη Λένα Φλιτζάνη, τον Αντώνη Ατζολέτο να λέει πως τουλάχιστον 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ μεγάλος αριθμός, νομίζω 24 βουλευτές έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, θέλουν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε τελικά ποιοι θα το αποτολμήσουν. Ο κύριος Μαμουλάκης στον Sky σήμερα το πρωί.
9: Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο η προσπάθεια που καταβάλει στον χώρο των ευρύτερων των προοδευτικών. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Σίγουρα, δεν θα κρύψω τα λόγια μου, είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία, μια καινοφανή συνθήκη για τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Πράγματι.
9: Το καλοκαίρι που διανύουμε θα είναι καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη κάλπη θα δημιουργήσει μια συνθήκη την Κυριακή το βράδυ, γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι σηματορός. Θα έχει τεκτονικά χαρακτηριστικά και θα αναγκάσει τα κόμματα να μπουν σε μια νέα συνθήκη.
0: Πάμε να συναντήσουμε και πάλι την Κάτια Νιάκαρη. Θα μας ενημερώσει για ένα σοβαρό τροχαίο που είχαμε με ένα λεωφορείο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κάτια, καλό μεσημέρι και πάλι. Τι συνέβη και πού?
2: Βίντεο ντοκουμέντο και μάλιστα έχει καταγράψει τη συγκλονιστική στιγμή που λεωφορείο προσκρούει σε κολόνα του ΔΔΕ. Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έστωσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, στα Άνω Λιώσια. Τρεις επιβάτες, δύο γυναίκες 42 και 50 ετών και ένας άνδρας 61, τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες ελαφρά και διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Η ώρα ήταν 12 παρα 20 περίπου το βράδυ της Παρασκευής. Ο 53χρονος οδηγός του λεωφορείου που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ελευσίνα Χαρνές, κινούμενος επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στην Τσιμεντένια κολόνα του ΔΔΕ. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημείο, στο οποίο σημειώνονται συχνά τροχαία. Έγινε και έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ο οδηγός. Έλεγχος ο οποίος βγήκε αρνητικός. Η προανάκτηση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Τώρα, χθες το βράδυ είχαμε μία νύχτα ταλαιπωρίας για 952 επιβάτες του πλοίου Blue Star 2. Είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά το συγκεκριμένο πλοίο. Ο προορισμός του ήταν τα Δωδεκάνησα. Υπήρξε όμως τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο πλοίο. Οπότε, καταλαβαίνετε πως σήμανε συναγερμός στις αρχές. Εκενώθηκε το πλοίο. Η Έλληνα Χελβατζόγλου βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και κατέγραψε τις ανησυχίες των επιβατών και την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία την οποία βίωσαν, Έλληνα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εχθές στο λιμάνι του Λαβρίου. Να πούμε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει. Τι συνέβη? Το πλοίο που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε εκτάκτος στο Λαύριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου στήλου ανίχνευσης εκρηκτικών. Γιατί υπήρξε μια καταγγελία ότι μέσα στο πλοίο υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Τελικά, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το πλοίο έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς τα νησιά του Αιγαίου. Να πούμε ότι επέβαιναν 952 επιβάτες και 98 μέλη του πληρώματος. Και φυσικά τώρα οι αρχές διερευνούν την προέλευση της καταγγελίας που προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας. Να πούμε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία. Οι επιβάτες περίμεναν περίπου 2 ώρες και παραπάνω μέχρι να ξαναμπούν στο πλοίο. Ανάμεσά τους υπήρχαν ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι με προβλήματα υγείας και μικρά παιδιά. Και τελικά μετά από αρκετή ώρα, εφόσον πραγματοποιήθηκαν και απαραίτητοι έλεγχοι, επέστρεψαν πίσω.
0: Έτσι.
11: Ακριβώς, είπε, το θέμα είναι ότι κάποιοι από αυτούς είχαν ανταπόκριση με άλλα πλοία. Οπότε πιθανότατα να είχε δημιουργηθεί κάποιο θέμα με τις δικοπές τους και τις υποχρεώσεις τους. Πάντως σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα να συμβεί χθες το βράδυ, καθώς πήγαιναν στα νησιά του Αιγαίου, το Δωδεκανήσου συγκεκριμένα.
0: Και με τις κρατήσεις που έχουν κάνει σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχει θέμα. Φαντάζομαι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο εκεί όπου έχουν προγραμματίσει να βρίσκονται στην ώρα την οποία ανέμεναν. Τι να πει, συμβαίνουν και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Θα ακούσουμε τώρα εμείς τι σου είπαν επιβάτες τους οποίους συνάντησες.
10: Μας είπαν ότι έχει κρυκτικά μέσα το πλοίο και να βγούμε. Αυτό. Πόση ώρα περιμένουμε, 2 ώρες. 2 ώρες.
12: Από τα μεγάφωνα είπαν ότι έγινε κάποια καταγγελία και γύρισαμε πίσω στο Λαύριο για να γίνει έλεγχος. Απλά ταλαιπωρείται ο κόσμος.
13: Μας έκαναν ανακοίνωση ότι θα γυρίσουμε στο λιμάνι του Λαυρίου γιατί υπάρχει κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.
14: Υπήρξε μια μικρή αναστάτωση, παρ' όλα αυτά επικράτησε η ψυχραιμία. Εγώ πηγαίνω προσωπικά στην Πάτμο και η ταλαιπωρία είναι μεγάλη.
0: Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη. Θα ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ρικούτσου.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Νέες Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει τη Δευτέρα ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ετείνονται οι συζητήσεις στη Γερμανία για επέκταση της θητείας των γυναικών στο στρατό. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι προέβησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Εκπρόσωπος του στρατού κάλεσε τους κατοίκους 20 οικισμών στα βόρεια της Ναμπαντή για να εγκαταλείψουν την περιοχή. Από τις 17 Απριλίου ισχύει εκεχηρία στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν καθημερινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ο Λίβανος έχει εμπλακεί στον πόλεμο του Ιράν στις αρχές Μαρτίου ως αντίδραση στη δολοφονία του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και η Χεζμπολάχ προβαίνει σε καθημερινές επιθέσεις. Την ίδια ώρα πυκναίνουν οι εκτιμήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από συντρίμια ντρόν που έπεσαν στην περιοχή Τεμρούκ της Ρωσίας μετά από ουκρανική επίθεση, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες των ρωσικών αρχών, η Ουκρανία επιτέθηκε σε ένα θαλάσσιο τερματικό σταθμό στην Νότια Ρωσία. Το σύστημα πληροφοριών πυρκαγιών της NASA έδειξε 2 πυρκαγιές στη Χερσόνησο Ταμάν, όπου βρίσκεται ένας μεγάλος τερματικός σταθμός διακίνησης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει τη Δευτέρα ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την άρση του Ουγγρικού βέτο και τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Telegram και συνεχάρει επίσης τη γειτονική Μολδαβία. Η έναρξη του πρώτου κεφαλαίου των διαπραγματεύσεων αποτελεί σημαντική πολιτική και ηθική υποστήριξη για τη χώρα μου, υπογράμμισε. Και να έρθουμε στη Γερμανία, που πυκνώνουν οι συζητήσεις στο δημόσιο διάλογο για την επέκταση της θητείας των γυναικών στο στρατό. Η στρατιωτική θητεία των γυναικών επιβλήθηκε στη Γερμανία το 2001 και τότε υπηρετούσαν 6.700 γυναίκες, ενώ σήμερα υπηρετούν πάνω από 25.000. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Το Ινστιτούτο της Γερμανικής Οικονομίας προβλέπει ότι τα επόμενα χρόνια η προσφορά εργατικού δυναμικού στη Γερμανία θα μειωθεί περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Rheinische Post, το 2036 αναμένεται να υπάρχει έλλειψη 4,3 εκατομμυρίων εργαζομένων. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου κατά 1,3 εκατομμύρια μεγαλύτερος από ό,τι προέβλεπε το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών πριν από 2 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάσαμο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό
17: σας. Γεια σου, Πέτρο. Τι γίνεται?
0: Γίνεται καλά. Εσύ?
17: Καλά. Να ξεκινήσουμε τον μπάσκετ που έρχονται τα σπουδαία. 6 ώρα. 5ος τελικός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις απουσίες και τα προβλήματα. Έχει έξω το Ρογκαβόπουλο, όπως ξέρουμε, από το τρίτο. Στο τρίτο παιχνίδι έχει χτυπήσει το τρίτο παιχνίδι, ναι. Έχει έξω τον Κώστα Λούκα κατά τα φαινόμενα, γιατί δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Όταν βγουν οι 12, θα έχουμε και το οριστικό. Την τελευταία στιγμή θα κρατηθεί η συμμετοχή του Όσμαν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, δεν έχει απουσίες, δεν έχει προβλήματα. Θα διαλέξει τους καλύτερους 12 και κυρίως τους 6 ξένους την τελευταία στιγμή ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού, όπου άνοιξε το Telecom Center, το γήπεδό του, για να μπορέσει κόσμος να πάει να παρακολουθήσει εκεί το παιχνίδι.
0: Ναι. Πρωτοβουλία ευρωπαϊκών προτύπων, ναι. Διότι αυτό στο εξωτερικό γίνεται κατά κόρον ή γίνεται και στην Ελλάδα. Ωραία πρωτοβουλία και θα πάει πολλοί κόσμος.
17: Ναι, θα πάει. Ναι. Νομίζω έχουν φύγει τα εισιτήρια ήδη. Δηλαδή υπάρχουν εισιτήρια με μηδενικό αντίτιμο. Ναι. Μπαίνεις, κλείνεις και πας.
0: Μεγάλη επιτυχία για την γυναικεία ομάδα από όλο το Ολυμπιακού, ε.
17: Ναι, χθες κατέκτησε το Champions League επικρατώντας τα πέναλτι της Φερεντσβάρος. Θέλω να σου πω ότι αφενός ο Ολυμπιακός έχανε 2 λεπτά πριν το τέλος με 2 γκολ διαφορά και μπόρεσε και ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στα πέναλτι. Και εκεί είχε πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια την τερματοφύλακά του, την αναπληρωματική τερματοφύλακα, την Brint van den Dobbelsteen, την Ολλανδή, η οποία έπιασε και τις 3 εκτελέσεις πέναλτι της Φερεντσβάρος.
0: Φοβερό.
17: Ναι, φοβερό όντως. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός κατέκτησε, είναι 4ος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία της γυναικείας ομάδας πόλεου του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Γιώργο Ντόσκα και τη βασοπλευρή του, τι είπαν μετά τη μεγάλη επιτυχία τους.
18: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, νομίζω ότι το αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή Φερεντσβάρος που φέτος χτίστηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα.
19: Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση. Υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα.
0: Και κλείνουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ.
17: Ναι, είμαστε πλέον, έχει πάρει φωτιά που λέμε, έχει ξεκινήσει, βέβαια. Είμαστε full on. Σήμερα πάρα πολλά παιχνίδια, η πιο γεμάτη μέρα, γιατί μέχρι χθες είχε 1-2 παιχνίδια κάθε βράδυ. Mm-hmm. Αρχικά να πούμε, πολύ μεγάλη νίκη των ΗΠΑ τα ξημερώματα επί της Παραγουάης με 4-1 και μάλλον η καλύτερη εμφάνιση από ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχουν γίνει. Okay. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή ομάδα του Ποτσετίνο, νίκη με 4-1 επί των Παραγουανών και Καναδάς-Βοσνία 1-1. Καλύτεροι Καναδοί ισοφάρισαν στο τέλος. Σήμερα, λοιπόν, 10 η ώρα, Κατάρ-Ελβετία, στη μία Βραζιλία-Μαρόκο, πολύ ενδιαφέρον και επειδή αύριο είναι Κυριακή, εντάξει, πολλοί κόσμοι δεν δουλεύει. Είναι και λίγο βατό δηλαδή. Το μία είναι βατό, κάτι άλλο αρχίζουν μετά, ας πούμε, στις 4.
0: Ειδικά για Βραζιλία.
17: Ναι, ακριβώς και Βραζιλία. 4 η ώρα η Σκωτία, 7 το πρωί για τους πρωινούς τύπους Αυστραλία-Τουρκία. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στο Βραζιλία-Μαρόκο λόγω καιρικών συνθήκων. Αν θυμάστε και πέρυσι που είχε γίνει στο Συλλόγων, αν υπάρχει κίνδυνος για κεραυνούς. Το μάτς διακόπτεται προσωρινά και για τουλάχιστον μισή ώρα. Αν υπάρχει τέτοια φαινόμενα εκείνη την ώρα, μπορεί να έχουμε θέματα το βράδυ.
0: Ας ελπίσουμε να μην έχει, για να μην πάει και τζάμπα το ξενύχτη των ανθρώπων.
17: Ακριβώς,
0: ακριβώς. Αρκετοί θα ξενύχτουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθει από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος μας. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Οι μετρολόγοι χρειάζονται και στο Μουντιάλ. Επομένως, να πω ότι για τη χώρα μας στην αύριο Κυριακή, ο γενικά ο καιρός λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Αν βρέξει και λίγο στην Πελοπόννησο, οι άνεμοι βορειάδες στα 6 και για λίγο εκεί στα πιο ανατολικά και τοπικά 7 μπαφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει στους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά, 30 βαθμούς στην Αθήνα. Το σημαντικό είναι ότι των επόμενων μηνών θα ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, θα πάει την 3-4-35 βαθμούς, ως εκεί την Τετάρτη ξανά. Στάθεια, όχι όμως όπως χθες που είχαμε 35.000 κεραυνούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρούδη. Καλό απόγευμα.
23: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοβουλίου.
24: Σύγχρονη δόμηση.
25: Πλήρης ανακαίνιση.
24: Άψογα υλικά.
25: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
24: Στόκα Μαρία.
23: Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
23: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
23: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκι. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη. Μανταριά και γλυκό κρασί. Γρεβενά. 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
24: Star FM 933.
25: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
26: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
25: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
26: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
25: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
26: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
25: Πίτσα Ρωμαίο.
26: Για αυτούς που ξέρουν.
25: Νόστιμη.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
4: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
3: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr

0: star@fm.gr, Αετός Γρεβενά και Star FM 933.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night.
4: Central στη Γαλατινή.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 4. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μανταριά και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.

0: And if you want another.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
7: Πίτσα Ρωμαίο!
8: Για αυτούς που ξέρουν!
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ακούς Star FM
1: 933. 933
0: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, δηλαδή, πίτσε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 93.

0: μοναδικό στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
1: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
1: All day, all night.
0: Central και
2: φύγαμε.
3: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
4: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
7: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
6: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
8: Star FM 93.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com. Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM
4: 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
3: Μανταριά και γλυκό κρασί.
2: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
1: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
0: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

Valentino. Non-stop mix. By Valentino. Τώρα που σε έχω

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Valentino.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Star FM 93,3. Μόνο επιτυχίες.

0: σένα. Δεν θέλω κανένα. Αυτό να του πει.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Άννα Βύση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: άδειο.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.